λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

μελέτη σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

πάει αυτό που είμαι μόνος, μα τόσο μόνος, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό, πότε η πλήξη και πότε ο πόνος.

τα μάτια σου ένας διασπαλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

του κάθε κερατά. Κι άμα δεν μισώσω και σωθώ, κάποιον θα πλακώσω και μετά θα τον πληρώσω και σιγά μην εκτεθώ. Κι ας λένε να έχει φοφό που έχει ένα ποπό ποπό.

Και καλό πρωινό σε όλους, όπου και αν σας βρίσκει αυτή την ώρα το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι Μαρία Στήλου και θα είμαστε μαζί και αυτό το πρωινό μέχρι τις 8. Παρασκευή 15 του Μάη 2026 και δεν θα είναι ποτέ ξανά.

0: Να ξεπροβοδίσουμε λίγο τους νυχτερινούς που πάνε για ξεκούραση. Να καλωσορίσω εγώ τους καινούριους που ανοίγουν τώρα το ραδιοφωνό τους και επιλέγουν να μπουν στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Με διαφορετική ψυχολογία λόγω Παρασκευής. Θα
1: σκεπάσουν τις καρδιές που ο ήλιος στην αυγή. Για τους δυο μας.
0: Ματσέ, καλό πρωινό πάνω και σε σένα. Στην Ελευθερία, τον Αλέξη, τη Χαρά.
1: Κάπου να αιμορραγεί.
0: Και την Κυριακή, καλώς ήρθες.

Έτσι μπράβο, με χαμόγελα να σας βλέπω. Με το ωραίο τοπίο του Παναγιώτη. Να συντροφεύει το δικό μου πρωινό μέσα από τα μηνύματά σας φυσικά. Καλή διάθεση.

0: Αφήνω λίγο χώρο στη μουσική.
1: Θα κάνουμε ένα ζέσταμα πριν μας περικυκλώσει η επικαιρότητα. Το δικαιούμαστε. Το έχουμε ανάγκη. Πρέπει να το ψάχνουμε και να το κυνηγάμε.
2: Ξύπνησα και πάλι με το σώμα ραγισμένο.

Ήλιος έχει ανατείλει πριν από 15 περίπου λεπτά και θα δύσει στις 8 και 29 το βραδάκι. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, Διεθνής ημέρα της οικογένειας και Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων. Σαν σήμερα 15 του Μάη του 1891, ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραλτ Φίλιπς ιδρύουν στο Αϊτχόβεν την Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών. 1905 ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas, που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του Τζόου. 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυκτό Αβέρο. Το 1948 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Περιορδανία επιτίθεται στο Ισραήλ μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Το 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής.

Τέλος το 2004 η NET 52 διαπευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου. Ένα κανάλι συγκεντρώνει 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς, που εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It, κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό.

αυτεμπορική. Τι θα ξυπνήσει την παραγωγικότητα στην Ελλάδα? Ευρωπαϊκή Ένωση, 21η η Ελλάδα στην παραγωγικότητα αναθέση εργασίας και 20η ανά ώρα εργασίας. Ο Τραμπ στο Πεκίνο, σε πρώτο πλάνο η οικονομική συνεργασία. Xi Jinping, η πόρτα της Κίνας προς τον έξω κόσμο θα ανοίξει περισσότερο. Σήμερα υπογράφονται τα μεγάλα διμερή deal σε ενέργεια, τεχνολογία, μεταφορές. Αγκάθι η Ταϊβάν. Τέτραμερή συνάντηση διευρύνεται ο κάθετος δρόμος για τα Βαλκάνια.

bigdata.gov.gr. Big Data από 456 φορείς με 9.371 ανοιχτά δεδομένα.

είναι απογευματινή γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. 16ο τακτικό συνέδριο Νέας Δημοκρατίας από σήμερα έως 17 Μαΐου. Ολόκληρο το πρόγραμμα Metropolitan Expo. Τα ιστορικά συνέδρια της παράταξης, οι τοποθετήσεις των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης. Οι τρεις άξονες της αποψινής συνομιλίας Μητσοτάκη. Ομιλία, συγγνώμη, Μητσοτάκη. Θεσμικές τομές και γενναίες μεταρρυθμίσεις με όραμα, συσπήρωση της βάσης για τρίτη σερή αυτοδυναμία, το στρατηγικό άνοιγμα προς τις δεξαμενές του κέντρου.

δημοκρατία. Εσκάτει προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Οι 5 κινήσεις που πρέπει να κάνει η χώρα μας για να τους βάλει στη θέση τους. Το πολυνομοσχέδιο που στέλνει προς κύρωση ο Ερντογάν κωδικοποιεί όλες τις παράνομες διεκδικήσεις της Άγκυρας και αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για την εθνική μας κυριαρχία. Κραυγή αγωνίας. Ο επαρχιακός τύπος αντιμετωπίζει οικονομική ασφυξία, θεσμική εγκατάλειψη και αθέμητο ανταγωνισμό. Όπα και πεδίο πάρτι κακοδιαχείρισης με τα βιολογικά. Τιμωρούνται πρώτα τα κύρια και κύρια η έντιμη παραγωγή βιολογικών που επένδυσαν. Καταγγελία σοκ από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ συντονίζουν τη μεταφορά μεταναστών από τη Λιβύη στη Νότια Κρήτη. Ξάνθη, μάθημα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Καραμαλής στον Μητσοτάκη. Βαρισήμαντη ομιλία του, παρουσία του Κινέζου πρέσβη. Ελεύθερος τύπος. Το μήνυμα Μητσοτάκη, τα εύσημα Μέρτς και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ντράγκη. Ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι Έλληνες αποδείχθηκαν άξιοι της εμπιστοσύνης της Ευρώπης. Φρίντριχ Μέρτς, ο δρόμος ήταν σκληρός, αξίζουν συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό. Ο Τραμπ, ο Σι και ο Θουκυδίδης. Θερμό κλίμα για εμπόριο και Ιράν, ψυχρό για Ταϊβάν. Γιατί ο Κινέζος πρόεδρος έκανε αναφορά στον κορυφαίο αρχαίο Έλληνα ιστορικό και τον πόλεμο Αθήνα-Σπάρτης. Κρας τεστ τιμών για νεόδμητα και παλαιά. Πίνακες με τις εμπορικές αξίες ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, περιφέρεια. Μπλόκο στην Πέλα, λόγω γραφειοκρατίας, ρημάζουν εδώ και 23 χρόνια οι εργατικές κατοικίες στην Κρύα Βρύση. Τέλος, προχωράει η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ κατά 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Επενδύσεις 24 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030. Στην εστία, η σοφία του Θουκυδίδη εμπνέει την ηγεσία του πλανήτη. Η σκέψη του διδάσκεται σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι και στην Ελλάδα. 5 ημέρες αφιερώνουν οι Ακαδημίες Επιτελών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για τη μελέτη του. Πώς αξιοποίησε την παγίδα του ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, στη συνάντηση με τον Τραμπ για να ζητήσει ειρήνη. Ιστορική ομιλία Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων. Υπέρ της μίας Κίνας, ο Κώστας Καραμαλής. Υποβρύχιο του πολεμικού ναυτικού μπλέχτηκε στα δίχτυα μηχανότρατας.
στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου η παραγωγικότητα στην Ελλάδα. Κεντρικό θέμα στην εφημερίδα των συντακτών, οι κόφτες των πανελλαδικών. Οδικός χάρτης για τις εξετάσεις αγωγής στα πανεπιστήμια. Σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας, ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώση βάσεων. Πώς η δυσκολία των θεμάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες ροής των εισακταίων. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, μεγάλοι απόντες οι πρώην πρωθυπουργοί. Σύνοδος κορυφής ΗΠΑ Κίνας, ο ΣΥ δίδαξε στον Τραμπ savoir vivre μεταξύ υπερδυνάμεων. Ελεκτικό συνέδριο μπρόκο σε νέα γραμμή του ΟΣΕ στην Καβάλα. Ο ΠΚΠ γεωπώνει στα πρόθυρα έκρηξης.

στην καθημερινή, η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Αυρότητες αλλά και προειδοποίησεις για την Ταϊβάν. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί? Η Κούβα ξέμεινε από καύσιμα, στους δρόμους βγήκαν οι πολίτες. Τα νέα μέτρα ασφαλείας έφεραν ουρές στα δικαστήρια. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους.

Το πρωτοσέλιδο του Λόγου, κεντρικός τίτλος, άσβεστη η κόντρα Γεωργιάδη Ανδρουλάκη. Μήλο της Έριδος στο μισθωμένο ακίνητο. Καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσία στο Περιστέρι με αναστολή ή ποινές.

καλή και παραγωγική συνάντηση Trump Xi. Μηνύματα των δύο ηγετών. Προανακριτική για όπο και πέ, την 5η 21 Μαΐου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια. Τέλος αρνητικός στον Χανταϊό, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Ρίζοσπάστης, κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή. Αύριο και την Κυριακή το διήμερο της ΕΕΔΙΕ. Συνάντηση Τραμψη στο Πεκίνο, σε πρώτο πλάνο οι ανταγωνισμοί για την ενέργεια, το εμπόριο και τα στενά από τον Ορμούζ έως την Ταϊβάν. Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ να δώσει τώρα απαντήσεις η κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Φοιτητικές εκλογές 2026, οι φοιτητές πήραν θέση με πανσπουδαστική πρώτη ξανά.

πάμε στα νέα. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι. Μήνυμα από Κίνα σε ΗΠΑ μέσω Ελλάδος. Υπολογισμός συντάξεων, τα συνόρια λάθη που κοστίζουν ακριβά. Το πρόβλημα με την καταμέτρηση των εσήμων. Παρέμβαση Καραμαλή υπέρ Κίνας από τη Θράκη. Τι είπε ο πρώην πρωθυπουργός έχοντας δίπλα του τον Κινέζο πρεσβευτή. Πολιτικό παρασκήνιο, το στίχημα του λεκανοπεδίου για το Πασόκ. Διπλό μήνυμα από την Αθήνα στην Άγκυρα. Θεσσαλονίκη με τα μάτια του φωτογράφου του Αμπτούλ Χαμίδη.

κόντρα. Τώρα δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Ηθικά εκθέτως ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικους στη Θεσσαλονίκη. Συναγερμός στις αρχές, ανησυχητική αύξηση παρόμοιων περιστατικών. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στρατηγική ευρεία συνεργασία στον προοδευτικό χώρο με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Δένδια σε Κίεβο ζητάμε εξηγήσεις για τον ντρόουν καμικάζι στη Λευκάδα.

Και πάμε στην πολιτικά, μεγάλο αφιέρωμα στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ενωμένοι χτίζουμε την Ελλάδα του 2030. 68 υπουργοί, υφυπουργοί, ευρωβουλευτές, βουλευτές και στελέχοι. Η ιστορία των γαλάζιων συνεδρίων από τον Καραμαλή της Μεταπολίτευσης, τον Μητσοτάκη του σήμερα.

Έτσι έχουν τα πρωτοσέλιδα της ημέρας, σήμερα Παρασκευή 15 του Μάη του 2026. Φρέσκα νέα σε δευτερόλεπτα από την Αλεξάνδρα Μαρτίδου στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 μετά το μεσημέρι σε περιοχή του Ωραιοκάστρου και συγκεκριμένα στις οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Σταδίου και σε παρακείμενους δρόμους. Με τον πλέον τραγικό τρόπο κλείνει η υπόθεση της πτώσης των 2-17χρονων κοριτσιών από τα Ράτσα στην Ηλιούπολη, καθώς έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη ανήλικη χθες. Η 17χρονη πολυτραυματίας νοσηλευόταν στο ΚΑΤ. Με περίπου 3.000 συνέδρους και 3.500 παρατηρητές, ξεκινά το απόγευμα στο Metropolitan Expo το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται να κάνει απολογισμό του κυβερνητικού έργου και να παρουσιάσει τις προτεραιότητες της επόμενης περίοδου. Ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στη σημασία της πολιτικής σταθερότητας, στη διεθνή συγκυρία και στο ρόλο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη της Προεδρίας το 2027. 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές και πρώην στελέχη υπογράφουν επιστολή, μέσω της οποίας καταφέρονται εναντίον του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού του κράτους, όπως υποστηρίζουν αναφέροντας χαρακτηριστικά ως εδώ. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι τα μονομερή μέτρα δεν έχουν διεθνή ισχύ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε συνέδριο για την ενεργειακή μετάβαση. Αναφερόμενος στις τουρκικές κινήσεις στο πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας, υπογράμμισε ότι το διεθνές δίκαιο υπερισχύει κάθε μονομερού σχεδιασμού και ότι τέτοιες ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα εκτός συνόρων. Σαφέστατο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι Κύπρος και Ελλάδα θα κινηθούν απαρέγκλιτα στον άξονα της ειρηνικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, έστειλε από το Βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Την ίδρυση του νέου κόμματος προανήγγειλε η Μαρία Καριστιανού με ανάρτηση στα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά στις 21 Μαΐου όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή. Στο βίντεο από AI, η Μαρία Καριστιανού αφήνει από τα χέρια της ένα περιστέρι που κρατά στο ράμφος του κλαδί ελιάς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 21 του μηνός στις 6.30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον. Η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων Findex διαψεύδει δημοσιεύματα περί διακοπής της δραστηριότητά της στη Θεσσαλονίκη, ξεκαθαρίζοντας ότι το αεροπορικό και ο δικό της δίκτυο στην πόλη θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Όπως αναφέρει, η μόνη αλλαγή αφορά την ενοποίηση των δραστηριοτήτων εκτελονισμού στην Αθήνα, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της εξυπηρέτησης. Το δεύτερο φεστιβάλ ΑΜΕΑ, μια γιορτή για όλους, θα πραγματοποιηθεί από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 17 Μαΐου στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα Νερού, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης και στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομολόγος του Σι Τζινπινγκ αναμένεται να συναντηθούν και να συνομιλήσουν και σήμερα, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψη που συνδυάζει επίσημες τελετές, εμπορικές συμφωνίες αλλά και έντονες γεωπολιτικές προειδοποιήσεις. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα, αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις, 2 με 4 μποφόρια, θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο-μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100, FM 100.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είστε στην πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Είμαι η Μαρία Στήλη, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Με προβλήματα ηλεκτροδότησης σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως είναι το Ωραιόκαστρο και η Καλαμαριά. Ο ΔΔΕ έχει προγραμματισμένες, ο κανονικός ΔΔΕ, όχι αυτός που παίρνει τηλέφωνο, γιατί από το ΔΔΕ είμαστε, ο κανονικός ΔΔΕ έχει προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και λειτουργίας δικτύου.

Οι πρώτες διακοπές θα πραγματοποιηθούν από τις 8 στις 11. Στους καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών Σταύρου, Παρίδος, Φιλαδέλφειας, Ιωνίας, Ζυργάνου και Ζαρίφη και Καραβαγγέλη. Από τις 10.30 μέχρι τη 1.30 θα σημειωθούν στις περιοχές, στην περιοχή της Καλαμαριάς που καλύπτεται από τους δρόμους Σουρμένων, Κρόμνης, Καλίδου, Κωτιόρων, Κομνηνών, Κερασούντος, Πουλαντζάκη και Τρυπόλεως. Στο ωραίο κάστρο εργασίες θα διαρκέσουν από τις 8 στις 2.30 το μεσημέρι και επηρεάζουν τους δρόμους Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βενιζέλου Ελευθερίου και Σταδίου.

θέλω να δούμε λίγο περισσότερο την αναφορά του Τζινπινγκ στη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Θουκυδίδη, που είναι πρωτοσέλιδο σε πολλές εφημερίδες σήμερα. Ο Θουκυδίδης δεν έγραφε απλώς ιστορία, προσπαθούσε να εξηγήσει πώς λειτουργεί η δύναμη, ο φόβος και το ανθρώπινο συμφέρον στην πολιτική. Γι' αυτό και διαβάζεται ακόμα και σήμερα από στρατηγούς, διπλωμάτες και εννοείται ηγέτες. Η περίφημη φράση του είναι «Η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε στη Σπάρτη έκαναν τον πόλεμο αναπόφευκτο». Στον Πελοποννησιακό πόλεμο υπήρχαν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Η Αθήνα, που ήταν πλούσια, εμπορική, ναυτική δύναμη, επεκτηνόμενη, γεμάτη αυτοπεποίθηση. Και η Σπάρτη, παραδοσιακή στρατιωτική δύναμη, συντηρητική, ήδη κυρίαρχη στην Ελλάδα, αλλά φοβόταν ότι χάνει την πρωτοκαθεδρία. Ο Θουκυδίδης λοιπόν λέει πως οι πόλεμοι συχνά δεν ξεκινούν επειδή κάποιος είναι κακός, αλλά επειδή ο ένας ανεβαίνει, ο άλλος φοβάται ότι θα χάσει τη θέση του και ο φόβος γεννά καχυποψία, εξοπλισμούς και τελικά σύγκρουση.

Το πραγματικά σημαντικό στο Θουκυδίνη είναι το βαθύτερο σημείο, δηλαδή ότι ο φόβος αλλάζει τη λογική. Όταν μια μεγάλη δύναμη φοβάται ότι χάνει, αρχίζει να βλέπει κάθε κίνηση του άλλου ως απειλή. Ακόμη και αμυντικές κινήσεις φαίνονται επιθετικές και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος.

Γι' αυτό και ο Xi Jinping αναφέρθηκε στο Θουκυδίδη. Ουσιαστικά ήταν σαν να έλεγε στους Αμερικανούς ότι η Κίνα ανεβαίνει όπως η Αθήνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φοβούνται μήπως χάσουν την παγκόσμια κυριαρχία όπως η Σπάρτη. Αν κινηθούμε μόνο με φόβο, θα οδηγηθούμε σε σύγκρουση. Στην ουσία έστειλε ένα γεωπολιτικό μήνυμα.

Και ο λόγος που ο Θουκυδίδης θεωρείται διαχρονικός είναι ότι δεν περιγράφει μόνο κράτη, αλλά και ανθρώπους. Στην ουσία είναι σαν να λένε ότι όταν οι άνθρωποι φοβούνται, όταν νιώθουν ότι χάνουν τη δύναμή τους, όταν αισθάνονται ταπεινωμένοι ή απειλούμενοι, τότε γίνονται πιο επιθετικοί και λιγότερο λογικοί. Ένας μηχανισμός εξουσίας που επαναλαμβάνεται στην ιστορία. Γι' αυτό και διδάσκεται σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια και διαβάζεται από πολιτικούς ηγέτες, διπλωμάτες.

Εσύ χρησιμοποιείς αυτή την αφορά για να περάσει δύο μηνύματα ταυτόχρονα. Αναγνωρίζει ότι υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Προσπαθεί να δείξει ότι δεν θέλει πόλεμο, αλλά μια διαχειρίσιμη συνύπαρξη.

τα ψηλά γράμματα θέλω να επισημάνω κάτι. Ο ΣΥ επιλέγει έναν Έλληνα ιστορικό. Έναν Έλληνα ιστορικό. Έναν δηλαδή ιστορικό που θεωρείται θεμέλιο της δυτικής πολιτικής σκέψης. Σαν να λέει ότι η Κίνα μιλάει τη γλώσσα της δυτικής γεωπολιτικής.

0: Και ίσως το πιο εντυπωσιακό στο Θουκυδίδη είναι ότι έγραψε μια σύγκρουση, για μια σύγκρουση πριν από 2.400 χρόνια. Κι όμως οι ηγέτες των σημερινών υπερδυνάμεων εξακολουθούν να νιώθουν ότι τους περιγράφει. Ο Θουκυδίδης δεν μας λέει απλώς πώς ξεκινούν οι πόλεμοι, μας προειδοποιεί ότι οι πολιτισμοί συχνά καταστρέφονται όταν ο φόβος γίνεται ισχυρότερος από τη λογική. Και αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα του Κινέζου ηγέτη.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, λα, λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
0: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Σουμπέτι είναι αυτό. Οι Θρακιώτες με καταλαβαίνουν. Ένα παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι της Ξενιτιάς. Προέρχεται από τη Βόρεια Θράκη και ανήκει στα λεγόμενα καθιστικά. Χθες είχαμε την απελευθέρωση της Θράκης. Η απελευθέρωση της Θράκης ολοκληρώθηκε μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 14 Μαΐου του 1920 ο ελληνικός στρατός εισήλθε θριαμβευτικά στην Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη, σηματοδοτώντας έτσι την ενσωμάτωση της Δυτικής Θράκης στον ελληνικό κορμό. Ιστορική στιγμή. Και αυτό που ζήλεψα, το ζήλεψα, πώς το έχασα εγώ αυτό, ήταν το γλέντι που έστησε η θρακική εστί εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Ναυαρίνου. Το τι έγινε χθες το βράδυ, χαμός. Παρέσυραν και τον κόσμο και έβλεπες μία πλατεία Ναυαρίνου να χορεύει. Δεν ήταν απλά ένα γλέντι, ήταν μία ζωντανή πράξη μνήμης μέσα στην καρδιά της πόλης, φανταστείτε. Εκεί όπου συναντιούνται καθημερινά άνθρωποι, ιστορίες, πολιτισμοί, η Θράκη ξαναζωντάνεψε. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές.

Φερνάντες από τη θρακική εστία. Το να στηθεί ένα θραγιώτικο γλέντι σε ένα τόσο ανοιχτό και ιστορικό δημόσιο χώρο είχε βαθύ συμβολισμό. Ότι η παράδοση δεν κλείνεται σε αίθουσες και επαιτίους, αλλά βγαίνει στον δρόμο, αναπνέει μαζί με την κοινωνία και περνά το σημαντικότερο στις νεότερες γενιές. Τι γκάιντα, τι θρακιώτικο νταού.

Ζούμε την εποχή της γρήγορης λήθης. Η αντίσταση είναι από τους νέους ανθρώπους που ενώνουν τα χέρια τους, χορεύουν, θυμούνται και θυμούνται κυρίως ότι η ελευθερία, η ταυτότητα και η παράδοση διατηρούνται μόνο όταν γίνονται κοινό βίωμα.

Καλούτσικα τα πράγματα εκεί έξω. Έχουμε τα θεματάκια μας στο περιφερειακό. Αλλά σίγουρα η κατάσταση είναι καλύτερη από αυτή που αντικρίσαμε χθες. Αυτή την ώρα πάντα. Τα γνωστά σημεία πριν και μετά από το κόμβο της Τριανδρίας, μέτωπο ανατολικά. Για ένα πολύ μικρό κομμάτι σε αυτό το σημείο πέφτουν οι ταχύτητες και στο αντίθετο ρέμα, δηλαδή προς τα δυτικά. Προβλήματα αυτή την ώρα έχουμε στην Εγνατία από το ύψος των Πανεπιστήμιων και μέχρι περίπου την Αγία Σοφίας. Μέτωπο προς τα δυτικά, προς Βαρδάρη. Λίγες καθυστερήσεις η Κατσιμίδη κάτω από την Αγίου Δημητρίου.

Καθαρή η Βασιλίση Σόλγας, η Βασιλέως Γεωργίου και η Τσιμισκή. Να, ένας τρόπος να μετακινηθείτε από ανατολικά προς δυτικά. Μα κανένα εμπόδιο, άντε να σταματήσετε στο φανάρι εκεί πέρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Αυτή την ώρα που μιλάμε ίσως είναι η πιο έξυπνη επιλογή. Η Καραμαλή τώρα και στα δύο ρεύματα, καλά πάει. Θα σταματήσετε στα φανάρια, εντάξει.

Για να ρίξουμε μία ματιά τώρα στον καιρό, αλλά όχι της Θεσσαλονίκης, γιατί λίγο πολύ βλέπετε την κατάσταση επικρατεί, αλλά πολύ ενδιαφέρεστε για την Χαλκιδική, για να κάνετε κάποιες δουλειές αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά και μάλιστα από τις 12 και μετά θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της Παρασκευής. Ηλιοφάνεια μέχρι να πέσει το βραδάκι. Τώρα το Σάββατο, μερικώς νεφελώδης. Αναφέρομαι για τη Σιδωνία, αλλά μετά τις 5 το απόγευμα θα έχουμε παροδικές βροχές. Ό,τι προλάβετε δηλαδή θα το κάνετε μέχρι τις 5 το απόγευμα.

Πάμε, Κασάνδρα. Από το πρωί και μέχρι τις 12 το μεσημέρι σήμερα η θερμοκρασία θα είναι από τους 17 ως τους 20 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ουρανός. Από τις 3 και μετά μέχρι το απογευματάκι θα έχουμε ηλιοφάνεια με τοπικές αραιές νεφώσεις, παρόμοιο με τη Σιδωνία δηλαδή. Παρόμοιο σκηνικό και αύριο. Δροσερό πρωινό με ξαστεριά και θερμοκρασία να κυμαίνεται από τους 14 μέχρι τους 17 βαθμούς. Μεσημέρι με ανοιξεάτικες συνθήκες για εσάς που θα επισκεφτείτε τη Χερσόνησο της Κασάνδρας. Και το βραδάκι ομαλή πτώση θερμοκρασίας στους 17 βαθμούς. Για Χαλκιδική λέω κάτι, μην με κοιτάς στραβά. Γιατί πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να φύγουν, ρε παιδάκι, να κάνουν κάποιες δουλειές. Μπορεί να κάνουν και κανένα μπανάκι.

0: Λίντα Μανώλη Φιώτης, ο αξεπέραστος.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
0: Σε λίγα λεπτά από τώρα και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου, ακολουθούν ο Βαγγέλης Στολάκης και η Κάτια Γερακαρίτου μαζί με τον αγαπητό συνάδελφο Νίκο Οικονόμου και φιλοξενούμενους τον Υπουργό Βουλευτή Ροδόπης Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδη Στυλιανίδη, τον Γραμματέα Πασοκκινάλ Γιάννη Βαρδακαστάνη, τον Αντιδήμαρχο Προστασίας Κοινόχρηστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργο Δημαρέλο, την Εντεταλμένη Σύμβουλο Διοικητικής Υποστήριξης και σύγχρονης κοινωνίας του Δήμου Παύλου Μελά Χαρά Μανατίδου και την Αφροδίτη Αργυροπούλου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Προβλήματα στην οδό Εγνατία λόγω τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές στο ύψος της οδού Βενιζέλου. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση ξεκινάει ήδη από το ύψος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και φτάνει μέχρι το σημείο της σύγκρουσης. Η κίνηση αποσυμφορίζεται μετά τη Βενιζέλου. Τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα για τα λύκια της χώρας μας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και Β Λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της Τρίτης Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν επίσης από τη Δευτέρα 18 του μηνός, αλλά μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση θα αντιμετωπίσουν σήμερα κάτοικοι σε συγκεκριμένες περιοχές της Καλαμαριάς και του Ωρεοκάστρου. Στην Καλαμαριά οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται από αυτή την ώρα μέχρι τις 11 στις οδούς Σταύρου, Παρίδος, Φιλαδελφίας, Ιωνία, Ζυργάνου, Ζαρίφη, Καραβαγγέλη και στις γύρω περιοχές, ενώ από τις 10.30 το πρωί ως τη 1.30 μετά το μεσημέρι διακοπές θα σημειωθούν στους δρόμους Σουρμενών και Όμνης, Καλίδου, Κωτιόρων, Κομνηνών, Κερασούντος, Πουλαντζάκη και Τρυπόλεως. Στο Ωρεόκαστρο οι εργασίες θα διαρκέσουν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 μετά το μεσημέρι, επηρεάζοντας μέρος των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βενιζέλου Ελευθερίου, Σταδίου και των παρακείμενων δρόμων. Με τον πλέον τραγικό τρόπο κλείνει η υπόθεση της πτώσης των δύο 17χρονων κοριτσιών από τα Ράτσα στην Ηλιούπολη, καθώς έχασε τη μάχη χθες για τη ζωή και η δεύτερη ανήλικη που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ. Με περίπου 3.000 συνέδρους και 3.500 παρατηρητές ξεκινά το απόγευμα στο Metropolitan Expo το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται να κάνει απολογισμό του κυβερνητικού έργου και να παρουσιάσει τις προτεραιότητες της επόμενης περίοδου. Στο μεταξύ, 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές και πρώην στελέχη, υπογράφουν επιστολή μέσω της οποίας καταφέρονται εναντίον του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού του κράτους, όπως υποστηρίζουν, αναφέροντας χαρακτηριστικά ως εδώ. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι τα μονομερή μέτρα δεν έχουν διεθνή ισχύ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε συνέδριο για την ενεργειακή μετάβαση. Αναφερόμενος στις τουρκικές κινήσεις στο πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας, υπογράμμισε ότι το διεθνές δίκαιο υπερισχύει κάθε μονομερού σχεδιασμού και ότι τέτοιες ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα εκτός συνόρων. Την ίδρυση του νέου κόμματος προανήγγειλε η Μαρία Καριστιανού με ανάρτηση στα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά στις 21 Μαΐου όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 21 του μηνός στις 6.30 το απόγευμα στο Ολύμπιον. Η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων Findex διαψεύδει δημοσιεύματα περί διακοπής της δραστηριότητάς της στη Θεσσαλονίκη, ξεκαθαρίζοντας ότι το αεροπορικό και ο δικό της δίκτυο στην πόλη θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Όπως αναφέρει, η μόνη αλλαγή αφορά την ενοποίηση των δραστηριοτήτων ακτολονισμού στην Αθήνα με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της εξυπηρέτησης. Στη δεύτερη θέση παγκοσμίως με 624 ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη που κέρδισαν το Διεθνές Βραβείο Ποιότητας Γαλάζια Σημαία 2026 βρίσκεται η Ελλάδα. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες και σε ακτές. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100 με την Κάθια Γερακαρίτου και τον Βαγγέλη Στολάκη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου. Και νομίζω ότι έπρεπε και εμείς να κάνουμε κάποιο ταμπελάκι με τον Ακύλα.
2: Όχι
1: δηλαδή μόνο παραγωγή λαϊκών αγορών.
2: Να κυκλοφορούμε δηλαδή με ταμπελάκι. Μπήκαμε.
1: Να το αναρτήσουμε και εμείς στα social media, να μας σχολιάσει και εμάς από κάτω.
2: Εντάξει, τώρα κοίταξε. Αύριο είναι ο μεγάλος τελικός. Νομίζω ότι είτε παρακολουθεί κάποιος Eurovision, είτε δεν παρακολουθεί Eurovision και δεν έτσι. Του αρέσει αυτό το πανηγύρι και αυτός ο θεσμός. Μία μέρα πριν τον διαγωνισμό, νομίζω ότι μπαίνει σε τέτοιο κλίμα. Άλλωστε, ήδη έχουν ξεκινήσει τα κανονίσματα για αύριο Σάββατο. Οι παρέες έχουν δώσει ραντεβού προκειμένου να βρεθούν μαζί στα σπίτια, να παραγγείλουν, να δουν Eurovision τελικό.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό το σκουφάκι, αρκουδάκι, γούνες, μποντίζες και τέτοια δεν είναι κάτι που το χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του.
2: Α, δεν ξέρω. Μπορούμε μόλις τελειώσει ο διαγωνισμός της Eurovision και να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, να τον καλέσουμε. Άλλωστε νομίζω ότι είναι πολύ φιλικός με τον κόσμο που τον προσεγγίζει.
1: Μια χαρά, καλά επιτυχία, καλή επιτυχία να πάει. Νομίζω ότι ήταν ωραίο και τη σκήτου.
2: Δεν θα το πεις έτσι, δεν θα το πεις έτσι. Θα το πεις όπως πρέπει. Καλή επιτυχία Ελλάδα. Ή περίμενε. Καλή επιτυχία Ελλάδα. Ξέρεις, αυτό πρέπει να το κάνεις 2-3 δοκιμές.
1: Καλή επιτυχία Κύλα.
2: Πώς είστε, τι κάνετε, πώς ξυπνήσατε, πώς ξεκίνησε η μέρα σας? Έχει λίγο συννεφιά έξω στην Θεσσαλονίκη. Για εσάς που είστε ακόμα στο σπίτι και μας ακούτε, με τις θερμοκρασίες να είναι σχετικά υψηλές, τους 15 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο η θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα για την Θεσσαλονίκη δεν προβλέπεται βροχή όπως χθες. Βροχή όμως θα έχουμε αύριο Σάββατο με υψηλές θερμοκρασίες. Στους 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο. Την Κυριακή πάμε για 25 και ηλιοφάνεια. Όπως επίσης με ηλιοφάνεια θα μπει και η επόμενη εβδομάδα και 25 βαθμούς Κελσίου. Καλέστε μας στο 2310-285-106 να πούμε μια καλημέρα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στη σελίδα μας στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη στο like στα αγγλικά. Μην ξεχνάτε πως μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από το www.fm100.gr. Μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής για το επόμενο δίωρο, ο Γιώργος Μάγκος. Πώς είναι η διάθεσή σου? Πώς είναι η διάθεσή σου?
1: Είναι πάρα πολύ καλά, αλλά δεν μπορώ να μπω με τον κωδικό μου. Το ξέχασα.
2: Αυτά παθαίνεις. Όταν έρχεσαι νωρίς εδώ στο στούντιο
1: και κάθεσαι. Κάθε φορά.
2: Και ναι, πάντα φταίει κάποιος άλλος. Τη μία φταίει ο Στολάκης, την άλλη φταίει η Στήλου. Προχθές έφταιγε ο Γιώργος ο Μάγκος. Δεν πειράζει. Άσε το Facebook.
1: Ο Γιώργος χθες δεν μου μίλησε καλά.
2: Άφησε το Facebook. Συγκεντρώσου εδώ. Έχεις διάθεση, έχεις σκέφια.
1: Γιατί είναι Παρασκευή. Έχω τελευταίες μέρες σκέφια και γιατί? Θα με ματιάξετε στο τέλος.
2: Αυτού, γιατί?
1: Όχι, εντάξει, όταν ανοίγει λίγο ο καιρός, άσχετα, μην βλέπετε τον καιρό τώρα. Ανεβαίνει η διάθεσή μας, είναι και Σαββατοκύριακο τώρα. Έχω πάρει και πολλά λουλούδια να φυτέψω. Δεν έχω προλάβει να ανοίξω τον ετωγικό, παιδιά. Τις εκπομπής, γι' αυτό λέω άσχετα πράγματα ακόμα.
2: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα, στα 15 λεπτά μετά τις 8. Υπάρχουν κάποια κόκκινα σημεία και καθυστερήσεις στον περιφερειακό. Είναι λογικό, είναι ώρα αιχμής. Για εσάς που κατευθύνεστε προς τα δυτικά της πόλης, οι καθυστερήσεις εντοπίζονται στο ύψος της Τριανδρίας. Το υπόλοιπο μήκος του δρόμου κυκλοφορεί χωρίς προβλήματα. Στο αντίθετο ρεύμα τώρα, για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά με μέτωπο προς τα ανατολικά, λίγο πριν την Τριανδρία, χαμηλώνετε την ταχύτητά σας και συνεχίζετε με χαμηλές ταχύτητες περίπου μέχρι το ύψος στα Κωνσταντινοπολίτικα, ενώ βλέπω ότι και εκεί στην περιοχή του Γένεσης αυτή την ώρα χαμηλώνουν οι ταχύτητες. πολύ καλή εικόνα στην Καραμαλή, το ίδιο και στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα και ειδικά στο μήκος το οποίο διέρχεται από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βασιλής Όλγας καταπράσινη αυτή την ώρα, δεν σταματάτε καθόλου, μπαίνετε και στην Τζιμισκή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, επίσης οδηγείτε με φυσιολογικές ταχύτητες, δεν σταματάτε πουθενά. Στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης έχουμε κάποια κόκκινα σημεία στο κατέβασμα της Μίκης Θεοδωράκης μετά τις 12 όροφες πλησιάζοντας προς την Εγνατία, ενώ στο ανέβασμα δεν αντιμετωπίζεται κανένα πρόβλημα, η κίνηση είναι πολύ φυσιολογική. Πάμε στα χρηστικά της ημέρας. Να πούμε ότι θα έχουμε διακοπές ηλεκτροδότησης σήμερα σε περιοχές του Δήμου Ωραιοκάστρου. Οι διακοπές στο ρεύμα ξεκίνησαν στις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι. Από τις 8 μέχρι και τις 11 θα έχουμε διακοπή ρεύματος στην Καλαμαριά. Αφορά τους καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών Ερυθρού Σταυρού, Πάριδος, Φιλαδέλφειας, Ιωνίας, Ζυργάνου, Ζαρίφη και Καραβαγγέλη. Ενώ από τις 10.30 μέχρι και τη 1.30 το μεσημέρι πάλι στην Καλαμαριά θα έχουμε διακοπή ρεύματος. Αυτή τη φορά αυτή η διακοπή αφορά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται μεταξύ των οδών Σουρμένων και Όμνης, Καλίδου, Κοτιόρων, Κομνηνών, Κερασούντος, Πουλαντζάκη και Τρυπόλεως. Θα έχουμε σήμερα αρκετά προβλήματα με την ηλεκτροδότηση και στα ανατολικά και στα δυτικά.
1: Μια και είμαστε στα θέματα διακοπής ρεύματος, λίγο προσοχή, την Κυριακή στο Πανόραμα θα έχει για πολλές ώρες διακοπή ρεύματος από τις 6 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Λόγω εκτεταμένων εργασιών συντήρησης γραμμής 21 του ΔΔΕ. Οπότε λίγο θα είναι περίπου από τα Οφήνικα έως τα Πλατανάκια Πανοράματος. Είναι αρκετές οι οδοί που θα επηρεαστούν από τη διακοπή της ηλεκτροδότησης. Υπάρχει ανακοίνωση από τον Δήμο, οπότε μπείτε λίγο για να δείτε κατά πόσο θα επηρεαστεί και η περιοχή στην οποία μένετε.
2: Λοιπόν, η ειδησιογραφία είναι πλούσια, θα σχολιάσουμε πολλά, θα συζητήσουμε αρκετά σήμερα μέχρι και τις 10 εδώ στο 100% στον FM 100 με εκλεκτούς καλεσμένους όπως κάθε μέρα. Καταρχάς τα κεντροπολιτικά, να πούμε ότι σήμερα ξεκινούν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Σαββατοκύριακο δεν είναι?
2: Από σήμερα το απόγευμα ξεκινούν οι εργασίες, το Σαββατοκύριακο συνεχίζονται, ολοκληρώνονται την Κυριακή το απόγευμα, επίσης με ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τώρα γίνεται σε μία περίοδο υψηλής έντασης στο πολιτικό σκηνικό. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα το πήραμε και χθες. Ανέβηκαν πάλι οι τόνοι μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου, μεταξύ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Αφορμή αυτή τη φορά ένα δημοσίευμα το οποίο αναφέρεται σε ακίνητο της ιδιοκτησίας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, στην Κρήτη, το οποίο μισθώνεται από το δημόσιο προκειμένου να εγκατασταθεί εκεί το κτηματολόγιο. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια, χθες προχθές είδε το φως της δημοσιότητας. Οι τόνοι ανέβηκαν έντονα μεταξύ του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να μπαίνει στο στόχαστρο του κυρίου Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ να απαντά στον κύριο Γεωργιάδη επίσης σε υψηλούς τόνους, ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε ξεκάθαρο ότι θα τα πούνε στη δικαιοσύνη ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Γεωργιάδης. Την ίδια ώρα χθες η κυρία Μαρία Καριστιανού δημοσίευσε στα social media
1: της. Την περασμένη εβδομάδα, 21 Μαΐου.
2: Πέσαμε μέσα. Ναι. Και στην ημερομηνία και στο μέρος, θέλω να σας πω. Χθες το βράδυ λοιπόν έδωσε τη δημοσιότητα στα social media της ένα βίντεο το οποίο χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Κάτι θες να πεις?
1: Δεν μπορούσε να είναι λίγο πιο έξυπνο το βίντεο? Είμαστε το 2026. Βγάζει με φόντο το Ολύμπιον, ήταν δεύτερο, ναι, μόνο, ναι, την Αριστοτέλους. Και το Περιστέρι να φεύγει, να... Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Εντάξει, Περιστέρη, έφυγε από τα χέρια της.
1: Αυτό το κάνουμε στα φώτα. Στον αγιασμό.
2: Ναι, ρε παιδί μου τώρα, αλλά με ένα Περιστέρη μας είχε προαναγγείλει το ότι θα κάνει κόμμα.
1: Το ναι, Περιστέρη. Το περιστέρι. Τώρα.
2: Εγώ εκτιμώ ότι το Περιστέρη, άκου λίγο τώρα.
1: Έχει σχέση
2: το
1: με την ονομασία.
2: Μπορεί να παίξει έτσι καθοριστικό ρόλο στο κόμμα της Καριστιανού και δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί κιόλας και στα σύμβολα ή και στο σλόγγαν, φαντάζομαι όχι. Έτσι.
1: Δεν ήταν έξυπνο το βιντεάκι τους.
2: Ναι, εντάξει. Και εμένα το βίντεο μου έμοιαξε λίγο έτσι παλαιό. Εποχής, αν και χρησιμοποιήθηκε σίγουρα έτσι σύγχρονη τεχνολογία, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, για να περιγράψουμε σε εσάς που μπορεί να μην είδατε το βίντεο, είναι η κυρία Καριστιανού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην καρδιά του κέντρου της πόλης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Δεν ξέρω βέβαια αν όντως έγινε λήψη της κυρίας Καριστιανού στο συγκεκριμένο σημείο, στο Ολύμπιον,
1: είναι...
2: ή αν είναι μια στατική εικόνα, ναι, του Ολύμπιον και η ίδια εμφανίζεται μπροστά από τον χώρο, κρατάει ένα περιστέρι στα χέρια της, το οποίο περιστέρι φεύγει από τα χέρια της, πηγαίνει στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, εκεί στο ύψος της πινακίδας του Ολύμπιον, και μας προσκαλεί στις 21 Μαΐου να δώσουμε το παρόν σε κάτι. Με κοιτάς περίεργα, Αλεξάνδρα. Τα λέω σωστά, έτσι. Δεν έχω κάνει κάποιο λάθος.
1: Λέω ένα το βίντεο με το Περιστέρι. Μήπως...
2: Πετάει. Το Περιστέρι πετάει.
1: Δεν ήταν πολύ παλιακό το κόνσεπτ.
2: Ναι, να σου πω
1: δεν
2: λίγο κάτι όμως. Περίμενε, άκου λίγο
1: λες.
2: Τώρα όμως. Το Περιστέρι, ναι, έχει αξιοποιηθεί πολύ από τους πολιτικούς. Εγώ θυμάμαι ένα Περιστέρι να κάθεται στο κεφάλι του Γιώργου Καρατζαφέρη. Επίσης,
1: του Καρατζαφέρη ήταν.
2: Ναι, ναι, ναι. Επίσης, νομίζω και στο Ανδρουλάκη το κεφάλι έχει κάτσει ένα Περιστέρι κάποια στιγμή.
1: Αυτά τα Περιστέρια να πηγαίνουν, ναι, και να τα κάνουν να κάθονται το οπουδήποτε με ξεπερνά λίγο.
2: Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στις 21 Μαΐου, τι θα ανακοινώσει η κυρία Καριστιανού. Είχαμε και την δυσάρεστη είδηση για τον τραγικό τέλος, τον τραγικό επίλογο που γράφτηκε σε αυτήν την υπόθεση με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη, καθώς εχθές κατέληξε και η δεύτερη 17χρονη, η οποία πριν από λίγες ημέρες μαζί με
1: πόσο
2: τη φίλη της έκαναν βουτιά στο κενό, έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικίας, άφησαν πίσω τους και αυτά τα σημειώματα τα οποία σχολιάστηκαν και τα οποία, εν πάση περιπτώσει, τα άφησαν για τους δικούς τους ανθρώπους. Κακώς είδαν το φως της δημοσιότητας, όπως επίσης κακώς είδε το φως της δημοσιότητας και ένα βίντεο που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες.
1: Συμμορφώθηκαν λίγο οι δημοσιογράφοι και το μάζεψαν μετά. Το κατέβασαν από παντού. Παράλληλα, όμως, είχαμε και μια αποκάλυψη χθες που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ένας ακόμα ανήλικος επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του εδώ στη Θεσσαλονίκη, λίγες ημέρες μετά το περιστατικό στην Ηλιούπολη. Μάλιστα, μιλώντας χθες στο Earth News, με αφορμή το περιστατικό στην Ηλιούπολη, έκανε λόγο για αυξημένα περιστατικά τέτοιων τάσεων σε παιδιά αυτή την εποχή. Λέγοντας μάλιστα πως σημειώθηκε και η αποκαλύπτωτος ότι υπήρξε και η απόπειρα αυτοκτονίας από ανήλικο. Ευτυχώς οι γονείς του, ρε παιδί μου, το πρόλαβαν και το μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο. Δεν έδωσε περισσότερα περιστατικά. Ανέφερε πάντως επίσης πως έχει δώσει εντολή με εγκύκλιο για εγρήγορση σε όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές του ΕΣΥ, καθώς υπάρχουν αυξημένα περιστατικά απόπειρας αυτοκτονιών σε αυτές τις ηλικίες.
2: Και στα τοπικά νέα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις, διάφορες δράσεις οι οποίες γίνεται. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα ξεκινάει και το δεύτερο φεστιβάλ ΑΜΕΑ, το οποίο διοργανώνεται από το Δήμο της Θεσσαλονίκης, το απόγευμα στο Δημαρχείο της πόλης. Θα πραγματοποιηθεί όλο το Σαββατοκύριακο, μας τα έλεγε χθες η ειδική σύμβουλος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Στέλιο Αγγελούδη, για θέματα αναπηρίας, η Σοφία η Σκαμπαρδόνη. Υπάρχει κίνηση αυτή την ώρα, στα 26 λεπτά μετά τις 8. Στον περιφερειακό βλέπω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή την ώρα, ίσως έχει συμβεί κάτι. Λίγο πριν την Τριανδρία, μέχρι να φτάσετε και στην Πηλαία, εσείς που κατευθύνεστε με μέτωπο προς τα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζετε πρόβλημα και χαμηλές ταχύτητες.
1: Και έχουμε και ζητήματα λίγο στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία. Εκεί πρέπει να υπήρξε νωρίτερα σύγκρουση Ένα επαγγελματικό βανάκι και ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο. Η κίνηση αποσυμφορίζεται μετά την οδό Βενιζέλου. Ξεκινάει από το ύψος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και φτάνει μέχρι το σημείο της σύγκρουσης στο ύψος της οδού Βενιζέλου.
2: Και οπότε στην περιφερειακή εκεί πάντως δίνει ένα ατύχημα αυτή την ώρα, εκεί στο ύψος του Γένεσης, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτό το μποτιλιάρισμα και αυτά τα έντονα κοκκινισμένα σημεία. Επαναλαμβάνω, αφορά το ρεύμα με μέτωπο προς τα ανατολικά. Τα προβλήματα ξεκινούν λίγο πριν την Τριανδρία και μέχρι να φτάσετε στο Γένεσης χαμηλώνετε την ταχύτητά σας.
1: Επίσης, σήμερα τελευταία μέρα που άκουσαν το κουδούνι, δεν ακούσαμε εμείς την καμπάνα μας εδώ πέρα, οι μαθητές των λυκείων.
2: Νομίζω θα μου έλεγες πάλι για την εφορία, χθες μου ήρθε. Χθες το
1: αλήθεια.
2: Βράδυ. Ναι, άστο.
1: Δεν θέλω.
2: Ούτε εγώ θέλω. Μέχρι τις 31 Ιουλίου που είναι η πρώτη δόση, παιδιά.
1: Από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίσουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Για τους από 18 του μήνα, δηλαδή για τους μαθητές από πρώτη και β' λυκείου. Και θα διεξαχθούν οι εξετάσεις τους μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου. 19 Ιουνίου έχει οριστεί η καταληκτική ημερομηνία έκδοση των αποτελεσμάτων. Όσον αφορά τους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν επίσης από την Δευτέρα μέχρι και τις 25 Μαΐου και συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν είναι το τέλος του κόσμου οι πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι απλά μία προσπάθεια. Αυτό. Οι προσπάθειές μας πάντα, όχι μόνο στα παιδιά και σε εμάς τους μεγάλους,
2: άλλες φορές έχουν επιτυχημένες, άλλες φορές έχουν αποτυχία. Εντάξει.
1: Τελείωσε. Είναι μέσα στα πράγματα της ζωής.
2: Να ήταν μόνο οι πανελλαδικές, παιδιά, εσείς που μας ακούτε, έχετε να αντιμετωπίσετε καταστάσεις δύσκολες στο πέρασμα των χρόνων.
1: Και πολύ χαίρομαι τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις και πηγαίνουν σε κατάσταση ζεν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν διαβάσει. Απλά ότι δεν είναι συνειδητοποιημένα. Οκ, έκανα την προσπάθειά μου μέσα στον χρόνο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πάω, δίνω και τελειώνω. Και
2: Παρασκευή
1: δεν το λέω
2: σήμερα,
1: έξω από το χορό. Μέχρι
2: φίλοι.
1: Πέρσι ήμουνα μέσα στον χορό.
2: Ναι. Χόρευε η κάτια μας. Παρασκευή σήμερα, 15 του Μάη, γιορτάζει ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Να είστε καλά, να έχετε υγεία, χρόνια σας πολλά. Σήμερα έχουμε και αρκετές επετείους. Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντινγκτον, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσακχαροδόσεις, Διεθνής ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρινση. Επίσης, σαν σήμερα, να πούμε ότι το 1911, πριν χρόνια, παραδίδεται στην Ελλάδα το τότε νέο θορυκτό Αβέροφ. Και δώσε λίγο σημασία τώρα σε αυτό που θα σου πω, έτσι για να δεις πόσο εύκολα περνάνε τα χρόνια, ρε παιδάκι μου. Σαν σήμερα, στις 15 Μαΐου, είχαμε Eurovision. Άλλωστε το Μάιο γίνεται ο διαγωνισμός. Καλή ώρα, αύριο θα έχουμε τον τελικό. Το 2004 λοιπόν η Ελλάδα συμμετέχει με τον Σάκη Ρουβά και το τραγούδι Shake It, κατακτά την τρίτη θέση στον διαγωνισμό. Το σαν σήμερα τώρα μας θυμίζει αυτή την ημέρα για να μας πει ότι τότε καταγράφηκε ρεκόρ τηλεθέασης στην ΕΡΤ με 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Συγνώμη, να παρακολουθεί Σάκη, τη βραδιά της Eurovision.
1: Για την πρώτη θέση. Δεν ήμασταν για την τρίτη.
2: Μας φάγανε τα συστήματα.
1: Ξεκάθαρα.
2: Εντάξει, και το πήραμε την επόμενη χρονιά με την Παπαρίζου.
1: Και το πιο βασικό ήταν ότι είναι λογικό να έχεις τέτοια τηλεθέαση όταν έχεις Σάκη Ρουβά.
2: Εγώ.
1: Με το άσπρο το μπλουζάκι, νομίζω από κάτι το σύγχρονο.
2: Εγώ θέλω, ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη μαζί με την Νατάσα Θεοδωρίδου, εγώ θέλω να πω ότι ενώ το θυμόμαστε σαν χθες, έχουν περάσει ούτε ένα ούτε δύο. Έχουν περάσει 22 ολόκληρα χρόνια από εκείνη τη βραδιά. Θυμάμαι τότε, πρέπει να είχαμε πάει τις πρώτες διακοπές με φίλους, χωρίς γονείς.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Στολάκη που μας υπενθυμίζει εδώ και σε ένα λεπτό δύο φορές μας το είπε ότι μεγαλώσαμε κατά 22 χρόνια.
2: Δεν μεγαλώνουμε, δεν γερνάμε. Οριμάζουμε. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα με Σάκη Ρουβά.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο. Το άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείος ασταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Παρασκευή, όπως έχουμε πει σήμερα, 15 του Μάη του 2026. Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε παρέα. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν τα πρώτα σας μηνύματα. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα και στην Γιούλη. Η οποία είχε καιρό να μας στείλει το μήνυμά της. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στο πρωινό του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις φυσικά δεχόμαστε στην σελίδα μας στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς στα social media, Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Είπαμε και προηγουμένως ότι υπάρχουν προβλήματα με τη μετακίνησή σας. Στον περιφερειακό αυτή την ώρα είναι πολύ ζόρικη η κατάσταση. Στο ρεύμα με μέτωπο προς την ανατολική πλευρά της πόλης, για εσάς δηλαδή που βρίσκεστε στον περιφερειακό, να ξέρετε ότι από το Επταπύργιο μέχρι και το Γένεσης, μέχρι και την Πηλαία, όλο αυτό το μήκος του δρόμου είναι στα κόκκινα. Έχει γίνει και ένα ατύχημα από ό,τι ενημερώθηκα προηγουμένως. Αν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό με μέτωπο προς τα ανατολικά ξενοδοχεία,

0: στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Και έχουμε το κατάλληλο πρόσωπο για να τα αναλύσουμε όλα αυτά, για τα όσα γίνονται και θα γίνουν το Σαββατοκύριακο στο Γαλάζιο στρατόπεδο. Έχουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο από την εφημερίδα Μακεδονία και στην TV100, τον Νίκο Οικονόμου. Νίκο, καλή σου ημέρα.
0: Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
2: Μια παρένθεση ωραία.
1: Ναι,
0: ακούμε.
2: Μια που λέγαμε για τον περιφερειακό και το τι γίνεται. Θα θυμάστε τον Wolfgang Fuchtel, τον θυμόσαστε?
1: Ναι.
2: Που ήταν ο
1: υπουργός. Ερχόταν εδώ πέρα συχνά στη Θεσσαλονίκη.
2: Της Μέρκελ, μπράβο, σε μια ελληνογερμανική συνέλευση. Λοιπόν, αυτός δεν είχε πέρασει και πολύ καλά στην Ελλάδα. Με τον ένα τον άλλο τρόπο έφτασε πάλι πριν από κανένα δύο μήνες εδώ και έκανε μια περιοδία, διακοπές μάλλον, γιατί τώρα ασχολείται με βοήθεια σε αφρικανικές χώρες. Και ήταν με ένα αυτοκινούμενο στην Ελλάδα, το οποίο από ό,τι κατάλαβα μου το περιέγραψε ένα συνεργάτης του, ήταν τεράστιο, 10 μέτρα, 4 μέτρα ύψος κτλ. Το οποίο το οδηγούσε αυτός και η γυναίκα του. Λοιπόν, περάσανε μια φορά από τον περιφερειακό τώρα, που έχει το flyover, και οι άνθρωποι κόντεψαν να έφυγαν από να μου. Δηλαδή δεν ήθελαν να ξαναγυρίσουν πίσω στη Θεσσαλονίκη. Γιατί
0: λόγω της κίνησης.
2: Και λόγω των έργων, όπου το αυτοκινούμενο μόλις και μετά βίας χωρούσε για να περάσει από τους δρόμους του περιφερειακού.
1: Νομίζω γενικότερα η πόλη δεν το έκατσε καλά. Από το παρελθόν τότε με επιβουτάρι πρέπει να είχαμε στον Δήμο.
2: Έφταιγε και αυτός όμως.
1: Ναι. Κάτι λίγο δεν έδεσε πολύ καλά με την πόλη.
0: Νίκο, να πάμε λίγο από τον Φούχτελ, να πάμε στη Νέα Δημοκρατία και θέλω να ρωτήσω αν θα έχουμε γερμανικά νούμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τα ζόρικα τα νούμερα, ή αν θα κυλήσει ομαλά, θεωρείς, αυτή η κομματική διεργασία. Και γιατί το λέω αυτό τώρα? Γιατί λίγες ώρες πριν την επίσημη έναρξη του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που πραγματοποιείται στην Αθήνα, είχαμε και αυτή την παρέμβαση των 10 πρώην στελεχών, 10 πρώην βουλευτών, προσώπων γνωστών στον χώρο της κεντροδεξιάς, που κάνα την παρέμβασή τους εχθές στην εφημερίδα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος. Λίγο πολύ ζήτησαν την ίδρυση ενός νέου κόμματος.
2: Εντάξει, να πούμε τώρα, ξεκινώντας από αυτό, ότι δεν θα κριθεί από εκεί το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα 10 συγκεκριμένα στελέχη έχουν αποστασιοποιηθεί εδώ και καιρό.
0: Έτσι είναι.
2: Από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη τουλάχιστον. Mm-hmm. Και πρόκειται κυρίως για στελέχη που είχαν δραστηριοποιηθεί την περίοδο της διακυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή και της Προεδρίας Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά. Ο Δημήτρης Βανοζάχος είχε το τελευταίο διάστημα φλέρταρε με τη φωνή λογική της κυρίας Δραδινοπούλου. Δύο-τρεις από αυτούς, ο κύριος Λουλουδάκης και ο κύριος Σκόρδας, νομίζω, ήταν οργανωτικά στελέχη του Αντώνη Σαμαρά την περίοδο της Προεδρίας. Από την άλλη, βέβαια, δείχνει ένα κλίμα, βέβαια, αυτό το πράγμα. Ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας που τοποθετείται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή έχει αποστασιοποιηθεί, έχει απομακρυνθεί και κοιτάει προς άλλα μέρη, περιμένοντας τις αντίστοιχες κινήσεις, περισσότερο θα έλεγα του Αντώνη Σαμαρά. Τώρα για το συνέδριο.
0: Τι επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία μέσα από το συνέδριο? Εντάξει, είναι μια διαδικασία η οποία έπρεπε να γίνει. Γίνεται τακτικά σε όλα τα κόμματα για την εκλογή και των νέων οργάνων. Νομίζω και στην Νέα Δημοκρατία θα έχουμε την Κυριακή την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής, την ανάδειξη του νέου γραμματέα.
2: Ο νέος γραμματέας θα βγει μετά, αλλά είναι η πολιτική επιτροπή θα την ξέρουμε περίπου τη ξημερώματα της Δευτέρας, νομίζω. Η επιδίωξη είναι διπλή. Πρώτον, να μεγαλώσει αυτή η τάση συσπήρωσης που χρειάζεται το κόμμα για να μπει με φόρα, που έλεγε ο Τσίπρας, στην προεκλογική εκστρατεία, που θα είναι μακρά. Κανείς δεν ξέρει ακόμα ακριβώς πότε θα είναι η ημερομηνία των εκλογών, αλλά πάντως θα είναι σε ετοιμότητα, αυτό που λένε. Αυτή η διαδικασία ξεκινήσει και τον τελευταίο μήνα, γιατί υπήρχαν εσωτερικές εσωτερική τριγμή στη Νέα Δημοκρατία, κυρίως με την δικογραφία του ΠΚΠΕ, αλλά και άλλα ζητήματα. Νομίζω ότι ένα καλό μασάζ έγινε τον τελευταίο μήνα με αποκορύφωμα την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου γενικά το

0: μήνυμα ήταν σε τελική ανάλυση καλό. Υπάρχει λοιπόν το αίτημα, η προσπάθεια για κομματική συσπήρωση όλων των δυνάμεων. Οι βουλευτές με τον ένα τον άλλο βαθμό έχουν τα αιτήματά τους. Νομίζω όμως ότι σε μεγάλο βαθμό.
1: Εσύ από την εμπειρία σου πώς θα, θα έκρινες το κλίμα? Υπάρχει γκρίνια, υπάρχει ενότητα?
0: Υπάρχουν και τα δύο. Μην ξεχνάμε τώρα, παιδιά, ότι είναι μια διακυβέρνηση 7 ετών.
1: Οπότε υπάρχει κούραση.
0: Πάντα υπάρχουν προβλήματα σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι.
0: Για τη Νέα Δημοκρατία το καλό, αν θέλεις, είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αντίπαλος που να την απειλεί, και ο αντίπαλος είναι ουσιαστικά ο εαυτός της, με την έννοια της φθοράς. Οπότε αυτό μερικές φορές μπορεί να αποδειχθεί και πιο δύσκολο από ότι να ξέρεις ποιος είναι ο αντίπαλός σου ή που θα θρέψεις τα πειρά σου. Οπότε αυτό είναι ένας αγώνας με τον εαυτό σου και είναι λίγο δύσκολο αυτό. Από την άλλη, η κομματική συσπήρωση είναι το ένα που είπαμε. Το δεύτερο είναι κάτι που κάνει πάντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το έχει στη στρατηγική του, να φτιάχνει αφηγήματα. Και αυτό το αφήγημα, εκτός από τον απολογισμό που θα κάνει και για την 7ετή διακυβέρνηση, αλλά και για το κομματικό απολογισμό από το προηγούμενο συνέδριο μέχρι σήμερα, θα δώσει και το στίγμα για τη μάχη των εκλογών.
2: Θα παίξει με δίπολο, εκτιμάς, Νίκο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί είναι το δυνατό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός.
0: Όχι τόσο πολύ, γιατί το τελευταίο διάστημα το σύνθημα που λένε δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου ή
2: Ανδρουλάκης.
0: Δηλαδή δεν βάζει τέτοιου είδους διλήμματα. Νομίζω όμως ότι θα απαντήσει στο ερώτημα γιατί τρίτη τετραετία, που αυτό έχει διαρρεύσει ήδη, ας πούμε, θέτοντας και τα ζητήματα που θα επιδιώξει να πετύχει η Νέα Δημοκρατία και το καινούργιο που σιγοψηφίζεται το τελευταίο διάστημα και θα το δούμε στο συνέδριο το απόγευμα, αλλά και στην προεκλογική περίοδο, είναι η κρισιμότητα της Προεδρίας της Ευρώπης από την Ελλάδα από τον Ιούνιο και μετά. Δηλαδή θα είναι το χαρτί που θα παίξει η Νέα Δημοκρατία, παρουσιάζοντας το κόμμα ως το μόνο που μπορεί να, κατά κάποιο τρόπο, να πιάσει το τιμόνι και να βοηθήσει έτσι ώστε να έχουμε μια καλή προεδρία για την Ελλάδα από τον Ιούνιο του 2027 και μετά. Προσθέτοντας τα γνωστά περί της διεθνούς αβεβαιότητας που υπάρχει αυτή τη στιγμή και του πόσο έχει αναδειχθεί, πόσο έχει βελτιωθεί μάλλον η εικόνα της Ελλάδας στα διεθνή φόρα επί Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Νίκο, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα ξεκινήσει σήμερα και από ό,τι φαίνεται με δύο απουσίες. Ο κύριος Σαμαράς δεν θα πάει, έχει διαγραφεί άλλωστε από το κόμμα, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα διαρροές έχει γίνει σαφές ότι δεν θα πάει και ο Κώστας Καραμαλής. Τι σημαίνει αυτή η απουσία?
0: Κοίταξε, το πρώτο νομίζω ότι το αντιμετώπισε η Νέα Δημοκρατία κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να υπάρχουν τρομερές αναταράξεις, δηλαδή την διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, και νομίζω ότι με τη στάση που είχε κρατήσει το τελευταίο διάστημα πολλοί νεοδημοκράτες είχαν ενοχληθεί, πέραν των κλασικών ανθρώπων που ήταν γύρω από τον Μητσοτάκη, που θα λέγαμε ότι είναι του ευρύτερου μητσοτακικού στρατοπέδου, για την κριτική που είχε ασκήσει και τον τρόπο που το είχε κάνει. Τώρα, ο Κώστας Καραμαλής είναι μια άλλη περίπτωση. Νομίζω ότι δεν θα τραβήξει παραπάνω το σχοινί, δηλαδή θα περιοριστεί σε μια κριτική περισσότερο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως έκανε και χθες με την ομιλία του στη Ξάνθη για το ρόλο της Κίνας στα γεωπολιτικά πράγματα, αλλά νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο ήρεμος, είναι πιο θεσμικός, θα έλεγα, έχει μεγαλύτερη έννοια για το πώς θα πάει η παράταξη, αλλά παραμένει πάντα ένας παράγοντας στο εσωτερικό του κόμματος που παρατηρεί τα πράγματα. Δηλαδή ο Καραμαλής θα είναι για τα επόμενα 5-10 χρόνια, όσο και αν δεν μιλάει, ένας παρατηρητής μέσα στο κόμμα που επηρεάζει ένα ποσοστό.
1: Που περιμένουμε και οι δημοσιογράφοι να τον ακούσουμε κάθε φορά, να δούμε πώς και τι θα τοποθετηθεί.
0: Θα περιμένουμε και εγώ για να τοποθετηθεί συνολικά, νομίζω, και δεν θα το κάνει ποτέ, αλλά θα το κάνει κατά διαστήματα πάνω σε αυτή τη βάση, κυρίως εξωτερικά θέματα και λίγο θέματα δικαίου, δικαιοσύνης και διαφθοράς. σε αυτά θα παρεμβαίνει. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα η Νέα Δημοκρατία αναγκαστικά και λόγω της παρουσίας τόσων πολλών κομμάτων δεξιά της, θα έχει δύο πράγματα να αντιμετωπίσει. Πρώτον, να συσπυρώσει το εσωτερικό, αυτό το 25% που ψηφίζει παραδοσιακά Νέα Δημοκρατία και που δεν φεύγει εύκολα από το, από το μαντρί που λέω, αλλά και να κερδίσει στο κέντρο, διότι εκεί πλέον το επόμενο κόμμα αριστερά είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ενώ από τα δεξιά της Νέα Δημοκρατίας, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλά κόμματα.
1: Νίκο, με τις εκλογές τι γίνεται? Από ό,τι καταλάβαμε από την ομιλία του εδώ στη Θεσσαλονίκη, τους έθεσε σε ετοιμότητα. Άλλοι μιλάνε για μετά τη ΔΕΘ. Και υπάρχουν και πληροφορίες για αυτά που επιμένει τέλος πάντων από το Μαξιμού, αν δεν κάνω λάθος, για Μάρτιο του 27.
0: Κοίταξε τώρα, εδώ που λένε είναι ετοιμαζόμαστε για όλα. Αυτά είναι τα δύο πιο πιθανά σενάρια, όπως τα είπες. Δηλαδή, συζητιέται όλο και πιο πολύ σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα έλεγα, και όχι στον συνεργατών του Πρωθυπουργού. Πολλοί κόσμος και κυβερνητικά στελέχη και υπουργοί θεωρούν ότι έχει ένα ρίσκο το εκλογές το Μάρτιο του 27, γιατί ο χειμώνας είναι πάντα δύσκολος, έχει ακρίβεια, έχει καύσιμα, έχει θέρμανση, έχει όλα αυτά τα ζητήματα και έχει πάντα το ενδεχόμενο ότι είσαι μια διακυβέρνηση, έχεις πάσει στην οκταετία πλέον, μπορεί να σου τύχει το οποιαδήποτε στιγμή μια στραβή. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και αυτή η επιμονή του Πρωθυπουργού, που κατά τη γνώμη μου είναι σωστή, να έχει εκλογές στην ώρα τους, δηλαδή να συμπληρώνεται η θητεία.
2: Η θητεία, ναι.
0: Η θητεία, που πρέπει κάπως να το έχει πει πάρα πολλές φορές, το πιστεύει, δεν είναι μόνο το έχει πει, το πιστεύει, και άρα είναι δύσκολο να βρει ένα λόγο και να πει ακόμα και κάνω εκλογές το φθινόπωρο. Αλλά από την άλλη θεωρώ ότι ένα καλό πακέτο στην έκθεση, που θα είναι καλό το πακέτο, θα του δίνει έναν αέρα να κάνει εκλογές τον Νοέμβριο. Από την άλλη, χρειάζεται ένα πακέτο το οποίο θα είναι άμεσα αντιληπτό από τον κόσμο. Διότι, όπως είδαμε το τελευταίο, έπεσε του κόσμου τον Γενάρη.
2: Το άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψη νέων μέτρων σε μία από τις τελευταίες παρεμβάσεις του ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Σωστά. Άρα είμαστε με τα μανίκια σηκωμένα.
2: Έτσι, μένει να δούμε τι θα πει και στις παρεμβάσεις του κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Νίκο, σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ και σε εσάς.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Οικονόμου, ο φίλος και συνάδελφος από την εφημερίδα Μακεδονία και ο συνεργάτης του Δημοτικού Ραδιοφώνου και της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης αύριο θα πεταχτεί και μέχρι το Κώστα Ναβαρίνο. Δηλαδή από την Αθήνα που θα βρίσκεται στο χώρο του συνεδρίου και θα κάνει τις παρεμβάσεις του, θα παρακολουθήσει τις τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, θα κάνει μία βόλτα και μέχρι το Κώστα Ναβαρίνο, καθώς θα συμμετέχει στις εργασίες του Europe Gulf Forum που διοργανώνει ο όμιλος Αντένα σε συνεργασία με το Atlantic Council στο Κώστα Ναβαρίνο. Και επίσης να πούμε ότι βρέθηκε και στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη στην Γερμανία ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα θέλω να έρθουμε εδώ στα της Θεσσαλονίκης. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον πρώην υπουργό και βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος μπορεί να ετοιμάζεται για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τη Δευτέρα θα βρίσκεται εδώ στην Θεσσαλονίκη, καθώς παρουσιάζει το βιβλίο του «Τεχνητή νοημοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου» στις 6.30 ώρα το απόγευμα στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εθνικής Αμήνης 2 βρίσκεται η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θα μιλήσει εκτός από τον κύριο Στυλιανίδη ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ο κύριος Φιλόθεος, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, και θα συντονίσει η δημοσιογράφος Χριστίνα Χαλεπλίδου, η διευθύντρια της εφημερίδας Θεσσαλονίκη. Κύριε Στυλιανίδη, καλή σας ημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
3: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
2: Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς είστε?
3: Πολύ καλά.
2: Έτσι, είναι ένα γεμάτο, είναι ένα γεμάτο τριήμερο για εσάς.
3: Είναι ακριβώς, γιατί αύριο παρουσιάζω στο σώμα του συνεδρίου τις προτάσεις τις οποίες έχουμε καταλήξει μετά την εσωτερική διαβούλευση για την αναθεώρηση του συντάγματος, ενώ όπως πολύ σωστά είπατε την Δευτέρα έχει την τιμητική της στη Θεσσαλονίκη, στην τρίτη μεγάλη παρουσίαση του συλλογικού τόμου, για τον οποίο θέλω να σας πω και μερικά λόγια.
2: Και από εκεί θα ξεκινήσουμε, κύριε Στυλιανίδη, για να μην αδικήσουμε ούτε την εκδήλωση ούτε το βιβλίο.
3: Ωραία. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι η εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε στην Αθήνα με μεγάλη επιτυχία υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, την Νικήτα του Κακλαμάνη, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού και πολλών άλλων διακεκριμένων ομιλητών. Και είχε εξαιρετική επιτυχία, όπως σας είπα, και από άποψη μαζικότητας συμμετοχής, αλλά και από άποψη ποιότητας κόσμου. Δηλαδή, προσωπήθηκαν όλοι οι χώροι ιδεολογικά και όλοι οι χώροι θεσμικά. Από την νεολαία μέχρι τη δικαιοσύνη, από την εθνική άμυνα μέχρι το κοινοβούλιο και από την εκτελεστική εξουσία μέχρι και τους απλούς ανθρώπους της βιοπάλης. Η εκδήλωση επανελήφθη στην Κομοτηνή. Βλέπετε, διαλέγουμε τις πόλεις οι οποίες διαθέτουν νομική σχολή, όπου εκεί ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος μαζί με τον Θόδωρο τον Ρουσόπουλο ως Προέδρου της Συνέλευσης για το Συμβούλιο της Ευρώπης, Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, και ο Βαγγέλης Βενιζέλος βέβαια ο ειδικός στο θέμα, ανέλησαν τις πτυχές της μελέτης. Και τώρα παρουσιαζόμαστε στη Θεσσαλονίκη, όπου την εκδήλωση συγκεκριμένη την συνδιοργανώνουν πρώτα απ' όλα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Aristoteles Innovation Forum, που είναι ένας νέος θεσμός για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο μου, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, η Κεντρική Ένωση Δήμων και ο πρόεδρος της, ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, το Αριστοτέλειο Κολέγιο από το χώρο της μέσης εκπαίδευσης και η Νομική Βιβλιοθήκη, που είναι και ο εκδότης του συλλογικού τόμου. Αυτόν τον τόμο έχουν συγγράψει 43 επιστήμονες, νέοι και παλιοί, διαφορετικών ειδικοτήτων, οι περισσότεροι όμως είναι από το χώρο της νομικής, από 18 διαφορετικά πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έχουμε φροντίσει να είναι διαφορετικών ηλικιών, διαφορετικών ιδεολογικοπολιτικών πεπιθήσεων, διαφορετικών φιλοσοφικών σχολών, και αυτό είναι σημαντικό, διότι έτσι έχουμε μια πληρότητα κάλυψης στον προβληματισμό που αναπτύσσεται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Η βάση είναι η ανάλυση των επιδράσεων, θετικών ή αρνητικών, που θα ασκήσει ή που ασκεί η εφαρμοσμένη τεχνητή νοημοσύνη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφερόμαστε ένα προς ένα στα δικαιώματα όπως προστατεύονται από το Ελληνικό Σύνταγμα, αλλά και στις τρεις λειτουργίες της δημοκρατίας, δηλαδή την νομοθετική, την εκτελεστική και την δικαστική. Και οι ομιλητές δεν είναι τυχαία επιλεγμένοι. Εκτός από τον Μητροπολίτη Φιλόθε, ο οποίος δίνει την ηθική διάσταση της διαχείρισης της νέας τεχνολογίας, η Ντόρα Μπακογιάννη συμμετέχει με την ιδιότητά της ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, γιατί εκεί φτιάξαμε και με την προσωπική μου συμμετοχή ως εκπροσώπου της Ελλάδος τη σύμβαση πλαίσιο που ισχύει αυτή τη στιγμή για την τεχνητή νοημοσύνη διεθνώς και την έχουν υπογράψει και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία. Τρίτος και σημαντικός ομιλητής είναι ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, που ως ακαδημαϊκός και ως καθηγητής έχει κάνει έρευνα και έχει συνδέσει τον Αριστοτέλη με την τεχνητή νοημοσύνη. Και στο τέλος βεβαίως της εκδήλωσης, που συντονίζει, όπως είπατε, η συνάδελφός σας, η διευθύντρια της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, η Χριστίνα Χαλεπλίδου, καταλήγω εγώ στα συμπεράσματα, στα οποία βάζω και μια καινούρια διάσταση που δεν ακούστηκε στις δύο προηγούμενες
2: εκδηλώσεις,
3: που είναι η σχέση που έχει ο πόλεμος που διεξάγεται αυτή τη στιγμή μεταξύ της Δύσης και του Ιράν με την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Να πούμε ότι τον πρόλογο υπογράφει ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος του συλλογικού αυτού τόμου. Την επιμέλεια την έχετε εσείς, κύριε Στυλιανίδη. Είμαι βεβαίως ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη εκδήλωση.
3: Και να πω ότι προχθές είχα την ευκαιρία να βρεθώ στη Θεσσαλονίκη ξανά προσκεκλημένος του Χρήστο του Γκροζούδη στο Αριστοτέλειο Κολέγιο, όπου επί τρεις ώρες είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με μαθητές, περίπου 300 μαθητές από τις μεγάλες τάξεις του ηλικίου, καθηγητές και γονείς, τις επιδράσεις που ασκεί η τεχνητή νοημοσύνη και στην εκπαιδευτική καθημερινότητα, αλλά και στην επαγγελματική προοπτική των νέων παιδιών, τα οποία κάλεσα να παρακολουθήσουν και την εκδήλωση στο Αριστοτέλειο Θέατρο που θα γίνει 6,5 ώρα την Δευτέρα.
2: Θα έχει αρκετό κόσμο, είμαι βέβαιος γι' αυτό, γιατί και το θέμα, δηλαδή ασχέτως με το γεγονός ότι είναι ένα βιβλίο, ένας τόμος επιστημονικός κατά βάση. Είμαι βέβαιος ωστόσο ότι πολλοίς κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία ήρθε για να μείνει στη ζωή, όχι μόνο τη δική μας, στη ζωή όλων μας, και το πώς θα είναι στο μέλλον η ζωή με την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να ρωτήσω, εσείς έχετε καταλήξει κάποιο συμπέρασμα, κύριε Στυλιανίδη?
3: Ακούστε,
2: γιατί ξέρετε, πολλοί αντιμετωπίζουν φοβικά την τεχνητή νοημοσύνη και όλη αυτή την ανάπτυξη.
3: Είναι πολύ εύστοχη η παρατηρήση σας. Εγώ θα σας πω τρεις επισημάνσεις. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη επισήμανση, την οποία θα την πω και στην τοποθέτησή μου, είναι ότι δεν πρέπει ούτε να τη θεοποιούμε ούτε να τη δαιμονοποιούμε. Είναι μια πραγματικότητα η οποία έχει διαμορφωθεί και δεν σταματάει, άρα θα πρέπει να τη μελετούμε για να μπορούμε να την αξιοποιούμε στα θετικά της και να απομονώνουμε τα αρνητικά, να τα αντιμετωπίζουμε εγκαίρως. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που έχω να πω, το συμπέρασμα που λέτε, καταλήγουμε σίγουρα σε ένα θεσμικό συμπέρασμα. Δηλαδή, μαζί με τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε όλη τη μελέτη, ολοκληρώσαμε μια πρόταση για την ενόψη της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης, την οποία την έχω καταθέσει ήδη στον Πρωθυπουργό και στην ομάδα της πλειοψηφίας και στην αντιπολίτευση, για την θέσπιση ενός άρθρου 5β στο Σύνταγμά μας, που θα συμπληρώνει το 5α που θεσπίσαμε το 2001 για την ισότητα στην πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας, το οποίο θα προβλέπει να είναι αγώγημα κάθε φορά τα δικαιώματα, όταν φύγονται τα δικαιώματα που προστατεύονται από το Σύνταγμα, από τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, το βάζουμε, δεν έχουμε την ψευδέστηση ότι ένα άρθρο στο Σύνταγμα θα αναχαιτήσει τις πρακτικές αρνητικές επιπτώσεις, αλλά είναι σαν οδηγία, αν θέλετε, και της σύμβασης. Εναρμονίζουμε το Σύνταγμά μας σε αυτή τη λογική, για να υπάρχει η δυνατότητα να δράσουν οι θεσμοί στη χώρα μας όταν υπάρχει μια εκτροπή και μια χρήση τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιείται σε βάρος του πυρήνα ενός ατομικού δικαιώματος. Αυτό μπορεί να είναι μια κατεύθυνση προς τον κοινό νομοθέτη και τις άλλες εξουσίες. Σίγουρα είναι και μια εναρμόνιση με το διεθνές πλαίσιο τώρα θεσμικό που διαμορφώνεται και με τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με άλλες συμβάσεις τις οποίες ενδεχομένως στο μέλλον θα κληθεί να υπογράψει η Ελλάδα με άλλα κράτη. Αυτό είναι το δεύτερο. Τώρα το τρίτο. Με ρωτήσατε αν εγώ έχω καταλήξει, αν εγώ έχω καταλάβει κτλ. Ναι, θα σας πω
2: ας πούμε δεν έχω καταλήξει στο εάν είναι θετικό ή αρνητικό όλο αυτό το νέο.
3: Μερικά πράγματα έτσι απλουστευτικά που είπα και στα παιδιά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό όλο που έρχεται. Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι ένα μηχάνημα το οποίο θα το υποτάξουμε για να υλοποιεί τη βούλησή μας, έτσι. Με παραδείγματα μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό. Θυμίζω λίγο την κατάσταση στην πολιτική τη δεκαετία του 80 και του 90, που όλοι οι βουλευτές προεκλογικά για να δείξουν ότι είναι σύγχρονοι φωτογραφίζονταν στο φυλάδιό τους με ένα λάπτοπ. Τότε ήταν της μόδας τα λάπτοπ, μόλις είχαν εμφανιστεί. Οι περισσότεροι δεν ξεγνωρίζαν να το χρησιμοποιούν.
2: Ναι.
3: Κάτι τέτοιο συμβαίνει τώρα. Δηλαδή όλοι μιλούν για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν έχουν συνειδητοποιήσει όλοι τι σημαίνει και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει. Ανέφερα λοιπόν στα παιδιά που είχα προχθές την επικοινωνία μαζί τους έτσι μερικά καθημερινά παραδείγματα. Λέω, φανταστείτε ότι ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό κινείται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Κάποιος οπαδός μιας ποδοσφαιρικής ομάδας έχει γράψει το όνομα της ομάδας του πάνω σε ένα stop. Ο σένσορας του αυτοκινήτου δεν διαβάζει το stop και προκαλείται ένα ατύχημα. Ποιος έχει την ποινική και αστική ευθύνη αφού δεν έχει το αυτοκίνητο οδηγό? Ο αλγόριθμος. Ερώτημα. Δεύτερο δίλημα. Παθαίνει κάποιος κάτι στο κεφάλι του και επισκέπτεται, σύνος έτσι γίνεται, το γιατρό της εμπιστοσύνης του. Αυτό που θεωρεί ότι είναι καλός και τον εμπιστεύεται. Και του λέει, ξέρεις κάτι, έχει όγκο, έχω κάνει μια αξονική και πρέπει να τον εγχειρίσουμε. Πάει όμως ένα αντιστοίχως, μπορεί να πάει σε ένα αλγοριθμικό μαγνητικό τομογράφο, ο οποίος μόνος του, συμπυκνώνοντας τη γνώση και την εμπειρία των χιλίων καλύτερων γιατρών του κόσμου, μπορεί να του διαγνώσει ότι δεν έχει όγκο, έχει ένα αιμάτωμα και δεν χρειάζεται να το εγχειρίσουμε, πρέπει να πάρεις μια φαρμακευτική αγωγή. Όταν αυτό είναι ασφαλές, είναι το ιδανικό. Υπάρχει όμως και μία παράμετρος να είναι στρεβλή, μπορεί και η διάγνωση να είναι λανθασμένη. Οπότε και εκεί γύρονται ζητήματα. Τρίτη περίπτωση, αν ρωτήσουμε έναν φοιτητή του Αριστοτελείου ή του ΠΑΜΑΚ ή του Διεθνούς Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, ναι, έκανε συνεργασία μόνο σου ή χρησιμοποίησε τη ChatGPT, θα σου πει μάλλον το δεύτερο, αν είναι ειλικρινής. Οι περισσότεροι κάνουν αυτό. Αυτό λοιπόν πόσο επιτρέπει να γίνονται αξιολογικά οι κρίσεις και πόσο πραγματικά διευκολύνει τη μεταλαμπάδευση γνώσεων στην νεότερη γενιά. Ένα πρακτικό ζήτημα που ανακύπτει, το οποίο καταρχήν μας φαίνεται ότι μας διευκολύνει, γιατί αυτού του είδους οι χρήσεις εμφανίζονται και στη δικαιοσύνη, στη διαμόρφωση δικογράφων, πολλές φορές και στην ετοιμιγωρία τη δικαστική, σε κάποια δικαστήρια πιο τεχνικά στην Αμερική. Αυτή τη στιγμή στον πρωτογενή τομέα υπάρχουν εφαρμογές οι οποίες ουσιαστικά εξουδετερώνουν και θέσεις εργασίας. Δηλαδή υπάρχουν αλγοριθμικές μηχανές οι οποίες κάνουν τη συγκομιδή ντομάτας ή ροδακίνων κτλ. 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς να τραυματίζουν το προϊόν και μάλιστα κατατάσσοντάς το και σε κατηγορίες με κριτήριο την ποιότητα. Υπάρχουν δηλαδή πρακτικές εφαρμογές πλέον που μπαίνουν στην καθημερινότητά μας, διευκολύνουν μια σειρά από δράσεις μας, αλλά απ' την άλλη δημιουργούν και πρόσθετα προβλήματα ή στρεβλώνουν καταστάσεις, τις οποίες θα πρέπει εμείς να αντιμετωπίσουμε εγκαίρως για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του συστήματός μας.
2: Και περισσότερα λοιπόν όσοι θέλουν να μάθουν, να ενημερωθούν, μπορούν να έρθουν τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6.30 στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών να παρακολουθήσουν την εκδήλωση με φορμή.
3: Να τονίσουμε ότι είναι στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
2: Στο Αριστοτέλειο Θέατρο, ναι, της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Κύριε Στυλιανίδη, ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είστε καλά. Καλημέρα. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης, πρώην υπουργός, βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στην Αλεξάνδρα Μαρτίδου για δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, καθώς νωρίτερα σημειώθηκε ένα τροχαίο ατύχημα στο ύψος του Γένεσης, με αποτέλεσμα ο περιφερειακός σε αυτή την πλευρά να είναι μποτιλιαρισμένος από το ύψος της Πολύχνης μέχρι φυσικά και το ύψος όπου σημειώθηκε πριν από λίγο το ατύχημα. Στην αντίθετη κατεύθυνση τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Υπάρχει κίνηση, αλλά χωρίς να δημιουργούνται καθυστερήσεις. Έχουμε πολλή κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι και τη Μάρκου Μπότσαρη. Οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες στο κέντρο της πόλης για την ώρα τουλάχιστον δεν παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα για τα λύκια της χώρας μας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α και Β Λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ενώ για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν στις 25 του μηνός, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Με τον πλέον τραγικό τρόπο κλείνει η υπόθεση της πτώσης των δύο 17χρονων κοριτσιών από τα Ράτσα στην Ηλιούπολη, καθώς εχθές έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη ανήλικη. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θόδωρος Ρουσόπουλος, ενώ στις 7.30 θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σαφέστατο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι Κύπρος και Ελλάδα θα κινηθούν απαρέγκλιτα στον άξονα της ειρηνικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, έστειλε από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Τη δική του εκδοχή για την ενοικίαση του ακινήτου στο Ηράκλειο Κρήτης από το δημόσιο έδωσε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με την κατηγορία της επιχείρησης δολοφονίας χαρακτήρα. Την ίδρυση του νέου κόμματος προανήγγειλε η Μαρία Καριστιανού με ανάρτηση στα social media. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 21 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον. Το δεύτερο φεστιβάλ ΑΜΕΑ, μια γιορτή για όλους, θα πραγματοποιηθεί από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα Νερού, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης και στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Οι αρχές της Φιλανδίας προειδοποίησαν σήμερα για την ύποπτη δραστηριότητα ντρόουν στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της χώρας, προκαλώντας αυξημένη επιφυλακή στις υπηρεσίες ασφαλείας. Το αεροδρόμιο του Ελσίνκη ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε προσωρινή αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας εξαιτίας του περιστατικού. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, επιστροφή στο 100% στον FM 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτση του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
6: Group Therapy τη Πέννη Φυλακτάκη.
7: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τι 2 Μαΐου στο φουαγέ τη Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.
6: Σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη.
7: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σα.
6: Σα περιμένουμε.
8: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
9: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δεν ξέρουμε πού είναι η αγάπη. Εμείς πάντως είμαστε εδώ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100, Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί, φίλες και φίλοι. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Πάρτε μας τηλέφωνο στο 2310-285-106. Δώστε μας και μία εικόνα για εσάς που είστε στους δρόμους. Γιατί στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα έμφραγμα στο ρεύμα με μέτωπο προς τα ανατολικά. Τα προβλήματα ξεκινούν από την Πολύχνη, όλο το μήκος του περιφερειακού. Επαναλαμβάνω, στο ρεύμα με μέτωπο προς τα ανατολικά αντιμετωπίζει πρόβλημα. Νωρίτερα είχαμε ένα τροχαίο. Μέχρι να φτάσετε δηλαδή στην Πηλαία, ο χάρτης είναι στο βαθύ κόκκινο. Το αντίθετο ρεύμα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Προβλήματα και στην Καραμανλή. Η Εγνατία, ωστόσο, κυρίως το μήκος του δρόμου που διέρχεται από το κέντρο, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Κατά πράσινη στο χάρτη μου η Βασιλίσσης Όλγας. Η Τσιμισκή έχει κάποιες καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες. Καλή εικόνα στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης, όπως επίσης πολύ καλή εικόνα και στην παραλιακή λεωφόρο Νίκης για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα για αυτά τα οποία θα γίνουν το Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη. Πρώτα όμως θέλω να πάμε μέχρι και τη Χαριλάου Τρικούπη, στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Εκεί θα συναντήσουμε τον νέο γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε γραμματέα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σας στη Θεσσαλονίκη. Αναρωτιόσαστε νωρίτερα που υπάρχει αγάπη στην ερωτική σας πόλη.
0: Υπάρχει.
2: Ωραία εισαγωγή κάνατε. Καλή σας ημέρα.
1: Την ερωτική σας πόλη.
0: Την οποία, από ό,τι ξέρω, κύριε Βαρδακαστάνη, αγαπάτε ιδιαίτερα εσείς στη Θεσσαλονίκη. Βρίσκεστε αυτό, συχνά.
1: Γι' αυτό και επέλεξα να είμαι από την Επιτροπή Ψηφοδελτίων μαζί με τον Παναγιώτη Ταραβουλίδη να έχουμε την ευθύνη της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων, μάλιστα κάνετε και αρκετή δουλειά, έχετε σηκώσει για τα καλά τα μανίκια. Από ό,τι λέει το δικό μου το ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν θα το επιβεβαιώσετε, θα ξαναέρθετε στη Θεσσαλονίκη αύριο?
1: Όχι, αύριο το απόγευμα θα είμαι στην Κατερίνη,
0: ναι.
1: Γιατί είπαμε Κεντρική Μακεδονία, έχουμε συνάντηση εκεί να δούμε πώς πάνε τα πράγματα, αν και οι προοπτικές είναι εξαιρετικές εκεί. Εκεί δεν θα χρειαστεί πολλή δουλειά. Άλλωστε, εμείς δεν δίνουμε χρήματα, εμείς μελετάμε, συνομιλούμε, προτείνουμε στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα εισηγηθεί και τα χρήματα θα δοθούν για τις διαδικασίες που ξέρουμε και γνωρίζουν όλοι. Αλλά πρέπει να πω και στη Θεσσαλονίκη, για μένα ήταν μια θετική έκπληξη μέχρι τώρα.
0: Ναι, υπάρχει ζήτηση. Για συμμετοχή του κόσμου στα ψηφοδέλτια ενώπιση των επόμενων εκλογών.
1: Βεβαίως υπάρχει. Βεβαίως. Και υπάρχει ζήτηση που δεν έχει εκφραστεί στην πλατφόρμα, αλλά μας εκφράζεται σε εμάς.
0: Τώρα βέβαια, αν και ξέρω ότι είστε πολύ θεσμικός, κύριε Βαρδακαστάνη, εσείς, και πηγαίνετε by the book, που λέμε εμείς εδώ στην Θεσσαλονίκη, θα προσπαθήσω.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει book για την θεσμικότητα.
0: Ναι.
1: Νομίζω θεσμικότητα σημαίνει να προστατεύεις την ενότητα, να σέβεσαι την ποικιλομορφία του χώρου που έχει την ευθύνη, τα πρόσωπα, τις ιδέες, να συνομιλείς, να ακούς περισσότερα, να λες πολύ λιγότερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει book για αυτά.
0: Το λες πολύ λιγότερα όμως δεν θα έτσι... εγώ θα την κάνω την ερώτηση και εσείς θα επιλέξετε αν θα μας πείτε περισσότερα ή θα μας πείτε λιγότερα. Περιμένουμε καμιά έκπληξη εδώ στην Θεσσαλονίκη σε ό,τι αφορά τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ θα σας έλεγα το εξής. Αν μιλάγαμε για τις εκλογές του 23 ή του 19,
0: ναι,
1: θα μιλάγαμε για εκπλήξεις. Αν μιλάμε για τις εκλογές του 26 ή του 27, θα μιλάμε για κανονικότητα.
0: Αυτό θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο?
1: Ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ του 23 και του 19. Αυτό θέλω να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Όποιες προσωπικότητες, όποια πρόσωπα, όποια στελέχη, όποιοι πολίτες επιλέξουν, προταθούν, προτείνουν τον εαυτό τους, ζητήσουν και επιλεγούν να μετέχουν στο ψηφοδέλτιο, δεν θα είναι εκπλήξεις, θα είναι κανονικό.
0: Μάλιστα. Τώρα, φαντάζομαι, κύριε Βαρδαγκαστάνη, ότι μόλις ολοκληρώσετε αυτόν τον κύκλο επαφών που κάνετε για την στελέχωση των ψηφοδελτίων, θα έχουμε και τις αρμόδιες συνεδριάσεις των οργάνων για την επικύρωσή τους, θα έχουμε και περισσότερα.
1: Ο πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή Ψηφοδελτίων που συνεδρίασε πριν μια εβδομάδα και ήρθε στην Επιτροπή, την περασμένη Πέμπτη, αυτό είναι καλά, και ήρθε στην Επιτροπή, μας είπε ότι θέλει μέχρι τέλος Ιουνίου να έχουμε τουλάχιστον το 70% των ψηφοδελτίων όλης της χώρας έτοιμα για ανακοίνωση.
0: Κύριε,
1: εμείς ετοιμαζόμαστε, επειδή δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνουν εκλογές, είναι αλουνού Παπά Βαγγέλιο που λέμε, ο λαός, είναι του Πρωθυπουργού διακριτική ευχέρεια και αποκλειστική αρμοδιότητα. Επειδή μπορεί να γίνουν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο του χρόνου, αλλά εμείς πάμε σαν να γίνουν Σεπτέμβριο. Σαν να γινόντουσαν Σεπτέμβριο.
0: Άρα αυτό το σενάριο των πρόωρων εκλογών, βέβαια η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι δεν πρόκειται για πρόωρες εκλογές αν γίνουν το φθινόπωρο. Αυτό το σενάριο υπάρχει στο τραπέζι το δικό σας.
1: Δεν μας διαφέρει η ορολογία.
0: Ναι.
1: Μας διαφέρει ο χρόνος. Εάν εκλογές προκηρυχτούν, όπως για παράδειγμα έκανε ο Κώστας Καραμαλής το 7 που προκήρυξε αμέσως μετά το 15 που έγιναν μέσα Σεπτέμβρη εκλογές, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Εμείς αυτό κάνουμε. Λέμε, αν είναι να γίνουν αρχές φθινοπόρου, εμείς θα είμαστε έτοιμοι.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι να γίνουν το Μάρτι, θα είμαστε πανέτοιμοι.
0: Κύριε Βαρδαγκαστάνη, τώρα, άκουσα χθες και τον κύριο Ανδρουλάκη στην συνέντευξή του. Ακούω και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, ακούω και τους βουλευτές να μιλάνε για αυτό το επίδικο των εκλογών. Για το επίδικο των εκλογών. Εσείς θέλετε την πρωτιά στις επόμενες εθνικές εκλογές για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ωστόσο οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες αποτελούν ένα εργαλείο, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε σε αυτό, στην παρούσα φάση δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ ναι μεν βρίσκεται στην δεύτερη θέση, υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά με την Νέα Δημοκρατία που παραμένει στην πρώτη. Πόσο εφικτή είναι η επίτευξη αυτού του στόχου?
1: Ακούστε κύριε Τολάκη, δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να μπούμε.
0: Άτυπα είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κύριε Βαρδαγκαστάνη.
1: Ναι, αφήστε να το πω.
0: Ναι.
1: Θέλω να το πω.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Προσπαθεί η κυβέρνηση να δημιουργήσει τέτοιο κλίμα για να δημιουργήσει συσπήρωση στον κόσμο της, αλλά δεν είμαστε. Ο κόσμος, σας λέω, ο κόσμος, αυτό να σας πω, οι πολίτες έχουν τέτοια αγωνία για την καθημερινότητά τους, έχουν τέτοια αγωνία για να μπορέσουν εδώ, το Λεκανοπέδιο για παράδειγμα, το ίδιο και η Θεσσαλονίκη είμαι βέβαιος. Ακρίβεια, στεγαστικό, κυκλοφοριακό κάνουν τη ζωή της πλειοψηφίας των πολιτών μαρτυρική. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτά είναι που κυριαρχούν. Τώρα, έχω πει και άλλες φορές, και το έχω απαντήσει και σε ερωτήσεις σας και γραπτές και προφορικές. Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία. Και έχω πει κάτι πάρα πολύ αυτό. Όπως η πολιτική, όπως τα κόμματα, όπως όλοι πρέπει να εναρμονιζόμαστε, να προσπαθούμε να διαβάζουμε την εποχή μας, να την αναλύουμε με τον τρόπο που κάθε εποχή αναζητά και τις αρμόζει. Έτσι θα έπρεπε και οι δημοσκόποι να εξυγχρονίσουν τα εργαλεία τους. Διότι τι να το κάνω να έχουμε 10, 20, 30 δημοσκοπήσεις το μήνα επί 4 χρόνια και να έρχονται το βράδυ των εκλογών και να έχουν πέσει έξω όπως έγινε το 23. Και νομίζω κανείς να αμφιβάλλει γι' αυτό. Γιατί τότε δικαιώνουν όλους αυτούς που λένε ότι δεν έκανα καλά τη δουλειά τους. Εγώ δεν λέω δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Λέω ότι πρέπει να κοιτάξουν λίγο τα εργαλεία τους. Να δουν αν πιάνουν ακριβώς αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Το έχω πει νομίζω και σε εσάς. Η γνώμη μου είναι, και θα το λέω συνέχεια, το εκλογικό τοπίο το βράδυ των εκλογών δεν θα έχει σχέση με το δημοσκοπικό το σημερινό. Όπως και το δημοσκοπικό της προεκλογικής περίοδου δεν θα έχει σχέση με το σημερινό. Προσέξτε, έχουμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Νομίζω την άλλη εβδομάδα...
0: Από ναι, 21 Μαΐου.
1: Ναι, ναι. Έχουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Έχουμε του κυρίου Σαμαρά. Για να ολοκληρωθεί το πάζελ των πολιτικών σχηματισμών που θα λάβει μέρος στις επόμενες εκλογές. Αυτά όλα θα μας δώσουν, όταν θα εμφανιστούν και θα έχουν έναν αρκετό χρόνο στην πραγματική πολιτική κονίστρα, θα μπορούμε να καταλάβουμε εμείς και οι πολίτες κυρίως που θα δημοσκοπούνται, να καταλάβουν με ποιους είναι, με ποιους πορεύονται, τι προτείνουν για την καθημερινότητά τους. Συνήθως τα νέα κόμματα ξεκινούν γιατί φέρουν ίσως μια προσδοκία με το πάνω,
0: ναι,
1: αλλά συνήθως πάνε προς τα κάτω.
0: Κύριε Βαρδακαστάνη, να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα. Γιατί
1: τα κόμματα του παρελθόντος, ξέρετε, δεν έφτασαν και στις εκλογές.
0: Επειδή αναφερθήκατε στα υποίδρυση νέα κόμματα, εντάξει, κύρια Καριστιανού, το έχει ανακοινώσει. Ο κύριος Τσίπρας είναι ζήτημα ημερών. Το ρεπορτάζ το δικό μου λέει 26-27 Μαΐου. Θα τον μπουμπουνίσει και ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει μια δημοσκόπηση η οποία κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες. Είναι αυτή της εταιρείας Interview για λογαριασμό του political.gr, που φέρνει το νέο κόμμα Τσίπρα στη δεύτερη θέση, με οριακή διαφορά βέβαια από το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Ακριβώς, είναι στα όρια του στατιστικού λάθους, μας τα έλεγε και ο κύριος Βασιλιάδης.
1: Δηλαδή καμιά.
0: Τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας είναι πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι ο αγώνας του είναι μονομέτωπος κατά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι.
1: Εγώ δεν είπα, όταν είπα ότι θα εμφανιστεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν είπα είναι αντίπαλος.
0: Ναι, ρωτάω εγώ αν είναι πολιτικός αντίπαλος.
1: Ο στρατηγικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης ήταν, είναι και θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς εκεί με αυτή την παράταξη έχουμε μέτωπο. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει και ο σχηματισμός του κυρίου Τσίπρα, γιατί δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι θα είναι, ο σχηματισμός του κυρίου Τσίπρα για τον λόγο και έργο του να αποδείξει ότι έχει και αυτός μονομέτωπο αγώνα προς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Τώρα, θέλω λίγο να πάμε και στο θέμα που έχει προκύψει, κύριε Γραμματέα, τις τελευταίες ώρες, από χθες. Μίλησε και ο κύριος Ανδρουλάκης, βέβαια, για αυτό το περιβόητο ακίνητο.
1: Τα είπε όλα χθες.
0: Το θέμα είναι ότι βλέπουμε ότι η σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης... Έτσι,
1: κάτι βλέπουν.
0: Οδηγείται λίγο στα άκρα, θα πω, ενδεχομένως και στις αίθουσες των δικαστηρίων.
1: Κάτι βλέπουν.
0: Τι εννοείτε?
1: Κάτι βλέπουν με τις κυλιόμενες καθημερινές. Κάτι βλέπουν που δεν βγαίνει αλλού. Κάτι βλέπουν.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό χτυπάνε με τέτοιο ανήθικο τρόπο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, για να το πούμε και για τους ακροατές σας. Μιλάμε για ένα κίνητο που το πήρε η εκτιματική εταιρεία του Δημοσίου μετά από διαγωνισμό και 10 προσφορές.
0: Το 2004, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το 2004, ο κ. Ανδρουλάκης ήταν 25 χρονών, δεν ξέρω αν είχε πάρει ακόμα, το έχει πάρει λογικά το πτυχίο του. Λοιπόν, και το 2010 η διαδικασία ξεκίνησε, όπως είπε και ο ίδιος χθες, από την κυβέρνηση Καραμαλή, προκήρυξη. Το ενοικίασε το Δημόσιο για την εταιρεία με τα... Πώς λέγεται αυτή τη...
0: Για το κτηματολόγιο.
1: Μπράβο, το κτηματολόγιο. Λοιπόν, και τι έγινε το 10. Το νομίζω το 13 πέρασε γονική παροχή. Από ό,τι κατάλαβα από τον κύριο Ανδρουλάκη χτες, από τη συνέντευξη, πέρασε γονική παροχή, αλλά δεν μου είναι σαφές αν πέρασε καθ' ολοκληρία γονική παροχή στον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν μας αφαρώ. Αυτά είναι οικογενειακά θέματα. Τι να πούμε για αυτήν την ενδιαφέρει. Εγώ είπα κάτι χτες σε μια συνέντευξη στο TV Open και νομίζω για μένα αυτή είναι. Το 2021 ο κ. Ανδρουλάκης εξελέγει πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Οκ. Τι θα έπρεπε λοιπόν να κάνει, να πει κοιτάξτε, εξελέγει πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλω τη σύμβαση με το δημόσιο που είχε συναθεί από την οικογένειά μου, όχι από μένα.
0: Ναι.
1: Δεν την έκανε ο Ανδρουλάκης τη σύμβαση, η οικογένειά του την έκανε. Πατέρα του. Λοιπόν, την καταγγέλλω γιατί είμαι πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τα πάντα νόμιμα, δεν αφήνει κανείς, λέει υπάρχει ηθικό θέμα για αυτή την ιστορία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι κατασκεύασμα και καλά θα κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να προσφύγει στη δικαιοσύνη γιατί κάποιος πρέπει κάποτε να τιμωρηθεί.
0: Μάλιστα. Είστε σαφείς κύριε Βαρδεγαστάνη, ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία.
1: Να
0: είστε καλά. Καλή δύναμη.
1: Εγώ πάντα ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη από τα μικρά μου και πάντα την απολαμβάνω. Όπως θα είμαι γιατί θα το μάθετε και την Κυριακή.
0: Άρα επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ μου.
1: Μα δεν είναι κρυφτούλη παίζουμε.
0: Να είστε καλά κύριε Γραμματέα.
1: Αλλά δεν είναι επίσημη επίσκεψη, είναι εργασίας.
0: Καλή δύναμη λοιπόν, καλή θητεία από τη νέα θέση
1: καλημέρα,
0: στην οποία
1: καλημέρα.
0: Εκλεγήκατε πρόσφατα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Είναι ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Μου παραχωρεί και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στη Μακεδονία της Κυριακής ο κύριος Βαρδακαστάνης. Είναι 9:30, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο για να ξεδιπλώσουμε την ειδησιογραφία και στα τοπικά ζητήματα τα οποία έτσι θα μας απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδια αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
9: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Τικ-τακ, τικ-τακ.
11: Μεσημέρι στην πόλη.
10: Λα, μπλα, μπλα.
11: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
10: Λαλά.
11: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
10: Πο, πο, πο.
11: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
10: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
11: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
12: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
13: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Επιστροφή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στην εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου. Και τώρα θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Δημαρέλο, τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας, όπου από χθες έχουμε ένα νέο τμήμα στην Δημοτική Αστυνομία, τους ποδηλάτες δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι πλέον Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή θα τους βλέπετε να οργώνουν, αν είναι σωστό αυτό το ρήμα για ποδηλάτη, στο κέντρο της πόλης. Καλή σας ημέρα,
1: καλημέρα,
0: κύριε Δημαρέλο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε?
2: Με βρίσκετε έξω για αυτοψία.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα μπορούσατε να μας πείτε πάνω στο ποδήλατο, κύριε Δημαρέλο.
2: Θα μπορούσα, αλλά δεν το είπα.
0: Κύριε Δημαρέλο, χθες παρουσιάσατε την ομάδα των 6 δημοτικών αστυνομικών, οι οποίοι από σήμερα, γιατί Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή μας είπατε ότι θα δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα, θα γυρίζουν την πόλη με ποδήλατα.
2: Σωστά. Συγκεκριμένα από αύριο για αυτό πρώτο Σαββατοκύριακο, mm-hmm. αλλά ναι, είναι μια υπηρεσία η οποία είχε καταργηθεί με την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας το 2013, αν θυμάμαι καλά, mm-hmm. και την επανασυστήνουμε μετά από 13 χρόνια.
0: Πώς θα διευκολύνει περισσότερο στο να μετακινούνται, να γίνεται πιο γρήγορα, πιο εύκολη πρόσβαση των δημοτικών αστυνομικών, πώς αποφασίστηκε να μπει και το ποδήλατο μέσα στη Δημοτική Αστυνομία?
2: Ο κύριος λόγος είναι ότι με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο χρόνος των αποστάσεων που πρέπει να διανύονται για να γίνονται έλεγχοι σε περιοχές που πρέπει να γίνονται, και αυτό αφορά κατά κύριο λόγο τη νέα παραλία mm-hmm. και τους μεγάλους πεζόδρομους της πόλης, δηλαδή Γούναρη, Αριστοτέλους, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει μια γρήγορη μετακίνηση, μια επίβλεψη. Κυρίως αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει και το δηλώνουμε με κάθε στιγμή είναι ο προληπτικός ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας, δηλαδή

0: μαζί. Ο στόλος είναι αυτός, ο οποίος θα χρησιμοποιείται. Θα ενισχυθεί, γιατί έχουμε ήδη κάνει τις απαραίτητες συνεντεύξεις στους νέους δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι αναμένονται κάποια στιγμή να ενσωματωθούν πλήρως επιχειρησιακά στη λειτουργία της δημοτικής αστυνομίας. Και έχουμε βρει τα άτομα τα οποία θα στελεχώσουν αυτά το νέο τμήμα σε πλήρη ανάπτυξη και με τους νέους δημοτικούς αστυνομικούς. Γιατί θα πρέπει να υπενθυμίσω εδώ ότι ο μέσος όρος ηλικίας της υφιστάμενης δύναμης είναι γύρω στα 50 έτη. Οπότε είναι και λίγο πιο δύσκολο για αυτούς να μπορούν καθημερινά να το κάνουν.
1: Οι 75 νέοι που θα έρθουν είναι νεότερης ηλικίας.
0: Οι περισσότεροι είναι γύρω στα 20-30.
1: Την ενίσχυση της δημοτικής αστυνομίας, από πότε θα περιμένουμε αυτά τα νέα άτομα?
0: Κοιτάξτε λίγο, αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε βρίσκονται στην Νάουσα, στα κέντρα εκπαίδευσης της αστυνομίας. Από εκεί αναμένεται να έρθουν στο τέλος του μήνα και να ξαναφύγουν σε αναομάδες για εκπαίδευση στα αστυνομικά τμήματα τα οποία βρίσκονται εδώ για πρακτική.
1: Που ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι από φθινόπωρο θα έχετε αυτά τα άτομα στη δύναμή σας.
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι πλήρως ενταγμένα και επιχειρησιακά τα άτομα θα είναι αρχές του Σεπτέμβρη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Δημαρέλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Αντιδήμαρχε, καλημέρα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο κύριος Γιώργος Δημαρέλος, αντιδήμαρχος προστασίας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικής αστυνομίας, μαζί μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στην εκπομπή 100% στον FM100. Εμείς θα είμαστε παρέα για λίγα λεπτά ακόμα και θέλω να μην ξεχάσω να το πω, γιατί αφορά και τον καινούριο μουσιακό χώρο που έχει δημιουργηθεί στην Θεσσαλονίκη αυτή η είδηση. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, τη Δευτέρα, 18 του Μάη, την ερχόμενη Δευτέρα, θα πραγματοποιηθούν δύο περιηγήσεις στο μουσείο που βρίσκεται στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Η πρώτη θα γίνει στις 10 το πρωί και η δεύτερη στις 12. Δηλώσεις συμμετοχής ωστόσο μπορούν να γίνουν μέχρι σήμερα στις 2:30 το μεσημέρι. Άρα όσοι ενδιαφέρεστε να πάτε στο νέο μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης μέχρι και τις 2:30 θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Αναζητήστε το email της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης για να κάνετε την ξενάγησή σας. Κάθε ομάδα θα αποτελείται από 20 άτομα, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Και η δράση αυτή διοργανώνεται, όπως είπαμε, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2026.
1: Βαγγέλη,
2: παρακαλώ.
1: Εγώ έχω δηλώσει ήδη συμμετοχή.
2: Αλήθεια?
1: Την ώρα της εκπομπής. Λοιπόν,
2: και δεν το μοιράστηκε.
1: Εκεί την ώρα μιλούσε σοβαρά, έκανε συνέντευξη.
2: Ήθελε να το κρατήσει για πάρτι της, για να εξασφαλίσει
1: με το
2: θέση.
1: Που είδα την ανάρτηση από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης, επειδή είμαι σίγουρη ότι είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά τα εγγένεια, ότι θα γίνεται.
2: Θα υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Θα πάω και το Σαββατοκύριακο, εγώ να σου πω την αλήθεια, γιατί μένω και δίπλα. Και θα πάω και τη Δευτέρα για να έχω μια κανονική ξενάγηση.
2: Τώρα δεν ξέρω αν η επόμενη καλεσμένη μας έχει δει όμως το καινούριο μουσείο.
1: Στα εγγένεια ήταν σίγουρα. Την είδα. Δεν ξέρω αν έχει πάει μετά
2: λογικά,
1: να μπει μέσα να ξαναγεί.
2: Λογικά έτσι.
1: Κυρία
2: Μανατίδου. Το έχει επισκεφτεί. Χαρά Μανατίδου.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλή παρέα σας και στους ακροατές σας. Ευχηθώ υγεία και ένα μεγάλο ευχαριστώ που με καλέσατε.
2: Να είστε καλά. Εντεταλμένη σύμβουλος διοικητικής υποστήριξης και σύγχρονης κοινωνίας του Δήμου Παύλου Μελά.
1: Ακριβώς, ναι. Καταρχάς εσείς πήγατε μέσα στο μουσείο. Στα εγγένεια ήσασταν, συναντηθήκαμε.
3: Ήμουνα, αλλά δεν μπόρεσα να πω μέσα για κάποιον λόγο, δεν μπορούσαμε να.
1: Ναι, είχε πάρα πολύ. Είχε αρκετό κόσμο μετά που έμπαινε. Λοιπόν, κυρία Μανατίδου, ξέρουμε το Fuel Pass. Έχουμε το Youth Pass. Τι άλλα pass έχουμε, αρκετά pass έχουμε. Εδώ πέρα όμως, στον Δήμο Παύλου Μελά, γίνεται κάτι διαφορετικό. Baby Pass, το οποίο όμως είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα ζευγάρια. Για τη μανούλα που γίνονται νέοι γονείς. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι οι πρώτες μέρες είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Και έρχεται ο Δήμος Παύλου Μελά και προχωρά σε μια πολύ σημαντική, ιδιαίτερη πρωτοβουλία αγάπης και έμπρακτης στήριξης για κάθε νεογέννητο.
2: Να πω λίγο κάτι, επειδή έτσι λίγο παρασκηνιακά εγώ είχα μάθει κάποιες πληροφορίες για αυτή τη δράση την οποία ετοιμάζει η ακίνητη Χαρά Αμανατίδου, γιατί και από τις προηγούμενες θέσεις οφείλουμε να

0: ξέρουμε ότι έκανε πολλές δράσεις και ανέλαβε πολλές πρωτοβουλίες όταν ήταν και αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο Παύλου Μελά. Είναι κάτι το οποίο το σκεφτήκατε εσείς πριν από λίγους μήνες, το σχεδιάσατε εσείς, κυρία Μανατίδου, και το υλοποιείτε βέβαια ως Δήμος Παύλου Μελά. Είναι κάτι το οποίο θα δώσει πραγματικά, δίνει έτσι μια μεγάλη ανακούφιση στα νέα ζευγάρια, στους νέους γονείς.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι δράσεις είχαν ξεκινήσει πριν πάρα πολλά χρόνια από την Φιλανδία και άλλοι δήμοι κάνουν πολλές δράσεις, οι χώρες. Αυτό όμως εξελίχθηκε, προσαρμόστηκε και τελικά βρήκε επιτέλους θέση στο Δήμο Παύλου Μελά, μετά με την καινούργια συνεργασία με τον Δήμαρχο. Και ξεκίνησε λοιπόν να μοιράζεται στις 8 Μαΐου, μια πολύ σημαντική στιγμή, τα πρώτα πακέτα. Μια αγκαλιά τελικά, δεν απλά ένα πρόγραμμα, μια αγκαλιά που χωρά τα πρώτα χαμόγελα, τα πρώτα όνειρα και τις πρώτες ανησυχίες. Αυτό γεννήθηκε από μια βαθιά ανάγκη, να μην μένει, όπως είπατε και εσείς, κανένας γονιός μόνος σε αυτή τη σημαντική στιγμή, ναι. Γιατί πραγματικά έτσι είναι, όπως τα είπατε, ότι κανένας δεν πρέπει να είναι μόνος σε αυτές τις σημαντικές στιγμές, και αυτό είναι το μήνυμά μας, ότι δεν είσαι μόνος.
2: Τι περιλαμβάνει αυτό το πακέτο που θα μπορούν να παραλάβουν οι νέοι γονείς για το νέο γεννητό τους?
0: Τι δεν περιλαμβάνει, είναι η σωστή ερώτηση.
2: Ναι, γιατί κάποιος συνάδελφος μου είπε ότι έχει πάρα πολλούς κωδικούς.
1: Ακριβώς, έχει πάρα πολλούς κωδικούς. Εκτός την έμπρακτη στήριξη και την ενίσχυση που θέλουμε να κάνουμε, έχει βασικά είδη, βασικά προϊόντα φροντίδας, παιχνίδια, παραμύθια, λευκά είδη, ρούχα, είδη υγιεινής και καλλυντικής φροντίδας. Φροντίδα για τη μητέρα, θα μας μαλώσουν μπομπάδες.
2: Ναι, δεν έχω μπομπά δεν ακόμα. Πειράζει, εντάξει.
1: Και δωρεάν εξετάσεις από ένα διαγνωστικό κέντρο που ελπίζω ποτέ μα ποτέ να μην το χρειαστούν. Πέρα όμως από αυτό, το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί. Θα βγει στο κοινό η θρησκευτική γραμμή στήριξης, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, που θα στελεχώνεται από ειδικούς σε θέματα που αφορούν τη διατροφή, τη φροντίδα και τη συμβουλευτική. Όχι διάγνωση, συμβουλευτική, και να υποστηρίξουν τους γονείς. Σκοπός μας είναι να κάνουμε ένα δίκτυο που να στηρίζει καθημερινά τους γονείς.
2: Ναι, και από εκεί και πέρα, αν χρειάζεται κάτι άλλο, μπορούν να τους κατευθύνουν, φαντάζομαι, και ανάλογα
1: ακριβώς
2: σε ό,τι χρειαστεί. Τώρα, αυτά τα πακέτα, πώς μπορεί κάποιος, αυτό το πακέτο, ποιος μπορεί κάποιος να το παραλάβει?
1: Λοιπόν, το πακέτο αφορά για τα παιδιά του Δήμου Παύλου Μελά, είτε δημότες ή κάτοικοι. Δεν υπάρχουν κριτήρια, γιατί θεωρώ ότι η γέννηση ενός παιδιού είναι χαρά, όχι μόνο για την οικογένεια, για όλη την κοινωνία. Και θα συμμετέχουν όλοι ισότιμα, χωρίς διακρίσεις.
2: Ναι.
1: Χρειάζεται απλά αίτηση, την ληξιακή πράξη γέννηση του παιδιού και το αποδεικτικό ότι μένουν στον Δήμο Παύλου Μελά. Και είναι φυσικά εντελώς δωρεάν.
2: Κυρία Μανατίδου, ετοιμάζετε και κάτι και επιπλέον δράσεις?
1: Λοιπόν, αν ξεκινήσω και πάνω όλα καλά, στόχος μας είναι να κάνουμε και διάφορες άλλες ομάδες και ομάδες με τους ειδικούς συνεργάτες μου. Ομάδες που αφορούν για τους γονείς, συναντήσεις εγγύων, ομάδες νέων μητέρων, ομάδες θυλασμού, και θα το δώσουμε άλλη μορφή σιγά σιγά.
2: Στήριξη της οικογένειας ουσιαστικά.
1: Αυτό είναι και η προτεραιότητά μου, στήριξη της οικογένειας και του παιδιού. Είναι πολύ βασικό.
2: Πολύ ωραία. Κυρία Μανατίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να συνεχίσετε να κάνετε τέτοιες δράσεις, κυρία Αμανατίδου.
1: Ευχαριστώ.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, και να βρείτε και λίγο χρόνο να πάτε και από το νέο μουσείο, το οποίο το έχετε στη γειτονιά σας, εκεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, όπου, αν δεν κάνω λάθος, σε λιγότερο από ένα μήνα θα γίνουν και τα εγγένεια του πάρκου. Θα κοπεί η κορδέλα. Τριήμερες εκδηλώσεις, σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Θα σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είναι. Γεια σας.
0: Τι ωραίες δράσεις, τι ωραίες πρωτοβουλίες. Και ειδικά σε μια εποχή που συζητάμε και για το δημογραφικό, που συζητάμε για τις δυσκολίες των νέων ζευγαριών, που βλέπουμε όλο και περισσότερα νέα ζευγάρια να μην αποκτούν την δική τους οικογένεια, ή εν πάση περιπτώσει από εκεί που θα μπορούσαν και θα θέλανε να αποκτήσουν περισσότερα παιδάκια, να αρκούνται στο ένα, να έρχονται τέτοιες πρωτοβουλίες σαν αυτή του Δήμου Παύλου Μελά για να ενισχύουν.
2: Τις πρώτες, αυτό που λες ακριβώς είναι πολύ σημαντικό. Τις πρώτες ημέρες, τον πρώτο μήνα, είναι υπερβολικά πολλά τα έξοδα. Οπότε όταν έρχεται ένα τέτοιο πακέτο και σου δίνει κάποια βασικά πράγματα, προϊόντα, ακόμα και για τη φροντίδα της ίδιας μητέρας, όχι μόνο του μωρού, είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
0: Λοιπόν, να πούμε επίσης και μια άλλη ωραία δράση, η οποία γίνεται από το Δήμο της Θεσσαλονίκης αυτή τη φορά. Μαζί με την Αντιδημαρχία Παιδείας και Διαβίου Μάθησης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα τη σωστή διατροφή κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, με στόχο την ενημέρωση και την υποστήριξη μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο της σχολικής χρονιάς. Η εκδήλωση τώρα θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 18:30 το ραντεβού στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τούμπας. Απευθύνεται στη μαθητική κοινότητα, στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Κεντρικός ομιλητός θα είναι ο Αντώνης Καράγιοργας, βιοχημικός, ο οποίος θα παρουσιάσει έναν πρακτικό οδηγό διατροφής προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών κατά την περίοδο των εξετάσεων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας θα αναπτυχθούν θέματα όπως είναι ποιες τροφές ενισχύουν τη μνήμη και τη συγκέντρωση, πώς είναι η σωστή διατροφή για να συμβάλλει στη μείωση του άγχους, ισορροπημένα γεύματα για ενέργεια και καλύτερη απόδοση και χρήσιμες καθημερινές συμβουλές για τους μαθητές. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη για το κοινό. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 18:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τούμπας. Έχει μπει η Αφροδίτη Αργυροπούλου στο στούντιο. Καλημέρα. Όπως κάθε Παρασκευή.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στην Κάτια που μου παραχωρεί ευγενικά τη θέση τη κάθε φορά. Καλημέρα στις φίλες και στους φίλους.
0: Σε βλέπω πολύ φθινοπορεινή όμως.
3: Ναι, κρύωνα το πρωί από μέσα.
0: Το πρωί είχε λίγο, αλλά εντάξει, τώρα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και βλέπω και ήλιο σιγά-σιγά.
3: Να εξομολογηθώ ότι θα βρίσκομαι σήμερα στο κέντρο της πόλης μέχρι αργά το βράδυ, οπότε πρόβλεψα όλο το.
0: Οπότε είπες με ένα σμπάρο δύο τριγώνια και όταν. Και όταν θα ζεσταθείς αρχίζεις να αφαίρεις και μετά να προσθέτεις.
3: Παιδιά, Παρασκευή είναι, εντάξει, έχουμε τη χαρούμενη διάθεση, δόξα τον Θεό. Λοιπόν, ωραιότατο Σαββατοκύριακο.
0: Ήρθες με χαρτιά, ήρθες με προτάσεις για το Σαββατοκύριακο.
3: Εννοείται ότι έχω τις προτάσεις. Λοιπόν, καταρχάς ό,τι αν επιλέξετε να κάνετε θα περάσετε όμορφα. Εμείς όμως είμαστε πάντα εδώ με ολοκένουργιες ταινίες για αυτή την εβδομάδα, μια που ξεκίνησε επίσημα και φερινή σεζόν για τα σινεμά, όπως πάντα Μάη μήνα. Να ξεκινήσουμε με επιλογές από θερινό σινεμά και με μια πολύ όμορφη έκπληξη που ετοίμασε για το αγαπημένο του κοινό, αυτό της Θεσσαλονίκης δηλαδή, ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρένος Χαραλαμπίδης, που επανέρχεται μετά τον ατμοσφαιρικό νυχτερινό εκφωνητή, άκρος ραδιοφωνική προηγούμενη ταινία του. Λοιπόν, έρχεται τώρα με την ολοκένουργια ταινία με τίτλο Το Κλασικό Αριστούργημα, μια γνήσια σινεφίλ ρομαντική κομεντή. Την ταινία θα την απολαύσετε αποκλειστικά στο θερινό σινεμά Απόλλων απόψε βραδάκι Παρασκευής στις 8:30 και στις 10:30. Και αύριο Σάββατο 16 Μαΐου, όσοι δεν δουν Eurovision, πάτε θερινό σιναμαδάκι για το κλασικό αριστούργημα του Ρένου Χαραλαμπίδη στις 8:30 το βράδυ. Μια ωραία πρόταση. Και μεθαύριο Κυριακή και την Τρίτη προβάλλεται η ταινία. Λοιπόν, στις προβολές, την απόψινή προβολή και την αυριανή Σάββατο, θα προλογίσει ο ίδιος ο Ρένος Χαραλαμπίδης και αξίζει να πούμε κάποια πράγματα για αυτήν την ταινία έκπληξη. Λοιπόν, η νέα του ταινία θα ξεκινήσει το ταξίδι της από τα θερινά σινεμά φέτος το καλοκαίρι, ωστόσο, όπως διευκρινίζει ο σκηνοθέτης, δεν είναι ακόμα εντελώς έτοιμη. Οι καλοκαιρινές προβολές έχουν χαρακτήρα δοκιμής μέσω της διάδρασης με το κοινό και η ταινία θα λάβει κανονική διανομή το χειμώνα. Και όπως μας λέει ο Ρένος Χαραλαμπίδης, διασχίζοντας την τέταρτη δεκαετία σαν σκηνοθέτης του σινεμά, διαπίστωσε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που διατρέχω είναι να πάρω τα λάθος πράγματα σοβαρά. Και ασφαλώς εννοώ να πάρω σοβαρά τον εαυτό μου. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν αποφάσισα να εκτεθώ. Τα θερινά σινεμά θα γίνουν τόποι πειραμάτων μου με τη νέα ταινία Το Κλασικό Αριστούργημα. Μια γουντιαλενική ρομαντική κομεντή για συνεφίλ που το γλεντάνε και ομολογώ μάλλον και για τους μημένους στο κινηματογραφικό μου σύμπαν. Αποφάσισα λοιπόν να μην πω τίποτα για την ταινία, οπότε δεν έχουμε και πολλά να σας πούμε, αλλά αυτό είναι η έκπληξη. Είναι ένα κάλεσμα μόνο για αυτούς που με εμπιστεύονται. Σχεδιάζω η ταινία να βγει στις αίθουσες το χειμώνα και σκοπεύω να κάνω δοκιμαστικές καλοκαιρινές προβολές στα θερινά σινεμά, οπότε οι προτάσεις του κοινού στην ταινία σε κάθε θερινό κινηματογράφο θα επηρεάζουν και το τελικό μοντάζ της ταινίας. Και ο Ρένος Χαραλαμπίδης ξεκινά από το Σινέ Απόλλων της Θεσσαλονίκης για λόγους συναισθηματικούς, αφού η Θεσσαλονίκη ήταν το πρώτο του κινηματογραφικό κοινό το 1997 με το θρυλικό No Budget Story. Λοιπόν, ταινιάρα που μπήκε από χθες Πέμπτη, φίλες και φίλοι, ναι, είναι η πιο πρόσφατη ταινία του Βρετανού Γκάι Ρίτσι, που επιστρέφει με μια γνήσια στο στυλ του θεότρελη περιπέτεια δράσης, λέγεται Γκρίζα Ζώνη, και μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ, έχοντας την ικανότητα να ασκεί εξουσία και επιρροή αλλά και να χειρίζεται αυτόματα όπλα και ισχυρά εκρηκτικά. Όταν ένας αδίστακτος και διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων, η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω σε μια αποστολή που για οποιονδήποτε άλλον θα ήταν καταστροφική. Αυτό που ξεκινά ως μια αδύνατη ληστεία εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωτικό πόλεμο στρατηγικής εξαπάτησης και επιβίωσης. Στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη του χρηματοοικονομικού κόσμου, εκεί δηλαδή όπου θολώνουν τα όρια μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας. Πάντα το σχέδιο για ληστεία στις ταινίες του, όπλα, βόμβες, μαύρο χιούμορ και τρελή δράση που κόβει την ανάσα, στο στοιχείο του Γκάι Ρίτσι για μια ταινία με πάρα πολύ πληροφορία και δράση που μπορεί και να χαθείς μέσα σε αυτήν, οπότε δείτε την ξεκούραστη με το καφεδάκι σας, με το αναψυκτικάκι σας, με ό,τι θέλετε, αλλά αν είστε ξεκούραστοι. Τζέικ Τζίλενχαλ και Χένρι Κάβιλ πρωταγωνιστούν μαζί τους στο ρόλο του κακού Κάρλος Μπαρδέμ, που είναι ο αδερφός του Χαβιέ Μπαρδέμ. Λοιπόν, και μια που έγινε και η εντυπωσιακή συναυλία των Μετάλλικα, αυτό είναι αποκλειστικά για τους φίλους των μουσικών ντοκιμαντέρ, φίλες και φίλοι, Βαγγέλη, το προηγούμενο Σάββατο στην Αθήνα. Να σας πω.
0: Κόσμος και δουνιά πήγε.
3: Καλά, και τι.
0: Βασικά πλέον
3: και
0: πρέπει
3: παιδιά,
0: να ρωτάμε ποιοι δεν πήγανε στη
3: συναυλία. Απίστευτο, απίστευτη συναυλία, απίστευτη πραγματικά. Λοιπόν, το ένα μουσικό ντοκιμαντέρ διαδέχεται το άλλο, αυτά που βγαίνουν στις αίθουσες, και μετά την Billie Eilish, η θρηλυκή Iron Maiden έρχονται με το Iron Maiden Burning Ambition. Μια με πρωτοφανή έτσι, πρόσβαση στα επίσημα αρχεία και με προσωπικές βιωματικές αφηγήσεις από τα ίδια τα παλιά, αλλά και τα σημερινά μέλη του συγκροτήματος των Maiden. Η ταινία προσκαλεί το κοινό να ζήσει από κοντά μια από τις πιο εμβληματικές πορείες στην ιστορία της μουσικής. 5 δεκαετίες, το δυναμικό ντοκιμαντέρ καταγράφει την πορεία του συγκροτήματος από τις pub του Ανατολικού Λονδίνου, από όπου ξεκίνησαν μέχρι τα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου. Έχει συνεντεύξεις από μέλη των Iron Maiden, εννοείται, και με συμμετοχή προσωπικότητων όπως ο Χαβιέ Μπαρδέμ, Λαρς Ούλριχ και Τσακ Ντι. Καθώς και ολοκένουργες animated σκηνές με τη θρηλυκή μασκότ του συγκροτήματος, τον Έντι. Λοιπόν, έχουμε και δύο ευρωπαϊκές ταινίες. Για τους πραγματικά έτσι δοσμένους συνεφίλ, με ευαισθησία οι ταινίες για τους λάτρεις της ποιότητας και της ουσίας, βασισμένες σαν φώτερες σε αληθινές ιστορίες. Λίγα πράγματα θα πούμε, είναι λίγο βαριούτσικες ταινίες.
0: Ναι.
3: Το Ανάμεσα σε τρεις ζωές, μια ζεστή έτσι τρυφερή και ταυτόχρονα ειλικρινής ιστορία τριών γενεών, που φωτίζει με χιούμορ, συγκίνηση και ανθρωπιά το τι σημαίνει οικογένεια, η οικογένεια που κληρονομούμε και η οικογένεια που επιλέγουμε. Μια ταινία για την αποδοχή της σεξουαλικότητας. Λοιπόν, είναι υπέροχη η Ολίβια Κόλμαν στην ταινία και ένας θρηλυκός ηθοποιός, ο Τζον Λιθγκόου. Είναι η πραγματική ιστορία της σκηνοθέτριας της ταινίας και λέγεται Ανάμεσα σε τρεις ζωές. Και η τελευταία έχει τον τίτλο Για σένα, είναι ιταλική και θίγει απαλά όμως το εξαιρετικά δύσκολο θέμα του πρώιμου Αλτσχάιμερ σε μια οικογένεια. Ο Πάολο, 40 ετών, ανακαλύπτει ότι πάσχει με μια σπάνια μορφή πρώιμου Αλτσχάιμερ. Η ζωή του αλλάζει ξαφνικά. Αντί όμως να παραιτηθεί, διαλέγει το γενναίο μονοπάτι να ζήσει κάθε στιγμή της ζωής, απολαμβάνοντας τα πάντα με αγάπη, δύναμη και κουράγιο μαζί με τον μικρό του γιο και την γυναίκα του Μικέλα. Λοιπόν, ακούγεται βαρύ σαν θέμα, είναι δοσμένο με πολλές δόσεις χιούμορ μέσα στην ταινία. Για σένα είναι ο τίτλος της, αναφορές στο Βοβό Σινεμά. Κάπως διασκεδαστικά το παίρνει το θέμα, τόσο που τελικά ξεχνάει το ίδιο το θέμα του Αλτσχάιμερ και την ουσία η ταινία. Αξίζουν και οι δύο ταινίες, εννοείται. Έχουμε πολλά ελληνικά ντοκιμαντέρ, έχουμε πολλά κλασικά διαμάντια στις αίθουσες. Και για τους φίλους και τις φίλες, αυτό είναι μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία πρόταση. Ο μήνας Μάιο σημαίνει μήνας των μουσείων και κάθε 18 του Μάη τα μουσεία περιμένουν το κοινό, είναι ορθάνυχτα. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανοίγει πόρτες αυτήν τη Δευτέρα 18 του Μάη από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Εξαιρετική πρόταση, εξαιρετικός χώρος με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Προσκαλεί επισκέπτες να αποκαλύψουν μικρά και μεγάλα μυστικά της ιστορίας του, όχι μόνο για τον ελληνικό κινηματογράφο που έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα, αλλά και για το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο σινεμά. Πραγματικά θα λατρέψετε αυτό τον χώρο που έχει ανακαινιστεί τα τελευταία χρόνια και προσφέρει τη δυνατότητα να δούμε το σινεμά με ένα διαφορετικό μάτι. Αυτά, Βαγγέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά,
0: έτσι, για τις ωραίες προτάσεις, για να χαλαρώσουμε
3: Κυριακό
0: λίγο και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή.
3: Έτσι,
0: εγώ
3: έτσι
0: έχω κάνει πρόγραμμα πάντως.
3: Τι πρόγραμμα έχει?
0: Για Παρασκευή και για Σάββατο.
3: Για πες μου τα δικά σου.
0: Ακόμα δεις τώρα, σήμερα το βράδυ θα μαζευτούμε με φίλους να πάμε να παίξουμε μπίνγκο. και αύριο φυσικά, όπως νομίζω οι περισσότεροι, έχουμε κανονίσει βραδιά Eurovision.
3: Ναι, ναι, εννοείται. Και εμείς είναι οικογενειακός θεσμός, θέλω να το μοιραστώ. Είναι τα γενέθλιά μου αύριο. Οπότε.
0: Α, να σε χαιρόμαστε. Να είσαι πολύ καλά. Καλό χρόνο, να σε χαιρόμαστε.
3: Σα ευχαριστώ και θα έχουμε τούρτα. Ντρέπομαι λίγο, αλλά ναι, θα έχουμε και τούρτα και πάρτι Eurovision
0: για αυτό. Συγγνώμη, γιατί ντρέπεσαι.
3: Μεγαλώσαμε λίγο.
0: Και τι θα πει αυτό.
3: Αλλά να το κάνουμε.
0: Δεν θα γιορτάζει τα γενέθλιά σου.
3: Είναι θεσμός μαζί με το Eurovision.
0: Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, χρόνια σου πολλά, Αφροδίτη, για τα γενέθλιά σου.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ
0: να
3: πολύ.
0: Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε μια εξέλιξη στην υπόθεση με τον 54χρονο, τον οποίο πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Βρέθηκε η σωρός του. Είχε δολοφονηθεί στα Μάλγαρα Κιμήνων και είχε πεταχτεί η σωρός στον Λουδία ποταμό. Έγκλημα που φαίνεται να τελέστηκε με αφορμή φερόμενη κλεπή περιστεριών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σωρός αναδύθηκε μέσα στο ποτάμι, κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες. Τη σωρό εντόπισαν περιοικοί που περνούσαν από την περιοχή, ενημέρωσαν άμεσα την ελληνική αστυνομία. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων. Και κάτι έτσι διαφορετικό, έτσι μια πρόταση για όλη την οικογένεια, για να φύγουμε, να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα έτσι με καλή είδηση. Έχουμε ένα διαφορετικό και παιχνιδιάρικο πρωινό, το οποίο ετοιμάζεται και ψήνεται για όλα τα μέλη της οικογένειας από το Δήμο Νεάπολης Σικαιών την Κυριακή 17 του Μάη στις 11 η ώρα το πρωί. Να πούμε πως το τοπικό συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σικαιών, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Πηξίδα, που λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, το Τέταρτο Σύστημα Προσκόπων και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 8ου Δημοτικού Σχολείου Σικαιών, μετατρέπει το Δημοτικό Άλσος Σικαιών σε μια μεγάλη πίστα παιχνιδιού. Είναι το κυνήγι του θησαυρού, έτσι ονομάζεται η εκδήλωση. Καλούνται να συμμετάσχουν όλες οι οικογένειες, καθώς το παιχνίδι είναι προσαρμοσμένο κατά ομάδες και επιφυλάσσουν ευχάριστες εκπλήξεις οι διοργανωτές. Όλα αυτά θα γίνουν το πρωί της Κυριακής, 17 Μαΐου, στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Κάπου εδώ εμείς, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να περάσετε ευχάριστα, να έτσι εκμεταλλευτείτε τον καλό καιρό, να κάνετε βόλτες, να βγείτε έξω. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί εδώ στις 8 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, καθώς πριν από λίγο στο ύψος του Επταπηγείου σημειώθηκε ακόμη ένα ατύχημα στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα το μέτωπο αυτό να παρουσιάζει καθυστερήσεις και σε κάποια σημεία τα αυτοκίνητα δεν κουνιούνται καθόλου. Η αντίθετη κατεύθυνση δεν παρουσιάζει προβλήματα, όπως επίσης και οι κεντρικές οδικές αρτηρίες. Τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα για τα λύκια της χώρας μας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Για την Α και Β Λυκείου, οι εξετάσεις αρχίζουν τη Δευτέρα 18 του μηνός και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ενώ για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 του μηνός, καθώς μετά αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Με τον πλέον τραγικό τρόπο κλείνει η υπόθεση της πτώσης των δύο 17χρονων κοριτσιών από τα Ράτσα στην Ηλιούπολη, καθώς έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη ανήλικη χθες το απόγευμα. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Οι εργασίες αρχίζουν στις 7 το απόγευμα με ομιλία του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Θεόδωρου Ρουσόπουλου, ενώ στις 7.30 θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι τα μονομερή μέτρα δεν έχουν διεθνή ισχύ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε συνέδριο για την ενεργειακή μετάβαση. Αναφερόμενος στις τουρκικές κινήσεις στο πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας, υπογράμμισε ότι το διεθνές δίκαιο υπερισχύει κάθε μονομερού σχεδιασμού και ότι τέτοιες ενέργειες δεν παράγουν ένομπα αποτελέσματα εκτός συνόρων. Στον Άριο Πάγο βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, προκειμένου να καταθέσουν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας σε βάρος του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή. Στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, με 624 ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη που κέρδισαν το Διεθνές Βραβείο Ποιότητας Γαλάζια Σημαία 2026, βρίσκεται η Ελλάδα. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες σε ακτές. Το δεύτερο φεστιβάλ Αμαία, μια γιορτή για όλους, θα πραγματοποιηθεί από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 17 Μαΐου στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα Νερού, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης και στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθούν οι θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα παντού όπου και αν ακούτε το FM 100. Παρασκευή 15 Μαΐου, ξημέρωσε μία ακόμα όμορφη μέρα καιρικά. Αύριο να μένετε βροχούλα και την Κυριακή και τη Δευτέρα θα έχουμε θερμοκρασίες καλοκαιρινές. Ξημέρωσε μια μέρα με μια δυσάρεστη ακόμα είδηση. Ένας άνθρωπος που τον είχαμε φιλοξενήσει πολλές φορές από τη συχνότητα του FM 100 και την εκπομπή, ο Γιάννης Τύρης, διακεκριμένος λογιστής, φοροτεχνικός και οικονομικός σύμβουλος, με μακρά συνδικαλιστική και επαγγελματική πορεία, δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί μετά από μια πολύμηνη μάχη που έδωσε. Ο Γιάννης ο Τύρης ήταν μαχητής. Έχασε την τελευταία μάχη που επαναλαμβάνω έδωσε εδώ και μήνες. Σε ηλικία 76 ετών μας αποχαιρέτησε. Η κηδεία του θα γίνει αύριο, η ακολουθία στις 11.30 το πρωί στην εκκλησία του Αγίου Κυρίλλου και Μεθοδίου και η ταφή του αργότερα στα κημητήρια Ευόσμου. Ο Θεός να τον αναπαύσει, καλό παράδεισο να έχει. Από χθες είχαμε και τη δυσάρεστη είδηση για την δεύτερη 17χρονη, το άλλο κορίτσι, που νοσηλεύοντας η μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο στην Αθήνα και που άφησε την τελευταία του πνοή χθες το βράδυ. Θρήνω στην Ηλιούπολη για τα δύο ανήλικα κορίτσια που έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικίας. Οι γονείς της 17χρονης κάλεσαν όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της κόρης τους αντί στεφάνων να προχωρήσουν σε δωρεά προς το χαμόγελο του παιδιού, στηρίζοντας έτσι παιδιά που έχουν ανάγκη από φροντίδα, προστασία και ελπίδα. Όπως καταλαβαίνετε, απώλειες πολλές, μεγάλων σε ηλικία, μικρών σε ηλικία ανθρώπων, απώλειες που επηρεάζουν και την ψυχολογία γενικότερα της περίοδου. Αλλά απ' την άλλη η ζωή συνεχίζεται και ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να σχολιάζει πάντοτε την επικαιρότητα και αυτό θα προχωρήσω να κάνω και θα προσπαθήσω να κάνω και σήμερα. Έχουμε πολλά θέματα σήμερα, πολιτικά θέματα, κοινωνικά θέματα, πολλές συνεντεύξεις. Ξεκινάμε την ενημέρωση όπως κάθε μέρα με την κίνηση στους δρόμους, το κυκλοφοριακό, όπου υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή, που δεν υπάρχουν προβλήματα, τι προβλέπει η τοπική ατζέντα της ημέρας και του ερχόμενου τριήμερου. Θα μας βοηθήσει σε αυτό η Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Αλεξάνδρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από εμένα. Και ξεκινώντας από την κίνηση, συνεχίζονται τα προβλήματα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Εδώ και μία ώρα περίπου δημιουργήθηκαν μικρά τροχαία ατυχήματα. Ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές. Το ρεύμα που οδηγεί από δυτικά προς ανατολικά. Το ένα ατύχημα πριν από λίγο σημειώθηκε στο ύψος της Πολύχνης, δημιουργώντας προβλήματα από τον κόμβο της Ευκαρπίας. Ενώ συνεχίζονται τα προβλήματα από το ύψος του Αγίου Παύλου μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, καθώς εκεί νωρίτερα είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα. Ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές και στις δύο περιπτώσεις. Υπάρχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο συγκεκριμένο ρεύμα. Έχουμε πάρα πολλή κίνηση και στην οδό Κατσιμίδη, στο ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης. Πολλή κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από το ύψος της Μαρτίου μέχρι και το ύψος της Μπότσαρη. Τα αυτοκίνητα πάνε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Έχουμε κίνηση στην Τζιμισκή, στη Λεωφόρο Νίκης από το ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι και το Λευκό Πύργο. Και πάρα πολλή κίνηση με πολλές καθυστερήσεις στην οδό Λαγκαδά, στο ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης, προς το Βαρδάρι. Αυτή είναι η εικόνα αυτή την ώρα από τους δρόμους της πόλης μας. Πριν από λίγο, η τελευταία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Βρέθηκε η σωρός του 54χρονου που είχε δολοφονηθεί στα Κείμηνα και είχε πεταχθεί στο Λουδί ποταμό. Ένα έγκλημα που φαίνεται αντελέστηκε με αφορμή φερόμενη κλοπή περιστεριών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σωρός αναδύθηκε πριν από λίγο μέσα από το ποτάμι, κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δράστες της δολοφονίας. Τελευταίο κουδούνι σήμερα χτυπάει για τα λύκεια της χώρας μας. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου ξεκινούν τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Για τους μαθητές της τρίτης λυκείου οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 του μηνός οι απολυτήριες, καθώς στη συνέχεια έπονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Συνεχίζονται τα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Καλαμαριάς και του Ωρεοκάστρου. Όπως αναφέρει ο ΔΔΕ, στην περίπτωση της Καλαμαριάς μέχρι τη 1.30 θα υπάρχουν τα προβλήματα, ενώ στο Ωρεόκαστρο μέχρι τις 2.30. Στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, με 624 ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη που κέρδισαν το Διεθνές Βραβείο Ποιότητας Γαλάζια Σημαία, βρίσκεται η Ελλάδα με τον ομό Χαλκιδικής στην πρώτη θέση με 93 σημαίες σε ακτές. Και το δεύτερο φεστιβάλ Αμαία, μια γιορτή για όλους, θα πραγματοποιηθεί από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα Νερού, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης και στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρα, Βασίλη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα, για την ενημέρωση για τα τοπικά θέματα της ημέρας. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την Γεωργία Σαδανά για τα κεντρικά πολιτικά θέματα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Γεωργία. Καλημέρα, Γεωργία μου.
2: Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλημέρα, φίλες και φίλοι από την Αθήνα.
0: Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε, με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το απόγευμα?
2: Ό,τι θες. Να αρχίσουμε με το συνέδριο.
0: Να αρχίσουμε με το συνέδριο, ναι. Τι γίνεται εκεί πέρα?
2: Κοίταξε, επιχείρηση συσπήρωση και ενότητα. Αυτό είναι το ζητούμενο, το διακύβευμα για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί κοντοζυγώνουν εκλογές, είμαστε σε ιονή προεκλογική περίοδο. Από την άλλη, και η Νέα Δημοκρατία θέλει όσο το δυνατόν να ανατάξει τις δυνάμεις της. Οπότε δεν είναι μόνο το τι θα υποθεί και σε επίπεδο του Πρωθυπουργού και κορυφαίων υπουργών και στελεχών, αλλά κυρίως ο παλμός του συνεδρίου, η ενότητα, η κοινή προσπάθεια, η συσπήρωση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τα καταφέρει η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το στόχο, προκειμένου να είναι έτοιμο πόλεμη. Στην πραγματικότητα, το συνέδριο θέτει σε πλήρη εκλογική λειτουργία το κόμμα για ανά πάσα στιγμή η πρόορη προσφυγή στις κάλπες.
0: Αυτά που διαβάζω, ναι, ότι στο πρόγραμμα του συνεδρίου δεν υπάρχουν τα ονόματα πάρα πολλών ομιλητών. Υπάρχουν μόνο υπουργών που οι οποίοι είναι κοντά στο Μητσοτάκη και στηρίζουν το έργο του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ότι την ομιλία δεν διατημετέθεσαν σε νεκρή ώρα απογευματινή του Σαββάτου, όταν την όρισαν μάλλον, όταν οι περισσότεροι σύνεδροι θα έχουν φύγει από την αίθουσα του συνεδρίου. Όλα αυτά τι ισχύουν, υπάρχει δυσαρέσκεια?
2: Να σου πω, δεν νομίζω ότι υπάρχει βαρύτητα σε αυτά. Πρώτον, γιατί και η τοποθέτηση του κυρίου Δέμπια και άλλων κορυφών υπουργών θα μεταδοθούν κανονικά απευθείας και όλα τα συναφή. Δεύτερον, δεν υπάρχουν ονόματα και άλλων κορυφαίων υπουργών, γιατί το project, ας το πούμε έτσι, ο σχεδιασμός είναι να είναι η Ελλάδα, η ισχυρή Ελλάδα, η ασφαλής Ελλάδα. Δηλαδή θα υπάρχουν ενότητες όπου πρωταγωνίστρια θα είναι η ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην Ελλάδα. Δεν είναι ότι θα μιλήσει ο Δέμπιας, η Σαδανά, ο Κοντογουλίδης, ο Πυρακάκης, είναι ότι θα μιλήσουν και στελέχοι και υπουργοί και βουλευτές για συγκεκριμένα πεδία, άξονες του ιονή προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, θα σου έλεγα εγώ. Εξάλλου, το γεγονός ότι ο κύριος Δέμπιας μίλησε ήδη στο τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στη Θεσσαλονίκη, για την ισχυρή Ελλάδα, νομίζω ότι δείχνει και τις προθέσεις. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θέλει κανείς να εκπαρασυρώσει ή να υποβάσει το ρόλο του Υπουργού Άμυνας, ειδικά σε σχέση με τι έχει συμβεί στις ενόπλες δυνάμεις και τη μεταρρύθμισή του, αλλά και στο γεωπολιτικό περιβάλλον. Νομίζω ότι ο σχεδιασμός είναι τέτοιος που δεν έχει τα ονόματα επώνυμα. Όλοι ξέρουν ότι θα μιλήσουν οι κορυφαίοι υπουργοί και βέβαια έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δημοσιογραφικά, Βασίλη, να δούμε τι θα υποθεί. Όχι μόνο για αυτά τα επίδικα, τα προγραμματικά, η ισχυρή Ελλάδα, η ασφαλής Ελλάδα κτλ. Τι θα συζητηθεί σε επίπεδο εσωκομματικών.
0: Πάντως είναι το πρώτο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας όπου δεν θα δώσουν το παρόν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρώην πρόεδροι της, Καραμαλής Σαμαράς, όπου επίσης ένας ακόμα πρόεδρος της, πρώην πρόεδρος της, ο Βαγγέλης Μημαράκης, θα κάνει τυπική την παρουσία του. Μην ξεχνάμε ότι όλα τα τελευταία χρόνια στα συνέδρια ήταν ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, φέτος δεν είναι.
2: Και θα είναι ο Θοδωρής
0: Ρουσόπουλος. Και επίσης θα είναι το πρώτο συνέδριο όπου ήδη έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Την κυρία Γκελεστάθη, για την οποία αναφερθήκαμε πριν, η οποία παραιτήθηκε από το κόμμα παρά το γεγονός ότι ήταν κοντά στο Μητσοτάκη. Έχουμε τη χθεσινή επιστολή 10 πρώην στελεχών, υπουργών, βουλευτών κτλ. Που λέει ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της. Και έχουμε και ένα κλίμα στο οποίο είναι αμυγός προεκλογικό, ενδεχομένως αυτό θα προσπαθήσει να επιχειρήσει ο στενός πυρήνας των συνεργατών του Κυριάκου Μητσοτάκη, να εκμεταλλευτεί το ότι πηγαίνουμε σε εκλογές και χρειάζεται συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.
2: Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό που θα υποθεί σε ένα επίπεδο και νομίζω από ορισμένα στελέχη ίσως πιο εμφατικά είναι ότι δρώνουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Γιατί αν χάσουμε, χάνουμε όλοι, αν κερδίσουμε, κερδίζουμε όλοι. Δεν χάνει ένας και οι υπόλοιποι που κερδίζουν, αν η Νέα Δημοκρατία υποχωρήσει και μάλιστα σημαντικά στα ποσοστά της. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την περιραίωση ατμόσφαιρα και την εικόνα ηγεμονίας, έχει να κάνει και με το πόσο και ποιοι θα εκλεγούν, έτσι. Άρα ότι είναι ομαδικό σπορ, αυτό νομίζω ότι θα το τονίσουν πάρα πολύ στις ομιλίες τους. Όμως η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, εκτός από τις δημοσκοπήσεις που της δίνουν έτσι μια εικόνα αυτοπεποίθησης, έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά και δεν ξέρει κανείς πώς θα αντιδράσουν οι πολίτες μπροστά στις κάλπες, έχοντας να αναλογιστούν την καθημερινότητά τους. Άρα όλη αυτή η συζήτηση για το ποιος θα μιλήσει, ποιανού όνομα φαίνεται κτλ., νομίζω ότι είναι εκ του περισσού, όταν το ζητούμενο είναι ποιος θα λύσει την ακρίβεια, ποιος θα λύσει την υγεία, την παιδεία, σε ποιο επίπεδο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί στην καθημερινότητα. Όλα αυτά οι πολίτες τα ζυγίζουν. Άρα, αν δεν εστιάσουν σε αυτά, αφήνουν χώρο σε άλλους αντιπάλους και βλέπεις ότι πληθαίνουν οι αντίπαλοι μέρα τη μέρα. Οπότε κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Εξάλλου δεν είναι λίγα τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και αυτό νομίζω έχει μια αξία να σας τα πω. Που στο ρεπορτάζ λένε ότι εντάξει, λένε όλοι ποιος θα είναι δεύτερος, αν θα είναι το Πασόκ, ο Τσίπρας, η Καρισιανού κτλ. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, επειδή δεν υπάρχει κάποιος ισχυρός πόλος, σε επιμέρους ζητήματα υφίσταται πίεση ακόμα και από πολύ μικρά κόμματα για ζητήματα τα οποία μπορεί να μην φαίνονται κεντρικά στην ατζέντα. Άρα αθροίζει μια κριτική και μία φθορά που έχει να κάνει με το σύνολο της αντιπολίτευσης επειδή δεν υπάρχει ο άλλος πόλος και αυτό μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο γιατί ξαφνικά ένα θέμα που θεωρούμε δευτερεύον ή δεν του δίνουμε τόση σημασία. Φέρνω το τραγικό παράδειγμα γιατί χθες είχαμε και την κατάληξη της δεύτερης 17χρονης και τα λέγαμε χθες εδώ στην εκπομπή για το εκπαιδευτικό σύστημα. Μπορεί το εκπαιδευτικό σύστημα να μην ακούγεται τόσο ωραίο ή τόσο προνομιακό για μια προεκλογική συζήτηση, αλλά το τι γίνεται με τις Πανελλήνιες μπορεί να οδηγήσει πολλούς γονείς στις κάλπες να κάνουν άλλες επιλογές. Δεν ξέρεις λοιπόν από πού θα σου προκύψει και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια συγκροτημένη πρόταση από όλα τα κόμματα γιατί τα ζητήματα είναι πολλά και η κοινωνία τα ιεραρχεί διαφορετικά από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, τώρα, τι γίνεται στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Για το ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη.
2: Το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, το οποίο επινοικιάστηκε από το δημόσιο. Λοιπόν, εχθές είχαμε πάρα πολύ υψηλούς τόνους μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Πρωτοφανείς υψηλούς τόνους. Το δημοσίευμα από το οποίο ξεκίνησε η ιστορία λέει ότι το συγκεκριμένο ανίκιο, το συγκεκριμένο συγγνώμη ακίνητο επινοικιαζόταν από το δημόσιο για πάρα πολλά χρόνια, 22, με αποτέλεσμα να έχει εισπράξει η οικογένεια του κυρίου Ανδρουλάκη 1,2 εκατομμύρια ευρώ σε μισθώματα.
0: Όταν λέμε οικογένεια, δεν ήταν αποκλειστικά δικό του, είχε ένα ποσοστό κληρονομιάς.
2: Ναι, και χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, για να έρθω σε αυτό, χθες το βράδυ αργά που παραχώρησε αναλυτικά συνέντευξη στο Action 24, είπε ότι ακόμα ανήκει το ακίνητο στον πατέρα του. Λοιπόν, οπότε μένει τώρα να δούμε πώς θα εξετελιχθεί το κουβάρι, γιατί το λέω αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι αυτό λέει το δημοσίευμα και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και σε επίπεδο κυβερνητικού εκπροσώπου και υπουργών όπως ο κ. Γεωργιάδης θέτουν θέμα νόμου και ηθικού. Τώρα, χθες αργά το βράδυ λοιπόν ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε απαντήσεις, επιχείρησε να απαντήσει στο Action 24. Τι είπε? Είπε ότι αυτό που σας είπα, ότι το ακίνητο δεν ανήκει στον ίδιο καθ' ολοκληρία, ότι ήταν οικογενειακό, ότι η απόφαση της μίσθωσης του ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη έγινε με κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας και απλά επειδή μεσολάβησαν εκλογές κλείδωσε με κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου γιατί υπήρχε μια υπόνοια ότι έγινε προνομιακά λόγω της συμμετοχής του κ. Ανδρουλάκη.
0: Τότε ο κ. Ανδρουλάκης δεν ήταν βουλευτής.
2: Όχι, αλλά ήταν στέλεχος του πολιτικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ.
0: Προβεβαιωμένο.
2: Ναι, προφανώς, αλλά θέλω να σας πω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή ήταν κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και ο πατέρας του νίκησε το ακίνητο στο κτηματολόγιο, πρέπει να την πληρώσει ο Ανδρουλάκης. Τώρα δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πραγματικά νομίζω ότι όσο και αν, σίγουρα όταν ανεβαίνει στα σκαλοπάτια της πολιτικής, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός γιατί μπορεί κάτι να είναι νόμιμο, αλλά μένει να δούμε πόσο είναι, αν είναι και ηθικό. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά όμως, μιλάμε για μια σύμβαση, ένα μισθωτήριο, το οποίο ανανεώθηκε επί πάρα πολλά χρόνια με πολλές κυβερνήσεις.
2: Ναι, απλά υπήρχε υπόνοια ότι υπήρχε μια προνομιακή μεταχείριση επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ όταν έγινε η μίσθωση. Εχθές είπε ότι η μίσθωση έγινε επί Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Απλά επικυρώθηκε το συμβόλαιο επειδή έγιναν οι εκλογές το 9 με κυβέρνηση Παπανδρέου. Τώρα, είπε ακόμη ότι έχει ο ίδιος εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα από αυτό το ακίνητο και την επινοικίαση. Άρα δεν υπάρχουν αυτά τα ποσά του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που επικαλείται το δημοσίευμα κατά τον κύριο Ανδρουλάκη. Είπε επίσης ότι αυτό το ακίνητο ο ίδιος επέλεξε και η οικογένειά του να το νοικιάσουν στο δημόσιο, γιατί δεν υπήρχε άλλο κτίριο που να εξυπηρετεί το κτηματολόγιο, και πολλές φορές όταν οι ιδιώτες του το ζητούσαν με υψηλότερο τίμημα για να καλυφθεί η κοινωνική ανάγκη, επέμεναν να το νοικιάζουν στο δημόσιο. Απ' την άλλη, στελέχη όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης λένε ότι αυτό προσκουρεί στη σφαίρα του νόμου και ηθικού, γιατί ήταν μια περίοδος μνημονιακή που συμπιέζονταν όλοι. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είχε εξασφαλίσει σε επίπεδο οικογένειας ένα εξτρεσόδημα από το ίδιο το δημόσιο. Επίσης όμως ο κύριος Ανδρουλάκης χθες ρωτήθηκε και για την υπόθεση του εκατομμυρίου που ξέχασε να δηλώσει στη φορολογική του δήλωση και αφορά τα εισοδήματα που έχει από τις θητείες του στην Ευρωβουλή, τα οποία βρίσκονται σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Είπε λοιπόν ο ίδιος ότι τα μισά χρήματα από αυτά ήρθαν στην Ελλάδα το 2020 και ότι έχει ο ίδιος φορολογηθεί δύο φορές και στις Βρυξέλλες και στην Ελλάδα για τα χρήματα αυτά, όταν άλλοι Έλληνες ευρωβουλευτές προσέφυγαν σε δικαστήρια για να αποφύγουν τη διπλή φορολόγηση και τελικά το κατάφεραν. Ο ίδιος όμως είχε επιλέξει να πληρώσει 60.000 φόρο, όπως είπε, για να φορολογηθούν και στην Ελλάδα τα
0: να
2: χρήματα.
0: Να σου πω τώρα τι γίνεται. Ναι. Το εκμεταλλεύτηκε αυτό η κυβέρνηση και ο Γεωργιάδης, ο οποίος είναι μανούλα σε κάτι τέτοια, ο Άδωνης, και βγαίνει προς τα έξω τώρα σε έναν απλό ακροατή που ακούει αυτή τη στιγμή, το Ανδρουλάκης. Νίκιαζε οικογενειακό ακίνητο στο δημόσιο και μάλιστα με παχυλό μισθό, με παχυλό μίσθωμα από την περίοδο των μνημονίων, πρώτον. Δεύτερον, είχε ένα εκατομμύριο το οποίο ξέχασε να το δηλώσει, έστω και αν φορολογήθηκε. Σου λέει πώς δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, όπως και οι περισσότεροι του πολιτικού συστήματος, μπορούν να κυβερνήσουν όταν έχουν λύσει τα οικονομικά τους προβλήματα. Δηλαδή, θέμα νομιμότητας δεν υπάρχει πουθενά.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Σε καμία περίπτωση. Ναι, λοιπόν, δεν υπάρχει σκάνδαλο. Δεν υπάρχει σκάνδαλο, δηλαδή, όπως προσπαθούν κάποιοι στην κυβέρνηση να το συμψηφίσουν με ΟΠΕΚΕΠΕ και τέτοια κτλ. Ο ΕΠΕΚΕΠΕ ήταν σκάνδαλο. Αυτό δεν είναι, είναι νόμιμη πράξη και κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει και τη μία και την άλλη. Λοιπόν, απ' την άλλη όμως, σε επίπεδο.
2: Από τα ενίκη, απ' τη μία και απ' την άλλη είναι η μισθοδοσία.
0: Μισθοδοσία
2: του
0: ως ευρωβουλευτή. Απ' την άλλη όμως ο κόσμος. Απ' την άλλη όμως, επειδή ο κόσμος κρίνει και με κριτήρια, ας το πούμε, της καθημερινότητας του καθενός, σου λέει ο Ανδρουλάκης, ευρωβουλευτής τόσα χρόνια, πήρε 1.000.000 ευρώ. Εγώ 1.000.000 ευρώ για να τα βγάλω, θα πει ο απλός ο κόσμος, πρέπει να δουλεύω
2: ποτέ.
0: 50 ζωές. Ποτέ δεν θα τα βγάλω. Άρα,
2: ποτέ.
0: Άνετα, ωραία και καλά, ο Ανδρουλάκης ως ευρωβουλευτής είχε αυτή την αποζημίωση που την έχουν όλοι οι ευρωβουλευτές, έτσι, για να το διευκρινίσουμε αυτό. Αλλά όλοι οι ευρωβουλευτές είναι ο καθένας από το δικό του μετερίζει μέλος αυτού του που λέγεται πολιτικό σύστημα. Ο Ανδρουλάκης έχει ένα ακίνητο και το νίκιαζε και αυτό όπως το νίκιαζε οικογενειακά και έπαιρνε και από εκεί χρήματα. Οπότε έχει εξασφαλισμένο το βιοποριστικό. Αυτό είναι. Αυτό είναι που προκαλείται σαν κοινή, σαν άποψη στον κόσμο και αυτό είναι που επιχειρεί να κάνει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία χτυπώντας τον Ανδρουλάκη.
2: Ισχύει. Γι' αυτό και ο κύριος Ανδρουλάκης είπε χθες ότι θα πρέπει να δούμε και αν υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη που έχουν καταθέσει στο εξωτερικό και γιατί δεν τα φέρνουν στην Ελλάδα. Και αν έχει βάλει.
0: Δηλαδή, αν αρχίσουμε μια τέτοια κουβέντα και πούμε για το, να αρχίσουμε και διαβάζουμε ποιο είναι το πόθεν έσχεση του Πρωθυπουργού, εκεί είναι που θα μας πιάσει κρύος υδρότας, έτσι. Λοιπόν, τι ακίνητα έχει, τι καταθέσεις έχει, τι μισθοδοσία έχει και αυτός και η γυναίκα του. Λοιπόν, αν μπούμε σε αυτή τη λογική, δεν πρόκειται να βγούμε ποτέ για τους περισσότερους που αποτελούν το κυβερνητικό σύστημα, το κυβερνητικό και πολιτικό σύστημα.
2: Το πολιτικό σύστημα, γιατί υπάρχουν και μερικοί που μπορεί να μην δίνουν στίγμα, αλλά οι περιουσίες τους είναι αμύθιτες. Και στην καριέρα μου έχω δει αρκετούς τέτοιους που δεν το περιμένεις ότι μπορεί να έχει αυτή την περιουσία. Λοιπόν,
0: απλά μπορεί να τα δει ο καθένας.
2: Δεν ποινικοποιούμε ούτε τον πλούτο, ούτε την περιουσία του καθενός.
0: Ναι, αλλά αυτό το οποίο λένε για τον Ανδρουλάκη. Ποιοι μιλάνε για τον Ανδρουλάκη ότι έχει λύσει το οικονομικό του πρόβλημα. Αυτοί που έχουν λύσει εις πενταπλούν και δεκαπλούν το οικονομικό του πρόβλημα. Ας ρίξει κάποιος μια ματιά στο πόθεν έσχεση πρωτοκλασσά των υπουργών της κυβέρνησης. Του κυρίου Χατζηδάκη, παραδείγματος χάρη. Να δει τι ακίνητα έχει ο κύριος Ατζηδάκης. Λοιπόν, και αυτός ευρωβουλευτής επί τρεις θητείες, δεν λέμε ότι τα έχει παράνομο άνθρωπος, νόμιμα τα έχει, αλλά και αυτός και με μέλος ενός συστήματος που από τα 29 του χρόνια τον έβαλε στη Βουλή από πρόεδρο της ΟΝΕΔ στην Ευρωβουλή, τρεις θητείες, με παχυλό μισθό στην Ευρωβουλή και με πολιτική καριέρα η οποία έχει αντίκτυπο στο πόθεν έσχεση του. Λοιπόν, νόμιμα ναι. όλα. Δεν λέμε ότι είναι παράνομα, νομιμότατα.
2: Προφανώς δεν λέμε
0: λοιπόν,
2: παράνομα ότι
0: λοιπόν,
2: είναι.
0: Αλλά, αν ξεκινήσουμε μια κουβέντα πόσο άνετο είναι το πολιτικό σύστημα της χώρας, αυτοί που αποτελούν το πολιτικό σύστημα της χώρας οικονομικά, ας μπει ο κόσμος, γιατί είναι δημόσια, στα πόθεν έσχες τους, για να δει το πόθεν έσχες του Πρωθυπουργού, των υπουργών του, να τα συγκρίνει με τα πόθεν έσχες άλλων πολιτικών, για να καταλάβει τι γίνεται. Δεν βγάζει
2: σίγουρα,
0: πουθενά όλο
2: θέλω
0: αυτό.
2: Θέλω να σου πω το εξής. Για μένα γίνονται όμως δύο ζητήματα. Και νομίζω και για αυτούς και για εσάς που μας ακούνε. Πρώτον, πώς γίνεται να είσαι Έλληνας βουλευτής, όλα τα κόμματα, δεν ξέρω κανέναν. Και να έχεις καταθέσει το εξωτερικό και εμείς εδώ να συζητάμε για τις ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών που τους πληρώνουμε, έτσι.
0: Γιατί θα σου πει ότι ο μισθός μπαίνει στην Ευρωβουλή σε λογαριασμό του εξωτερικού.
2: Ναι, εντάξει, εγώ αυτό μπορώ να το καταλάβω. Αλλά να σου πω και κάτι, αν θες να κουνάς το δάχτυλο και να φέρουμε σε όλα τα κόμματα, δεν το λέω το για τον κύριο Ανδρουλάκη ούτε για τον κύριο Γεωργιάδη, το λέω για όλους. Αν θες να κουνάς το δάχτυλο και να σε ακούμε, θα πρέπει να φαίνεσαι και τίμιος, γιατί είναι η γυναίκα του το 4. Και δεν λέω ότι δεν είναι τίμιοι, δεν είναι νόμιμα τα λεφτά τους, αλλά εγώ θα είχα άλλη αυτοπεποίθηση να κάνω κριτική στις τράπεζες όταν τα λεφτά μου θα τα είχα δω. Ένα. Δεύτερον, υπόθεση Ανδρουλάκη γύρει ένα άλλο ζήτημα που για μένα, και λέω τη γνώμη μου μόνο, υπάρχει. Δηλαδή. Μπορεί στο Ηράκλειο να μην υπήρχε αντίστοιχο κτίριο όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί είναι επαρχία για να καλύψει αυτές τις ανάγκες του κτηματολογίου και να το ζητούσε το δημόσιο και να απέπεμψε άλλες πιο δελεαστικές προσφορές. Όμως το να νοικιάζουν ή να εκμεταλλεύονται βουλευτές και στελέχοι τα κτίρια ή την περιουσία τους από το δημόσιο ή να έχουν οποιαδήποτε δοσοληψία με το δημόσιο, εμένα προσωπικά με ενοχλεί. Γιατί ακόμη και αν θέλουν κάποιοι να μας πείσουν ότι δεν είναι δύο ταχύτητες απέναντι στους πολίτες, η εμπειρία, είμαι και καχύποπτη μετά από τόσα χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, δεν μου επιτρέπει να το πιστέψω εύκολα. Θα πρέπει εδώ να κοπεί ο γόρδιος δεσμός. Όποιος θέλει να είναι βουλευτής, υπουργός, να συμμετέχει στα κοινά, δεν μπορεί να κάνει και real estate ταυτόχρονα ή να εκμεταλλεύεται.
0: Να σου πω τι θα γίνει.
2: Εντάξει.
0: Θα αρχίσουν τώρα στο Πασόκ να ψάχνουν εξονυχιστικά όλα τα πόθεν έσχες των υπουργών της κυβέρνησης και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, θα βγάλουν ένα λαβράκι 100% και αυτοί και θα πάμε σε εκλογές με τον ένα να πυροβολεί τον άλλον σε τοξικό κλίμα. Αυτό θα γίνει. Διότι είναι βέβαιο ότι το Πασόκ θα αντιδράσει σε αυτό το οποίο έγινε, γιατί το ακίνητο αυτό, επαναλαμβάνουμε, είναι ακίνητο χρόνια με μίσθωση πάρα πολλών ετών και επισημάναμε που υπάρχει το ηθικό και που δεν υπάρχει και που είναι το νόμιμο ή το οτιδήποτε έγινε με έναν τρόπο ο οποίος δεν ήταν σωστός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία μου. Θα παρακολουθήσω το συνέδριο προφανώς της Νέας Δημοκρατίας.
2: Οπότε αν έχουμε κάτι. Θα παρακολουθήσω το συνέδριο με πολύ έτσι, προσοχή, Βασίλη, και σας έχω αναλυτικότητα το ρεπορτάζ τη Δευτέρα, γιατί θα είμαι εκεί για τις 3 μέρες. Αλλά να σας πω ότι η βόμβα έσκασε χθες 11 το βράδυ. Και αναφέρομαι στην ανακοίνωση μέσω βίντεο της Μαρίας Καριστιανού ότι θα παρουσιάσει.
0: Σιγά τη βόμβα, μωρέ. Εντάξει. Το κάναμε και εμείς θέμα, η Καριστιανού θα παρουσιάσει το κόμμα της στη Θεσσαλονίκη. Και τι έγινε.
2: Λοιπόν, ναι, αλλά να σου πω κάτι, αλλάζει όλη την ατζέντα των Κυριακάτικων, γιατί πια, για την βόμβα, γιατί πλέον είναι ορατή στις δημοσκοπήσεις αντίπαλοι. Δηλαδή τώρα, από την Πέμπτη, την Καριστιανού θα τη μετράνε. Σε 2 εβδομάδες, 3 θα μετράνε και τον Τσίπρα. Οπότε έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον πια να δούμε πού θα κάτσει η μπηλιά στην αντιπολίτευση.
0: Τι μέτρησαν την Καριστιανού. 4η με 9% την έβγαλε ο Βασιλιάδης στη δημοσκόπηση της Ιντεριού αυτή την εβδομάδα. Άρχισαν να τη μετρούν.
2: Εντάξει, εγώ θέλω να πιστεύω ότι.
0: 9 αφού ξεκινάει στην πρώτη δημοσκόπηση.
2: Θα εμφανιστούν όλοι.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα, εγώ που δεν είμαι δημοσκόπος και ασχολούμαι με το πολιτικό ρεπορτάζ κοντά 37-38 χρόνια. Αφού πήρε 9% στην πρώτη δημοσκόπηση, δεν θα πάρει πάνω από 5% στις εκλογές. Εδώ είμαστε και θα το δεις. 5%
2: δηλαδή,
0: αν πάρει στις εκλογές.
2: Είναι και το ποσοστό.
0: Εάν πάρει 5% στις εκλογές, θα πανηγυρίζει η Καριστιανού. Αν πάρει 5%. Εδώ είμαστε και θα το δεις.
2: Λοιπόν. Πάντως έχει πέσει πολύ αγωνία, γιατί θέλω να σου πω ότι στη θέση 2-3-4 γίνεται ανελαίτος πόλεμος και τώρα μπορεί ο κύριος Γεωργιάδης και τα κυβερνητικά στελέχη να είναι σε αυτή την μετοπική σύγκρουση με τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά τα καρφιά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, Κλίματος Τσίπρα και Χαριλάου Τρικούπη δίνουν και παίρνουν. Εκεί προμηνύεται άλλο μάτσα από εβδομάδα, οπότε καταλαβαίνεις ότι πέφτει κάτω, γίνεται καύσιμη ύλη για τους πάντες και θα περάσουμε δύσκολα το επόμενο διάστημα.
0: Εντάξει, Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πάρα
2: πολύ.
0: Πολύ.
2: Καλώς το Κυριακό.
0: Καλή συνέχεια. Για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και για την εξέλιξη αυτού του κόμματος θα μας μιλήσει ο Μανώλης Αγγελάκας σε πολύ λίγο, πρώην γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας και ένας εκ των 10 που υπέγραψαν την επιστολή χθες την οποία δώσανε στη δημοσιότητα. Αφού πρώτα μας ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο-μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100, FM 100.
5: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Δε περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
6: Το άκουσες. Το είπες.
7: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού.

0: Συνέδριο λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας, φίλες και φίλοι, που γίνεται στον απόϊχο έτσι κάποιων αντιδράσεων που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες μέρες από πρώην κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. 10 εξ αυτών, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές, πρώην κομματικά στελέχη, πρώην γενικής γραμματής, και σε μια επιστολή την οποία δώσανε χθες στη δημοσιότητα αναφέρουν ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της. Ένας εξ αυτών είναι ο κύριος Μανώλης Αγγελάκας, πρώην γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Αγγελάκα, καλημέρα σας από το FM 100 Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα και τους ακροατές σας, δόξα τω Θεώ, εσείς.
0: Είμαστε καλά και θα ήθελα να μου πείτε, διατελέσετε και ευρωβουλευτής, πρώην ευρωβουλευτής, πρώην γραμματέας οργανωτικού του κόμματος. Πόσα χρόνια στη Νέα Δημοκρατία?
1: Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω και κάτι άλλο. Δηλαδή, παράλληλα με τις σπουδές μου, με την εργασία μου, σε αυτή την παράταξη ανδρώθηκα πολιτικά, ιδεολογικά. Είμαι 65 χρονών, βάλτε πόσα χρόνια.
0: Μια ζωή ολόκληρη.
1: Μπορεί
0: λοιπόν,
1: να είναι και 40-45 χρόνια.
0: Λοιπόν,
1: τα τελευταία χρόνια έχω κρατήσει απόσταση, γιατί πλέον αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, η σημερινή, δεν έχει καμία σχέση με αυτήν για την οποία παλέψαμε εμείς εδώ και 40 χρόνια.
0: Θέλω να μου πείτε, επειδή σήμερα ξεκινά και το συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ποια ήταν η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Ευάγγελου Αβέροφ, αν θέλετε να πάμε λίγο πιο παλιά, του Γεώργιου Ράλη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Κώστα Καραμαλή, του Αντώνη Σαμαρά, αν υπήρχε σε όλες αυτές τις ηγεσίες του Βαγγέλη Μεϊμαράκη κάτι που τις ένωνε, και ποια είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη?
1: Ναι, ευχαριστώ. Πολύ ωραία ερώτηση και πολύ καλά κάνατε και θυμήσατε όλες αυτές τις ηγεσίες, για να πούμε στους φίλους που μας ακούν ότι άνθρωποι σαν και εμένα έχουν υπηρετήσει την παράταξη κάτω από όλες αυτές τις ηγεσίες. Το λέω αυτό γιατί από χθες κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριος Μαρινάκης λέει διάφορες εξυπνάδες για μας, γιατί είναι και ανιστόρητος και είναι και νέος άνθρωπος. Δεν έχει κοιτάξει καλά την ιστορία και ποιοι δουλέψαν και ποιοι αγωνίστηκαν σε πολύ δύσκολες εποχές. Λοιπόν, κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία ανέκαθεν είχε ως κορμό και του ενδιαφέροντος της τον Έλληνα πολίτη, τον μικρομεσαίο, τον εργάτη, τον αγρότη. Προσπαθούσε να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής του και να του λύσει προβλήματα. Αυτό γινότανε και η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία 40 χρόνια, από την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την εκμετάλλευση διαφόρων προγραμμάτων, πολλά από τα οποία ίσως δεν αξιοποιήθηκαν και σωστά. Σήμερα όμως έχει υπάρξει μια διαστροφή σε πολλά επίπεδα, ιδεολογικό επίπεδο. Δεν υπάρχει σχέση με αυτά που ακούμε σήμερα, με αυτά τα οποία είναι οι αρχές της παρατάξεως. Ηθικό επίπεδο. Πραγματικά υπάρχει κόσμος που ντρέπεται να πει τώρα ότι αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, καθώς από παντού νιώθεις ότι υπάρχει οσμή σκανδάλων. Λάθος στόχευση όσον αφορά το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Δεν μπορεί, επειδή είστε και στην περιφέρεια Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη μας, δεν μπορεί το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας να είναι φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, αντί να είναι εργοστάσια, σταθερές δουλειές, καλοπληρωμένες, προστιθέμενη αξία. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι γκαρσόνια και σέρβισης και να ασχολούμαστε με τον τουρισμό. Ούτε πρότυπο για τη χώρα μας είναι να δίνουμε επιδόματα των 250 ευρώ, τα οποία πάνε στην κατανάλωση, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν στοχευμένες παρεμβάσεις. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ θα ήθελα η κυβέρνηση Ελλάδος να ανοίξει 500 ευρεφωνηπιακούς σταθμούς με αυτά τα χρήματα. Ας μην τα δώσει. Θα ήθελα να ξανανοίξουν τα σχολεία του ενός ή δύο μαθητών για να κρατηθεί ο κόσμος στην περιφέρεια. Δίνω συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμοσμένης πολιτικής, που δεν έχει επιλογή, αλλά γίνονται διάφορα άλλα τρελά πράγματα

0: δεν γίνονται τυχαία, αγαπητέ φίλε. Δεν γίνονται επειδή δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Γίνονται διότι πρέπει να στηριχθούν συγκεκριμένα συμφέροντα για λόγους που καταλαβαίνουν.
1: Ναι. Εκείνο το οποίο έχω ακούσει πολλές φορές από ανθρώπους που είναι σε αυτό το χώρο είναι ότι αυτό που συμβαίνει επί Μητσοτάκη είναι κάτι το που δεν έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή όλοι οι πρόεδροι του κόμματος είχαν μια ομάδα η οποία ήταν συνεργατών τους, που ήταν οι κοντινοί τους συνεργάτες. Αλλά πάντοτε το παιχνίδι της διαχείρισης της εξουσίας γινόταν, ας το πούμε, πιο συλλογικά. Επί Προεδρίας Μητσοτάκη το παιχνίδι αυτό έχει ένα πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων που το διαχειρίζονται. Είναι η κολλητή του Μητσοτάκη, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Το περίφημο επιτελικό κράτος.
1: Το περίφημο επιτελικό κράτος που τελικά είναι το επιτελικό του Μαξίμου που έχει και αναντικατάστατους. Ένα αυτό που ακούω. Ένα δεύτερο που ακούω και θα ήθελα να κάνετε μια συνολική κριτική είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε ένα παραμάγαζο του πρώην σημειτικού Πασόκ. Μια ματιά να ρίξει κάποιος στους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπουργοί θα καταλάβει ότι όλο το εξυγχρονιστικό τότε Πασόκ που τώρα παρουσιάζεται και ως πυλώνας εξυγχρονισμού της κυβέρνησης, μετέχει στο υπουργικό σχήμα. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι και αναντικατάστατοι. Δηλαδή από τότε που μπήκανε δεν έχει αντικατασταθεί κανένας στους ανασχηματισμούς που έγιναν. Θεωρείτε ότι αυτό δείχνει ότι έχει αλλοιωθεί και ο ιδεολογικός πυρήνας της παράταξης, ότι η Νέα Δημοκρατία πλέον δεν είναι ένα σύγχρονο κεντροδεξιό κόμμα με πατριωτικές αναφορές, αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο αληθωρίζει προς τον δίθεν εξυγχρονισμό αντιγράφοντας το σημειτικό μοντέλο?
0: Αναμφισβήτητα, και είναι πολύ σωστές οι επισημάνσεις σας. Να ξεκινήσω καταρχήν από το επιτελικό κράτος. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει και μία απόσταση από την κοινοβουλευτική ομάδα, ασχέτως του τι έγινε στην τελευταία συνεδρίαση. Φαίνεται ότι οι βουλευτές είναι καλοί μόνο για να σηκώνουν το χέρι και να ψηφίζουν τα νομοσχέδια, αλλά δεν μεταφέρουν στην κυβέρνηση αυτά που ακούν στην κοινωνία, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα υπάρχουν και αξιόλογοι άνθρωποι με γνώση, με ενδιαφέροντα ιδεολογικά και είναι πολύ κοντά στο λαό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχει υπάρξει μία άλωση από τα πασοκικά στελέχη. 17 ή 19 υπουργοί και υφυπουργοί προέρχονται από το Πασόκ και αναρωτιέμαι πάντα, μα καλά αυτή η παράταξη για τον κύριο Μητσοτάκη δεν είχε ποτέ στελέχη για να τα αξιολογήσει. Αν τελείωσαν τα στελέχη, να πάρουμε και από τους άλλους, οι οποίοι όταν έρθουν στη δική μας παράταξη, πρώτα απ' όλα πρέπει να αποδείξουν ότι αποδέχονται την ιδεολογία μας και ότι δεν έρχονται ευκαιριακά για να κάνουν χρήση των, τέλος πάντων, να προβάλλουν τις προσωπικές τους δράσεις. Λοιπόν, άρα πράγματι υπάρχει η αλλίωση της ιδεολογικής μας πλατφόρμας και όσον αφορά το επιτελικό κράτος και όσον αφορά το συνηθικό Πασόκ. Φτάσαμε να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή γίνονται αμυντικές δαπάνες που είναι απαραίτητες γιατί πρέπει η πατρίδα μας να προασπιστεί και να είναι ισχυρή, αλλά εγώ δεν κατάλαβα ποια είναι τα ανταποδοτικά ωφέλη. Τι από όλα αυτά, από τις φρεγάτες, από τα αεροπλάνα που παίρνουμε, ποια είναι η προστιθέμενη αξία παραγωγής στην πατρίδα μας? Τι απαιτήσαμε εμείς από τους Γάλλους, από τους Αμερικανούς να παραχθεί στη χώρα μας για να έχουμε και 5.000 νέες θέσεις εργασίας? Όλα είναι περίεργα.
1: Ναι, αναφερθήκατε περίεργα. Πριν στην απάντηση που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης, που είπε ότι πραγματικά προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα. Δεν ξέρω ποιος εννοεί. Πρέπει να εννοεί τον κύριο Ζώη προφανώς, ο οποίος στο παρελθόν.
0: Προφανώς. Ναι.
1: Δεν βλέπω κάποιον άλλον από εσάς να έχει μετακινηθεί. Ούτε και ο κύριος Δινόπουλος και ο κύριος Βερναρδάκης και ο κύριος Πανοζάχος και η κυρία Πατριανάκου και ο κύριος Σκόρδας. Ήταν χρόνια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από ό,τι γνωρίζω. Αλλά εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα για τον κύριο Μαρινάκη που δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την επισήμανση που θα κάνω. Δηλαδή η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μετακινήθηκε επί Σαμαρά, έφυγε, διαγράφει από Νέα Δημοκρατία και έκανε το δικό της κόμμα, δεν μπορεί να που μιλάει για ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Έφυγε, έκανε τη Δημοκρατική Συμμαχία και επέστρεψε στη συνέχεια, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση στο προσκλητήριο Σαμαρά. Δηλαδή, ακόμα για κάποιος ο οποίος όταν φεύγει και για τους δικούς του λόγους δεν μπορεί να μιλάει για ψυχή του κόμματος. Δηλαδή, στην ουσία, καρφώνει ο κύριος Μαρινάκης και την κυρία Μπακογιάννη με αυτό που είπε.
0: Είναι πάρα πολύ σωστή η επισήμανσή σας. Εγώ για τον κύριο Ζώη, τον οποίο εκτιμώ προσωπικά πάρα πολύ, πρέπει να πω ότι όταν διαγράφει για άλλους λόγους τότε, επειδή δεν ψήφισε το δεύτερο μνημονιακό νομοθέτημα, πήγε για 6 μήνες στους ΑΝΕΛ και μετά έφυγε. Άρα δεν είχε καμία συμμετοχή ο άνθρωπος στη σύμπραξη ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ. και έφυγε βέβαια σε 6 μήνες. Εν πάση περιπτώσει, όλοι επιτρέπεται να κάνουν μια επιλογή που πιθανά είναι λανθασμένη, αλλά δεν αμφισβητείται του κυρίου Ζώη το νεοδημοκρατικό φρόνημα. Και με την ίδια λογική, όπως πολύ είπατε, πολύ σωστά είπατε, και η κυρία Μπακογιάννη κατέβηκε στις εκλογές με κόμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και πήρε 2,4%.
0: Ακριβώς. Ο κύριος Μαρινάκης, όπως είδατε στην αρχή, τον αποκάλεσα ανιστόρητο, διότι φρόντισε και φροντίζει να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, αντί να τοποθετηθεί επί της ουσίας του κειμένου μας, που εμείς μιλούμε για εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, αντί για παραγωγική ανασυγκρότηση γίνονται άλλες επιλογές, μιλούμε για το δημογραφικό που η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει με ασπιρίνες. Φρόντισε αυτό που είναι η προσφυλής τακτική να ρίξει λάσπη. Δεν κολλάει λάσπη σε εμάς.
1: Και δεν κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω.
0: Να ντρεπόμαστε.
1: Αυτό που λέτε στο τέλος της επιστολής, ότι γι' αυτό και η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται μέσα πλέον από την ίδια την κοινωνία. Σημαίνει προαναγγελία νέου κόμματος. Ισχύει κάτι τέτοιο ή το λέτε ως διαπίστωση?
0: Κοιτάξτε, η ανάγκη αυτή τη στιγμή να βρεθεί κάτι καινούριο, να δημιουργηθεί κάτι καινούριο, είναι στα χείλη όλου του κόσμου. Ο κόσμος βλέπει την...
1: Αυτό το καινούριο ποιος θα το δημιουργήσει, ο Σαμαράς?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς είναι μια τεράστια πολιτική προσωπικότητα, πρώην πρωθυπουργός, πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Αν θέλει και όταν θέλει αυτός θα μιλήσει. Εμείς όμως νιώθουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάγκη από μια σοβαρή πρόταση με πατριωτικό χαρακτήρα, με χαρακτήρα εθνικό, με λαϊκοκεντρικό χαρακτήρα, που θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν μια ακόμα επιλογή. Θα ήθελα να πω επίσης και κάτι άλλο για να μην το ξεχάσουμε. Είναι η πρώτη φορά που σήμερα ξεκινάει ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν θα είναι οι δύο πρώην αρχηγοί και δύο πρώην...
1: Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής.
0: Αυτό, ναι. Ναι, το είπατε. Είναι
1: και ο τρίτος με βαριά καρδιά θα πάει ο Μαράκης.
0: Ναι, πολύ πιθανό, δεν ξέρω. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να γίνεται συνέδριο χωρίς Καραμαλή και Σαμαρά. Δηλαδή, όποιον να ρωτήσετε, είναι αδιανόητο αυτό. Και όμως γίνεται.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγγελάκα.
0: Εγώ
1: την καλημέρα μου.
0: Καλά για την
1: καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, καλή συνέχεια.
1: Αυτά από τον κύριο Μανώλη Αγγελάκα, πρώην γραμματέα οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας επί 40 ετών, πρώην ευρωβουλευτή. 40 χρόνια λέει: θυμάμαι τον εαυτό μου σε αυτό το κόμμα. Και καταλαβαίνετε τι είπε. Αλλά θέλω να μείνω λίγο πρώτο, πάμε στην επόμενη συζήτηση. Στα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Όντως, ξέρετε, και ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο προκαλεί ανθρώπους που έχουν μια ιστορία στα πολιτικά δρόμενα και στα δημοσιογραφικά δρόμενα, και βάζω και τον εαυτό μου σε αυτό, κοντεύω 60, έτσι. Είμαι στη δημοσιογραφία από το 1988, από την πρώτη στιγμή στο πολιτικό ρεπορτάζ. 38 χρόνια. Θυμάμαι την πρώτη μου συνέντευξη τύπου που πήγα ήταν το 1988 για να καλύψω ως συντάκτης τότε του Ράδιο 105 στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στη Ρέμβη. Τότε δινόταν η συνέντευξη τύπου στη Ρέμβη, τη θυμήθηκα έτσι, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πρώτη συνέντευξη, πρώτη έκθεση με Ανδρέα Παπανδρέου, λοιπόν, και προφανώς έχω καλύψει ρεπορτάζ και τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη επί σειρά ετών και τον Κώστα Σιμίτη όταν ήμουν στην Απογευματινή και έγραφα πολύ κριτικά απέναντι στην κυρία κυβέρνηση τότε Σιμίτη και το εξυγχρονιστάν, το Σιμιτιστάν όπως το αποκαλούσαμε, και τον Κώστα Καραμαλή και τον Μιλτιάδη Εύρετο Μακαρίτη, έκανα ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας και τον παρακολούθησα από πολύ κοντά, και τους υπόλοιπους όλους, να μην τους απαριθμώ τώρα, δεν είναι της παρούσης. Και κριτική απέναντι στο σύστημα Σαμαρά και γενικότερα, ας το πούμε, έχω μια εμπειρία για την οποία κακώς, ας το πούμε, τώρα δίνω και την εντύπωση ότι περί αυτολογώ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάποιοι νεόκοποι συνεργάτες του Μητσοτάκη νομίζουν ότι τώρα ανακάλυψαν την Αμερική. Και πραγματικά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι, πρέπει να το δει ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορεί ο Μαρινάκης να νομίζει ότι εκπροσωπεί την αλήθεια. Μπορεί να έχει καλή σχέση με την ομάδα αλήθειας, να είναι αυτή η λογική της Νέας Δημοκρατίας, η λογική της ομάδας αλήθειας, αλλά η αλήθεια είναι μία. Και όταν μιλάει, όταν λέει ότι αντί να κριτικάρει και να πει τα δικά του, γι' αυτό τον έχει τοποθετήσει ο Πρωθυπουργός, για να υπερασπιστεί το έργο του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Και αυτό το καταλαβαίνω. Λοιπόν, αλλά το να λέει ότι πραγματικά προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα, αυτό στην ουσία αδειάζει τον ίδιο την οικογένεια Μητσοτάκη. Διότι πολύ απλά ο πατέρας του Πρωθυπουργού, του ενενεργέ Πρωθυπουργού, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μόνο γέννημα θρέμα της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν. Τι να πούμε τώρα για το Μητσοτάκη, από που, πώς ξεκίνησε, από το κέντρο, πώς τον αποκαλούσαν αποστάτη διότι έριξε την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, πώς εξαφανίστηκε μετά από το πολιτικό σκηνικό, πώς έκανε το κόμμα των Νεοφιλελευθέρων, πώς μπήκε στη Βουλή μαζί με τον Βαρδινογιάννη με δύο βουλευτές που έβγαλε το κόμμα των Φιλελευθέρων το 1977, πώς πήρε μεταγραφή ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και πήρε μεταγραφή στη Νέα Δημοκρατία, πώς έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, πού τα λέει αυτά ο Μαρινάκης, ή για την Ντόρα Μπακογιάννη, την αδελφή του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, η οποία διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία και έκανε δικό της κόμμα. Και καλά έκανε. Διότι οι πολίτες, γι' αυτό είναι οι πολιτικοί είναι, αν κάπου αισθανθούν ότι δεν αισθάνονται καλά και θέλουν να είναι μάχημοι πολιτικοί, να δοκιμάζουν κάτι άλλο. Δηλαδή, στην ουσία, καρφώνοντας το ζώο, που εντάξει, ποιος το ξέρει το ζώο, ποιος το θυμάται τώρα το ζώο, ο Μαρινάκης είναι σαν να καρφώνει την ίδια την κυρία Μπακογιάννη. Σαν να λέει ότι επειδή η κυρία Μπακογιάννη μετακινήθηκε στο παρελθόν σε άλλο κόμμα και ήταν αρχηγός κόμματος κιόλας, Δημοκρατική Συμμαχία θυμίζω, και πήρε στις εκλογές 2,4% η Δημοκρατική Συμμαχία, δεν μπορεί να μιλάει για ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Πού τους βρίσκει αυτούς τους ανθρώπους ο Μητσοτάκης, ήθελα να ξέρω. Να τον χαίρεται λοιπόν το Μαρινάκη. Λοιπόν, και να νομίζω ότι είναι και αυτός αναντικατάστατος και θα κερδίσει τις εκλογές με το Μαρινάκι δίπλα του. Αυτά και για τη Νέα Δημοκρατία.

0: πάμε λοιπόν στο επόμενο. Αεροδρόμιο Μακεδονία. Πολλά συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Έχουμε μια ανακοίνωση της FedEx που λέει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά το δίκτυο στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρει σε ανακοίνωσή της με αφορμή χθεσινά δημοσιεύματα περί μεταφοράς στο δραστηριοτήτων εκτελεσμού της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης στην Αθήνα. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι ενοποιεί τις δραστηριότητες εκτελεσμού της στην Ελλάδα, μεταφέροντας σε ενιαίο σημείο εκτελεσμού στην Αθήνα, αλλά περισσότερο θα μας πει ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Σταύρος Μπάσιας, για τα νέα δεδομένα που έχουμε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αν ανησυχεί αυτό τον επαγγελματικό κόσμο της χώρας. Κύριε Μπάσια, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Κουδουβλίδη, και καλημέρα στους ακροατές σας. Μια μικρή διόρθωση λίγο, το επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, όχι το εμπορικό, έτσι.
0: Εμπορικό είπα, συγγνώμη, επαγγελματικό, ναι.
1: Δεν πειράζει, όλα
0: επαγγελματικό καλά. Επιμελητήριο, σίγουρα.
1: Επαγγελματικό επιμελητήριο. Έχουμε ακόμα ένα πλήγμα μετά την ανακοίνωση της Ryanair. Υπάρχει και τώρα η δήλωση που έχει κάνει η FedEx ότι στις 31 Μαΐου πάει οριστικά τη λειτουργία της στον αερολιμένα Θεσσαλονίκης σε σχέση με τα εμπορεύματα που πρόκειται να εκτελεστούν στον αερολιμένα Μακεδονία.
0: Πάντως, να αναφέρουμε ακριβώς την ανακοίνωση για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Η εταιρεία ενοποιεί τις δραστηριότητες εκτελονισμού της στην Ελλάδα, μεταβαίνοντας ένα ενιαίο σημείο εκτελονισμού στην Αθήνα για όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες αποστολές, με στόχο τη βελτίωση της συνέπειας και της αποδοτικότητας. Η ενοποίηση αυτή υποστηρίζει ένα πιο τυποποιημένο μοντέλο υπηρεσιών και τοποθετεί τη λειτουργία εκτελονισμού σε ισχυρότερη βάση για μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τις δραστηριότητες εκτελονισμού. Η FedEx θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά το αεροπορικό και οδικό της δίκτυο στη Θεσσαλονίκη χωρίς καμία αλλαγή. Η Θεσσαλονίκη παραμένει σημαντικός κόμβος στο δίκτυο της εταιρείας και εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στις δραστηριότητες στην Ελλάδα. Αυτή είναι η ανακοίνωση, η διευκρίνηση που έβγαλε η εταιρεία.
1: Σωστά το διευκρινίζει η εταιρεία. Το ζήτημα είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι μεταφέρει όλο το κομμάτι του εκτελονισμού στην Αθήνα, αντιλαμβάνεστε αυτό κατευθείαν έχει αντίκτυπο ως μείωση εισοδήματος για τα μέλη μας στους εκτελονιστές. Σίγουρα θα υπάρξουν και κάποιες αυξήσεις τιμές των εμπορευμάτων. Επομένως, και θα έχουμε και θέμα ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις που θα υποστούν αυτή την επιβάρηση και την απομάκρυνση του έργου αυτού στην Αθήνα. Επίσης, το συγκεντρωτικό μοντέλο που αντιμετωπίζει στην Αθήνα ως το μοναδικό πόλο ανάπτυξης, καταλαβαίνετε ότι επιφέρει στο νόμο, στο δικό μας νομό Θεσσαλονίκης εδώ πέρα, πλήγμα στην επιχειρηματικότητα, έτσι. Είναι και αυτό ένα θέμα πάρα πολύ.
0: Προφανώς και είναι, γι' αυτό και σας καλέσαμε. Ναι. Γιατί αυτό έρχεται σαν συνέχεια των όσων έγιναν με τη Ryanair, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό σημαίνει. Ναι.
1: Να επισημάνω και κάτι ακόμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντίστοιχη δραστηριότητα μετακινείται από την Θεσσαλονίκη προς τον Νότια. Το 2016 θεσμοδοτήθηκε και η ίδρυση γραφείου εκτελονισμού ταχυδρομικών αντικειμένων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αλλά η δομή αυτή ουδέποτε λειτουργήσε. Έτσι, πρέπει να το πούμε και αυτό. Για μένα, κύριε Βουλή, πρέπει να λάβουμε κάποιες ευθύνες πλέον. Έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά υποβάθμιση της πόλης. Μία με τη Ryanair, τώρα μία με τη FedEx. Βλέπω ότι ειδικά σε έναν κόμβο όπως είναι το αεροδρόμιο Μακεδονία, που κάνουμε τα δυνατά συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση στο Δήμο και με την περιφέρεια, ώστε να προσελκύσουμε τόσο επιβάτες ως τουρίστες ή ακόμα και να βοηθήσουμε τις επαγγελματίες να κάνουν τη δουλειά τους. Βλέπουμε ότι ξαφνικά δεχόμαστε απανωτό πλήγματα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά μας και τις υποδομές μας, έτσι.
0: Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει μια πρωτοβουλία λοιπόν όλων των φορέων? Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πιο πώς η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, τι στόχο έχει για αυτό το αεροδρόμιο, έτσι. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι όποιος επενδύει κάπου χαράσει και την πολιτική της επένδυσής του.
1: Γι' αυτό το λόγο έχει υπαρθεί και απόφαση μετά τη συνάντηση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Δημαρχείο με τον κύριο Αγγελού, τον κύριο Βιλέκα και με τους υπόλοιπους φορείς της πόλης, να γίνει ένας ενιαίος φορέας που θα απαρτίζεται από όλους τους φορείς του νομού, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις. Και επίσης να δούμε, και καταλαβαίνουμε ότι η εταιρεία που έχει αναλάβει το αεροδρόμιο Μακεδονία, η Fraport, πατάει πάνω σε συμβάσεις και συμφωνίες που έχουν γίνει, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια ενημέρωση των φορέων της πόλης, ώστε να μην βρισκόμαστε πάντα προ εκπλήξεων και πάντα πίσω από τις εξελίξεις, έτσι. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια συνεννόηση, να υπάρχει μια ενημέρωση, ότι να μπορούμε να, αν κάποιοι θέλουμε να ανακοινώσουν ή κάποια συμφωνία πάει να σταματήσει, να μπορούμε εμείς να τσαρμίσουμε με κάποιο άλλο τρόπο και να βρίσκουμε μια λύση. Και θεωρώ ότι αυτός ο φορέας πρέπει να είναι μόνιμος, δηλαδή που να απαρτίζεται από όλους τους φορείς της πόλης, ώστε να συνεννοούμαστε και να αντιδράμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπάσια. Καλή συνέχεια. Θα το ξαναδούμε αυτό το θέμα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σας. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Σταύρος Μπάσιας, Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η ώρα είναι 11 ακριβώς. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγα λεπτά με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ομαλοποιήθηκε η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα το πρόβλημα που εντοπίζεται με καθυστερήσεις είναι στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος του κόβου της Τριανδρίας μέχρι και τον Άγιο Παύλο. Στην αντίθετη κατεύθυνση, στο ίδιο σημείο πάλι έχουμε μικροκαθυστερήσεις. Πολλή κίνηση έχει η οδός Λαγκαδάς στο ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης, όπως επίσης και στον παλαιό σταθμό, στο σημείο που είναι στο ύψος των δικαστηρίων. Πολλή κίνηση έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα που οδηγεί προς την έξοδο της πόλης. Τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα για τα λύκια της χώρας μας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η 19η Ιουνία έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της ΓΑΜΑ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν επίσης από τη Δευτέρα 18 Μαΐου αλλά μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Με τον πλέον τραγικό τρόπο κλείνει η υπόθεση της πτώσης των δύο 17χρονων κοριτσιών από τα Ράτσα στην Ηλιούπολη, καθώς έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη ανήλικη χθες. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Οι εργασίες αρχίζουν στις 7 το απόγευμα με ομιλία του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρου Ρουσόπουλου, ενώ στις 7.30 θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδρυση του νέου κόμματος προανήγγειλε η Μαρία Καριστιανού με ανάρτηση στα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Στις 21 Μαΐου όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή». Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο Ολύμπιον την 5η 21 του μηνός στις 6.30 το απόγευμα. Στόχος βανδαλισμού έγινε για μία ακόμη φορά η προτομή του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η προτομή γίνεται στόχος βανδάλων. Στις 25 Απριλίου άγνωστοι την είχαν μουντζουρώσει με σπρέι. Στη δεύτερη θέση παγκοσμίως με 624 ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη που κέρδισαν το Διαρθές Βραβείο Ποιότητας Γαλάζια Σημαία, βρίσκεται η Ελλάδα. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής. Η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς προωθεί σαρωτικές αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς της Γερμανίας, ανοίγοντας το δρόμο για την ουσιαστική κατάργηση του παραδοσιακού οκτάωρου. Η Υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο ότι ήδη από τον Ιούνιο θα παρουσιαστεί νομοσχέδιο που θα αλλάζει ριζικά το ισχύον σύστημα καταγραφής και οριοθέτησης του χρόνου εργασίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Φέτος, ο διαγωνισμός «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός «Πράσινο Μπαλκόνι» Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV100 FM100.
4: FM100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, θέσεις και απόψεις στον FM 100. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, μαζί σας μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, με άποψη, με θέση, με θάρρος, με ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε. Τους αγρότες δεν τους ξεχνάμε. Οι άνθρωποι δεινοπαθούν. Θα είναι μια η χειρότερη χρονιά των τελευταίων ετών. Δυστυχώς βγήκανε στους δρόμους, κάναν τόσο αγώνα, αλλά φαίνεται ότι τίποτα δεν έχει γίνει. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, όπως μου αρέσει να το λέω. Ήδη σήμερα έχουμε μια διαμαρτυρία αγροτών και κτηνοτρόφων στον Προμαχώνα, ενώ πριν από λίγο έγινε συγκέντρωση στο Λευκώνα, στις Σέρες. Καλημερίζω τον αγρότη, τον κύριο Στέργιο Νικολή. Κύριε Νικολή, καλημέρα σας από Θεσσαλονίκη. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Κουντουβλίδη, όλα καλά.
0: Πού βρίσκεστε, πού βρίσκεστε?
1: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακόμα στη διασταύρωση του Λευκώνα. Περιμένουμε να μαζευτεί ο κόσμος. Έρχονται σιγά σιγά οι συνάδελφοι. Μας έχει κλείσει η αστυνομία. Δεν μας αφήνει να ανεβούμε πάνω.
0: Α, δεν μπορείτε να πάτε στον Προμαχώνα, έτσι?
1: Το δεν μπορούμε, είναι σχετικό. Θα παίξουμε το γνωστό κλειστοπόλεμο και θα ανεβούμε στον Προμαχώνα, ό,τι και να γίνει.
0: Πώς θα ανεβείτε, από τους παράδρομους?
1: Από τους παράδρομους, από το δρόμο. Κάποιοι ήδη βρίσκονται εκεί.
0: Γιατί λοιπόν η σημερινή κινητοποίηση, τι άλλαξε κάτι σε σχέση με τα όσα λέγαμε πριν από μήνες στους αγώνες που κάνατε τότε?
1: Δεν άλλαξε κάτι στα όσα λέγαμε πριν από χρόνια, όχι πριν από μήνες, στο ίδιο έργο θεατές. Πήραμε διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας και δεν έγινε τίποτα απολύτως από αυτά που είχε πει ο Πρωθυπουργός στις δύο συναντήσεις που έγινε.
0: Με τις αποζημιώσεις σας.
1: Τις συναντήσεις που έγιναν.
0: Ναι.
1: Είτε με τους αγροκτηνοτρόφους, είτε με τους.
0: Σε τι δεσμεύτηκε και δεν το έχει κάνει ο Πρωθυπουργός, μην γίνεται πιο συγκεκριμένος?
1: Σε ό,τι και να είπε. Πρώτον, δεν αποζημιώθηκαν τα ζώα. Τα μόνα ζώα που αποζημιώθηκαν είναι εν μέσω κινητοποιήσεων τότε, όσοι πρόλαβαν τον κύριο είδαν και πήραν λεφτά. Είχαμε πει για αποζημίωση σεισμικές λόγω ευλογιάς. Δεν έγινε. Είχαμε πει για de minimis στα ρίζια. Δεν έγινε. Είχαν πει ότι θα βγάλουν υπουργική απόφαση για τα χωράφια που δεν έχουν πληρωθεί και είναι δημοσίου. Δεν έγινε. Είχαν πει ότι το monitoring με τις διορθώσεις δεν έγινε. Ακόμα μας ειδοποιούν, συγκεκριμένα εμένα χθες με ειδοποίησαν και με στέλνουν μέσα στα ρίζια, μέσα στο νερό, να βγάλω φωτογραφίες στα χωράφια. Πρέπει εγώ να μπω μέσα στο νερό, στο κέντρο του χωραφιού, με το WhatsApp, όπως λέγεται το σύστημα του δικό τους, να βγάλω φωτογραφίες, να τους δείξω ότι αυτή τη στιγμή τα χωράφια είναι γεμάτα νερό. Είμαστε στη σπορά του ρυζιού. Τα βγάλε, λέει, κίτρινα το monitoring. Πώς τα βγάλει κίτρινα το monitoring τα ρίζια? Δεν μπορεί να τα βγάλει κίτρινα το monitoring τα ρίζια, δηλαδή ότι κάτι γίνεται μέσα στα ρίζια. Ή νερό θα έχουν οι ρίζοι. Ή και τα δύο μετά από ένα διάστημα. Αυτοί δεν έχουν λεφτά να μας πληρώσουν. Και σκαρφίζουν το ότι μπορούν να σκαρφιστούν για να κόψουν στρέμματα, να τους φτάσουν τα λεφτά. Αλλιώς δεν εξηγείται. Δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως από αυτά που είχαν εξαγγείλει. Έστω αυτά τα λίγα, τα ψίχουλα που είπαν ότι θα μας βοηθήσουν για να κάνουν τη διαβίωσή μας λίγο πιο ανθρώπινη. Αντί να κάνουν αυτό, μας δυσκολεύουν μέρα με την ημέρα.
0: Μάλιστα. Άρα η κατάσταση είναι αμετάβλητη.
1: Και...
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει αγρότης που να πήρε φυσιολογικά τα λεφτά που έπρεπε από τις συνδεδεμένες στο βαμβάκι. Τώρα θα έχουμε ρύζια, καλαμπόκια, ντομάτες.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Νικολή, από ό,τι καταλαβαίνω, φέτος η παραγωγή θα έχει τα περισσότερα προβλήματα των τελευταίων ετών και το εισόδημά σας θα είναι το χειρότερο των τελευταίων ετών. Δεν ξέρω αν υπάρχει και εισόδημα.
1: Τελειώσαμε. Με μια κουβέντα.
0: Αυτό μου λένε πολλοί αγρότες. Το άλλο το ξέρετε. Το άλλο το ξέρετε.
1: Κτηνοτροφική. Όχι, για πείτε μου.
0: Λοιπόν, χθες ο πρόεδρος του ΓΙΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Θανάσης Σαρόπουλος, έκανε μια συγκλονιστική αποκάλυψη, γιατί ο κύριος Σαρόπουλος τα ψάχνει πάρα πολύ τα πράγματα, και αποκάλυψε ότι ακυρώθηκαν προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μερισσοκομείας που προκηρύχθηκαν το 2025, με αποτέλεσμα να πλήττονται πραγματική παραγωγή. Παραγωγή, οι οποίοι επένδυσαν νέοι παραγωγοί σε μελισσοκομεία και στη βιολογική κτηνοτροφία και στη βιολογική μελισσοκομεία, έδωσαν πόσα χρήματα και οι άνθρωποι μένουν στον αέρα και με την ακύρωση των πραγμάτων και δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ, και παρακαλώ.
1: Νοιάζει. Και ποιο νοιάζει, κύριε Βασίλη? Ποιο νοιάζει? Νοιάζει κανέναν.
0: Νοιάζει τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκηνά.
1: Καρεκλοκέραυνους που κάθονται, παίρνουν ένα σκασμό λεφτά και δεν κάνουν τίποτα. Ποιος νοιάζει? Δεν τους νοιάζει αυτούς. Τι έχουμε? τα βιολογικά δεν πάνε καλά. Κάποιοι κλέβουν, με τις δικές τους πλάτες κλέβουν. Στην Ελλάδα πρέπει να είσαι κουμπάρος ή υπουργός για να κλέψεις. Αν δεν είσαι κουμπάρος και υπουργός, θα σε πιάσουν την άλλη μέρα. Όπως μας βρήκαν εμάς ότι μας έδωσαν το 2023 τα χρεωστή τους καταβληθέντα, μας έδωσαν 400 ευρώ παραπάνω και το 26 μας τα ζητάνε πίσω. Και αν δεν τα πληρώσουμε μέχρι 28 του μηνός, δεν θα πάρουμε συνδεδεμένες.
0: Και ξέρετε τι άλλο είναι περίεργο με αυτό το πράγμα.
1: Είπα, αν δεν τα πληρώσουμε μέχρι 28 του μηνός, ναι, ή αν κάνουμε ένσταση,
0: ναι,
1: δεν θα πάρουμε συνδεδεμένες και επιδοτήσεις.
0: Δεν θα πάρετε καμία ούτε επιδοτήσεις.
1: Άρα θα πρέπει να κόψουμε τον κόλο μας, με συγχωρείτε, να βρούμε λεφτά που δεν έχουμε, να δανειστούμε, να τα πληρώσουμε. Και πάλι αν τα πληρώσουμε, πάλι δεν ξέρουμε αν θα πληρωθούμε τις συνδεδεμένες και τις επιδοτήσεις. Μπορεί να σκαρφιστούν κάτι άλλο και να μας κόψουν.
0: Εδώ τώρα υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Ακυρώθηκαν μόνο
1: και
0: τα προγράμματα.
1: Θα πληρώσω και κάτι για τα βιολογικά που είπατε. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα μοτίβο που το ακολουθούν όλοι, που να έχει χέρι κόβουμε κεφάλι. Αντί να βρούνε και να κάνουν σωστά τα βιολογικά, να πάρουν οι βιοκαλλιεργητές τα λεφτά που τους αξίζει, είναι το πιο εύκολο που έχουμε τα βιολογικά.
0: Και προσέξτε, τα βιολογικά δεν τα κόψανε μόνο στα βιολογικά, στη βιολογική κτηνοτροφία και στη βιολογική μελισσοκομεία. Στη βιολογική γεωργία, και εδώ είναι το ερώτημα, όχι ότι έπρεπε να κοπούνε και τα προγράμματα της βιολογικής γεωργίας, αλλά όταν και εκεί υπήρξε μεγάλη υπερκάλυψη αιτήσεων, δεν κόπηκαν τα προγράμματα της βιολογικής γεωργίας, μόνο της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομείας. Τι έχει γίνει τώρα εκεί, ποιος ξέρει. Τι έχει
1: γίνει. Θα κόψουν και τις γεωργίες, μη στεναχωριές. Τώρα είναι προεκλογική περίοδο, η μελισσοκόμη και η κτηνοτρόφη είναι πιο λίγοι από τους αγρότες. Ήταν πιο λίγα τα προγράμματα, τώρα είναι προεκλογική περίοδο. Θα τα αφήσουν και μετά την προεκλογική περίοδο θα τα κόψουν και εκείνα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα σας πω το άλλο, γιατί δεν έβαλαν τους βόλους στα πρόβατα. Γιατί ακύρωσαν αυτό το τέτοιο, αυτό το μέτρο. Γιατί δεν έβαλαν τους βόλους στα πρόβατα να γίνει σωστή καταμέτρηση των εγωπροβάτων. Γιατί δεν το έκαναν. Γιατί έχουμε προεκλογική περίοδο. Άμα το κάνουν, θα πρέπει αυτοί που τρώνε τα λεφτά δεξιά και αριστερά να σταματήσουν. Μόλις γίνουν οι εκλογές, μετά θα το κάνουν. Εδώ θα είμαστε, θα το δείτε. Αλλά τώρα δεν μπορούν να το κάνουν, θα στήσουν ψηφαλάκια. Πώς έγιναν κάποια νησιά μπλε ξαφνικά, που δεν ήταν ποτέ.
0: Κρήτη. Στην Κρήτη αναφέρεστε. Όχι, στην Κρήτη αναφέρεστε. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Έχω φίλους πολλούς εκεί πέρα και δεν πιάνει μπάλα όλο το νησί τώρα. Εντάξει, και εμένα μου τα έδινα και εγώ θα τα έπαιρνα, μην λέμε χαζά τώρα. Ναι, εντάξει, ποιον θα τα έδινα και δεν θα τα έπαιρνα. Στην Ελλάδα ζούμε.
0: Κύριε Νικολή.
1: Ώρα της αρπαχτής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Καλημέρα. Και πού τους έχουν οδηγήσει τους ανθρώπους, φίλες και φίλοι, έτσι. Να λένε ότι κι εγώ αν μου τα έδινα θα τα έπαιρνα, διότι οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Είναι σε απόγνωση οι αγρότες. Τελειώσαμε, μας είπε ο κ. Νικολή, και αυτό το ακούω από πάρα πολλούς αγρότες της Μακεδονίας. Το ίδιο λένε και οι αγρότες στην Καβάλα, το ίδιο λένε και οι αγρότες στον Εύρο, το ίδιο λένε και οι αγρότες στη Θεσσαλονίκη. Τελειώσαμε. Πάρτε το χαμπάρι, κύριε Σκηνά. Ίδρωσε το αυτί του Σκηνά τώρα. Τόσα χρόνια στις Βρυξέλλες, ο Σκηνάς τώρα θα λύσει το πρόβλημα το αγροτικό. Άλλα προβλήματα τα έχει λυμένα ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Το αγροτικό δεν ξέρω αν μπορέσει να το λύσει. Μακάρι να το λύσει. Αλλά τώρα θα ιδρώσει το αυτί του Σκηνά. Σιγά. Πάμε παρακάτω. Σε πλήρη λειτουργία η πράσινη ασπίδα της Θεσσαλονίκης απέναντι στα φαινόμενα της κακοκαιρίας Ερμίντο. Στην πρώτη γραμμή της πρόληψης, το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιπυρική περίοδο. Καλημερίζω στην εκπομπή τη Δασάρχη Θεσσαλονίκης, την κυρία Φιλοθέη Μελά. Κυρία Μελά, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, κύριε Κοντοβουλίδη. Είμαι πάρα πολύ καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Έχουμε την έναρξη της νέας αντιπυρικής περίοδου. Πόσο προετοιμασμένο είναι το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης?
2: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι φέτος είχαμε την οικονομική δυνατότητα, γιατί πάντα αυτό είναι το πρόβλημα, η οικονομική δυνατότητα, να κάνουμε όλα τα απαραίτητα έργα. Και ποια είναι αυτά, θα μπορώ να τα αναφέρω?
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, καταρχήν μέσα από το πρόγραμμα Αντινέρο, με το οποίο έγιναν έργα αντιπυρικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα, είχαμε τη δυνατότητα να συντηρήσουμε όλο το βασικό οδικό δίκτυο της περιοχής ευθύνης μας. Να διευκρινίσω στους ακροατές σας ότι το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης έχει περιοχή ευθύνης όλους τους νομούς Θεσσαλονίκης, εκτός από τον Δήμο Λαγκαδά και τον Δήμο Βόλτης. Άρα οι 12 από τους 14 Δήμους είναι δικοί μας. Οπότε σε όλους τους Δήμους που έχουμε δασικές εκτάσεις και δασικό δικό δίκτυο, κάναμε συντήρηση και διάφορα τεχνικά όπου απαιτούνταν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχουμε γρήγορη πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο του δάσους. Ακολούθως απομακρύναμε πολλά ξερά δέντρα που υπήρχαν, ειδικά από προσβολή από φυλοφάγα έντομα. Όσοι κυκλοφορούν κατά μήκος της περιφερειακής οδού ή μπαίνουν μέσα στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, πιστεύω ότι θα παρατήρησαν πως πλέον έχουν λιγοστέψει αισθητά τα ξερά δέντρα. Και αυτό έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόσθετη καύσιμη ύλη. Ακολούθως... κάναμε αρκετές αντιπυρικές ζώνες, κάναμε καθαρισμό των σημείων του δάσους που εφάπτονται με τον αστικό ιστό, έτσι ώστε να μην είναι εύκολο να μεταδοθεί η πυρκαγιά από το δάσος στον αστικό ιστό ή το αντίστροφο. Κάναμε κάτι πάρα πολύ ωραίο, συντηρήσαμε τα πυροφυλάκια, τους χώρους δασικής αναψυχής, τις θέσεις θέας, αλλά εδώ δυστυχώς είχαμε σοβαρούς βανδαλισμούς. Τα συντηρήσαμε δύο φορές και ειδικά τώρα τα πυροφυλάκια είναι κατεστραμμένα και πάλι. Αυτό είναι πάρα πολύ πυρό για την περιοχή μας. Ταυτόχρονα συντηρήσαμε το αντιπυρικό δίκτυο που έχουμε μέσα στο περιαστικό δάσος. Όσοι κυκλοφορούν μέσα θα έχουν δει ότι υπάρχουν πυροσβεστικοί πρωινοί. Έχουμε μέσα 7 δεξαμενές νερού, τα έχουμε συντηρήσει. Βάλαμε μέσα πινακίδες, ξύλινες και στις εισόδους του δάσους αλλά και στα σημεία που οι δρόμοι τέμνονται, έτσι ώστε να είναι εύκολο για όποιον κυκλοφορεί μέσα στο δάσος να μπορεί να προσανατολιστεί. Να διευκρινίσω εδώ πέρα ότι μέσα στο περαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης υπάρχουν κατασκευασμένοι από τη δασική υπηρεσία 150, πάνω από 150 χιλιόμετρα δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών. Είναι πάρα πολύ πυκνό το δασικό δίκτυο μέσα στο δάσος. Επιπλέον, το μεγάλο έργο που έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη είναι ότι ανακαινίζουμε το υφιστάμενο αντιπυρικό μας δίκτυο όσον αφορά τους πυροσβεστικούς πρωινούς και το δίκτυο υδροδότησης και θα κατασκευάσουμε πάνω από 15 χιλιόμετρα νέου αντιπυρικού δικτύου σε σημεία του δάσους που δεν ήταν καλυμμένο πριν. Όλα τα έργα είναι σε εξέλιξη τώρα, γίνονται κατά μήκος των δασικών δρόμων. Δεν διακόπτει, δεν παρακολύεται η κυκλοφορία. Θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του Ιουνίου, αλλά εδώ να διευκρινίσω ότι θα τεθεί σε λειτουργία από την επόμενη αντιπυρική χρονιά. Για φέτος θα χρησιμοποιούμε το ισχύον αντιπυρικό δίκτυο.
0: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά. Ελπίζουμε και ευχόμαστε όλη αυτή η ετοιμότητα στην οποία βρισκόσαστε για τη νέα περίοδο να είναι αποτελεσματική, να μην έχουμε καμία απολύτως πυρκαγιά στα δάση της Θεσσαλονίκης σοβαρή, διότι εντάξει μικροπυρκαγιές πάντοτε γίνονται.
2: Πάντα υπάρχουν, δεν πάντα μπορούμε υπάρχουν. Να τις αποφύγουμε. Ναι. Να διευκρινίσω εδώ ότι κάνουμε περιπολίες καθημερινά μέχρι αργά το βράδυ. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία και με το πυροσβεστικό σώμα.
0: Και νομίζω ότι σημαντικό είναι και όλοι μας, εμείς οι κάτοικοι της πόλης που αγαπάμε, να είμαστε κοντά σε αυτή την επαγρύπνηση και την ετοιμότητα τη δική σας. Να σεβόμαστε τις υποδομές, να είμαστε σε εγρήγορση όταν βλέπουμε κάτι ύποπτο, να παίρνουμε αμέσως στο δασαρχείο να το ενημερώνουμε, γιατί το δάσος είναι, πρέπει να το περιφουρήσουμε και να το αγαπήσουμε όλοι μας, είναι πνεύμονας ζωής.
2: Ακριβώς, είναι δημόσιο αγαθό το δάσος. Δάσος, να τονίσω, δεν είναι μόνο η βλάστηση, μόνο τα δέντρα, είναι και τα ζώα, είναι και το έδαφος, είναι και τα νερά, είναι και ο αέρας. Όλα αυτά συνιστούν δάσος. Οπότε, για να τα διατηρήσουμε και να λειτουργούν σε πολύ καλή κατάσταση, θα πρέπει όλοι να συνδράμουμε και να προσέχουμε αυτό το αγαθό που μας έχει χαρίσει η φύση απλόχερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μελά. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Αυτά από την Δασάρχη Θεσσαλονίκη, την κυρία Φιλοθέη Μελά, μια πολύ ευγενική παρουσία, την οποία ακούσαμε πριν από λίγο να μιλάει στην εκπομπή, και το μήνυμά της είναι αυτό, ότι το δασαρχείο είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τη νέα περίοδο. Στόχος του είναι να διατηρηθούν τα δάση της Θεσσαλονίκης υγιή και ασφαλή για τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που ζουν περιμετρικά. Ζητά λοιπόν από τους κατοίκους και τους επισκέπτες να σέβονται τις υποδομές, να βρίσκονται σε εγρήγορση. Το δασαρχείο λειτουργεί καθημερινά και η συνεργασία όλων μας είναι η καλύτερη πρόληψη. Και σε αυτό συμφωνώ απολύτως. Έχουμε ακόμα ένα τοπικό θέμα. Είπαμε, είμαστε το ραδιόφωνο των τοπικών ειδήσεων. Εδώ βρίσκουν σημείο αναφοράς πάρα πολλοί φορείς, οργανώσεις, δημόσιοι φορείς, ιδιωτικοί φορείς, εκδηλώσεις, εκπρόσωποι επαγγελματικών τάξεων. Ακούσαμε τους αγρότες, τους δίνουμε το λόγο συνεχώς. Ακούσαμε τη δασάρχη. Ακούμε εκδηλώσεις. Χθες είχαμε πολλές συνεντεύξεις για εκδηλώσεις. Έτσι έχουμε και το 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών. Ο Πολιτιστικός Πνευματικός Σύλλογος Κοραής πραγματοποιεί λοιπόν αυτό το 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών, και το οποίο θα η έναρξή του θα γίνει την έγινε μάλλον όχι θα είναι 15, 16, 17 Μαΐου. Σήμερα, αύριο και την Κυριακή, το 15ο Φεστιβάλ Χοροδιών Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο Θέατρο Κήπου. Σήμερα, λοιπόν, αύριο και την Κυριακή, αποτελεί μια κορυφαία διεθνή πολιτιστική διοργάνωση με ιδιαίτερη καλλιτεχνική και οργανωτική δυναμική, η οποία αναδεικνύει τη Θεσσαλονίκη σε σημείο συνάντησης μουσικής, πολιτισμού και διεθνούς συνεργασίας. Το φεστιβάλ από την ίδρυσή του είναι αφιερωμένο στην ειρήνη, τη φιλία, τη συνεργασία, τη συναδέλφωση και την αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς. Και θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε, δεν ξέρω αν τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, αν δεν τον έχουμε να πάμε σε ένα τραγούδι. Λοιπόν, να πάμε σε ένα τραγούδι και μετά θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Πνευματικού Συλλόγου Κοραής, τον κύριο Στράτο Τσίχλα.

0: Λοιπόν, 15ο λοιπόν Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών Θεσσαλονίκης, σήμερα, αύριο και την Κυριακή συνέδριο των τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και στο Θέατρο Κήπου. Περισσότερα από τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Πνευματικού Συλλόγου Κοραής, τον κύριο Στράτο Τσίχλα. Κύριε Τσίχλα, καλημέρα σας. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Γεια σας. Είμαστε καλά. Μια ανάσα πριν από την έναρξη του φεστιβάλ και προσπαθούμε να τις τελευταίες λεπτομέρειες να τις ρυθμίσουμε.
0: Λοιπόν, μιλήστε μας λίγο για το φεστιβάλ, τι περιλαμβάνει, πόσες χοροδίες θα συμμετάσχουν, νομίζω ότι είναι και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα, και πόσοι άνθρωποι θα δώσουν αυτές τις μέρες το παρόν στη Θεσσαλονίκη.
1: Καταρχήν θα θέλω να πω ότι ακούει κάποιος ακροατής σας ότι 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ και μπορεί να σκεφτεί, μα πώς εγώ δεν το ξέρω, πώς δεν το έχω ακούσει κτλ. Είναι η μετονομασία του φεστιβάλ που κάναμε musical όλα αυτά τα χρόνια, ένα παγκόσμιο φεστιβάλ το οποίο ταξίδεψε σε 4 ηπείρους και φέραμε στην Θεσσαλονίκη χοροδίες από 28 διαφορετικές χώρες. Σκεφτήκαμε κάποια στιγμή να το μετονομάσουμε σε Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε όταν προβάλλουμε έναν ολόκληρο χρόνο το φεστιβάλ στο εξωτερικό, ταυτόχρονα να προβάλλουμε και την πόλη της Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν μετονομάστηκε το φεστιβάλ, φέτος πάει πάρα πολύ καλά, θα φέρουμε 16 χοροδίες από το εξωτερικό, αλλά και 10 ελληνικές, οι οποίες θα έρθουν όλες από μακριά, από Κρήτη, από Αθήνα, από Τρίκαλα, από Πρέβεζα, από Καρδίτσα και από την κοντινή μας εδώ Περαία. Έτσι λοιπόν είναι 1040 άνθρωποι που θα έρθουν και θα ανέβουν στη σκηνή αυτό το τριήμερο. Σήμερα ξεκινάμε με την επίσημη τελετή έναρξης που θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Κήπου στις 7.30. Λίγο πριν εμείς θα συγκεντρωθούμε όλες οι χοροδίες στην νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, πίσω ακριβώς από το Βασιλικό Θέατρο, και με επικεφαλή στη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης θα πορευτούμε μέχρι το Θέατρο Κήπου, όπου εκεί θα καλωσορίσουμε και εμείς και οι αρχές της πόλης τις χοροδίες που θα έρθουν, και στη συνέχεια βέβαια θα έχουμε και ένα μουσικό πρόγραμμα, γιατί είναι η πρώτη και μοναδική φορά που όλες οι χοροδίες συναντιούνται για μια στιγμή μαζί. Από αύριο θα έχουμε 4 διαφορετικές συναυλίες, πρωί και απόγευμα στο θέατρο, στην αίθουσα τελετών. Θα σας πω αμέσως, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, 11 ξεκινάνε οι πρωινές συναυλίες και 7 το απόγευμα οι άλλες συναυλίες. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι εμείς λέμε 7 ή 11, το εννοούμε και είναι ακριβώς και το τηρούμε αυστηρά, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουν αυτές οι καθυστερήσεις και τα ακαδημαϊκά τέταρτα κτλ. 7 λοιπόν, 11 και 7 στη συνέδρια τελετών.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Ο θεσμός, ναι, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ιστορία, να πάει και φέτος πάρα πολύ καλά. Μας είπατε, καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό που θα γίνει φέτος. Και θα να ξανακάνουμε και τον απολογισμό σε ενευθέτω χρόνο, κύριε Τσίχλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα μου επιτρέψετε μόνο να συμπληρώσω.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί ρωτάνε πάρα πολύ αν υπάρχει εισιτήριο στις εκδηλώσεις αυτές. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει εισιτήριο. Είναι ελεύθερη είσοδο για τους φίλους της μουσικής. Και όταν λέω για τους φίλους της μουσικής, και αυτό που θα έρθουν να απολαύσουν ένα θέμα χωρίς να κυκλοφορούν, να μιλάνε στα κινητά τους, μεταξύ τους. Θέλουμε πραγματικά να σεβαστούν την προσπάθεια και τον κόπο όλων αυτών των ανθρώπων που έκαναν πρόβες για έναν χρόνο για να έρθουν να δείξουν τη δουλειά τους στην πόλη μας.
0: Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Τσίχλα. Την καλημέρα μου.
1: Ευχαριστώ
0: και πάλι.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε σύντομες διαφημίσεις και μετά και πάλι μαζί.
2: Θεσσαλονίκη. FM 100. Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Διαβάζω εδώ ότι ο υπουργός, στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο υπουργός επικρατείας, ο Άκης ο Σκέρτσος, και αυτό στην κατηγορία των αναντικατάστατων, για την οποία μιλήσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, γράφει στην ανάρτησή του: «Αυτό είναι και το όραμά μας. Η Ελλάδα να γίνει ξανά η χώρα που τα παιδιά μας θα θέλουν και θα επιλέγουν να μείνουν, να σπουδάσουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν εδώ στον τόπο μας», γράφει ο Υπουργός Επικρατείας. Μερικές φορές πόσο ο πολιτικός λόγος είναι όπως ήταν στο παρελθόν, έστω και αν λασάρονται όλοι αυτοί ως εξυγχρονιστές, ως νεωτεριστές, ως άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το παλιό. Ακούτε, αυτά είναι λόγια του κυρίου Σκέρτσου πριν από λίγο, παλαιοκομματικά, φρούδα, λόγια ας το πούμε, τα οποία περιέχουν εικασίες και ευχολόγια. Παρουσίασε και στοιχεία. Ναι, τόσο πολύ του αρέσουν τα στοιχεία του κυρίου Σκέρτσου, σύμφωνα με τα οποία το brain drain, η τάση φυγής των Ελλήνων και Ελληνίδων έχει μετατραπεί πλέον ξεκάθαρα σε τάση επιστροφής προς την πατρίδα. Επιστρέφουν, λέει, τα παιδιά τα οποία φύγανε. Το 2023 και το 2024 καταγράφηκαν οι ιστορικά υψηλότερες επιδόσεις επαναπατρισμού των τελευταίων πολλών χρόνων. Οι άνθρωποι στην παραπληροφόρηση είναι μανούλες, αστέρια. Κάποια στιγμή, επειδή τα αναφέρει και τα στοιχεία, τα οποία δεν τα αμφισβητώ, αλλά μισό λεπτό δηλαδή θα τρελαθούμε, μετά από το χαμό που έγινε στη δεκαετία του 10, είναι λογικό κάποια από τα άτομα τα οποία φύγανε το 10, το 11, το 12 από την Ελλάδα να επιστρέψουν. Τι θα είναι 30 χρόνια εκτός? Μετά από 12-13 χρόνια επιστρέφουν κάποιοι. Και να σας πω ποιος είναι ο βασικός λόγος επιστροφής. Ο βασικός λόγος επιστροφής δεν είναι οι καλές οικονομικές συνθήκες που βρίσκουν στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι γελάνε με τους μισθούς που παίρνουν και το έχουν μετανιώσει οικονομικά που γύρισαν. Είναι γιατί δεν μπόρεσαν να ενσωματωθούν στις καιρικές πρωτίστως συνθήκες και στη ζωή των χωρών που πήγανε οι περισσότεροι από τους νέους ανθρώπους. Και γιατί έχουν και το θέμα το να κάνουν κάποια στιγμή οικογένεια και να γυρίσουν πίσω. Διότι πολύ απλά, όταν έχεις μεγαλώσει, όταν έχεις γεννηθεί σε αυτή τη χώρα και στην οποία οι 11 από τους 12 μήνες έχουν ήλιο, το να πας παραδείγματος χάρη σε μια χώρα που οι 11 από τους 12 μήνες δεν θα έχουν ήλιο, είναι ψυχοφθόρο και τους προκαλεί πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Αυτοί βρίσκουν τα νούμερα, τους αριθμούς των επιστροφών και σου λέει από τη στιγμή που οι αριθμοί αυξάνονται, αυξήθηκε και ο επαναπατρισμός. Και δεν λένε και κάτι άλλο. Πόσοι συνεχίζουν να φεύγουν. Αλλά τι περιμένεις τώρα, να ακούσεις την αλήθεια? Όχι, την αλήθεια δεν θα την ακούσεις. Η αλήθεια είναι υποκειμενικό μέγεθος σύμφωνα με αυτούς οι οποίοι κάνουν τέτοιες αναρτήσεις. Τα στοιχεία τα έχεις στην ανάρτησή του, να μην τα

0: επαναλάβω, λοιπόν, αλλά το να δημιουργήσει τέτοιο κλίμα για ένα θέμα στο οποίο δεν έχει γίνει δουλειά που έπρεπε να γίνει, δεν το συζητάμε, και κυρίως όσο και αν η κατάσταση στην Ευρώπη συνεχίζει να είναι δύσκολη στην καθημερινότητά της, η ακρίβεια η οποία υπάρχει στην Ελλάδα και ο πληθωρισμός που τρέχει με ανεξέλεγκτους ρυθμούς καθιστά απαγορευτική την επιστροφή των περισσότερων από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φύγανε στο εξωτερικό. 5,4% έκλεισε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. 5,4% όταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη ήταν λίγο πάνω από το 3%. Είμαστε μια πολύ ακριβή χώρα σε πολλά πλέον αντικείμενα στα οποία παρέχουμε υπηρεσίες. Είμαστε ακριβή πανάκριβη στη στέγαση, στα ενίκια. Είμαστε ακριβή πανάκριβη στην βενζίνη, στα καύσιμα. Είμαστε ακριβή πανάκριβη στην ενέργεια. Εδώ μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος πέφτουν. Μόνο στο δικό μου λογαριασμό δεν πέφτουν και στο δικό σας προφανώς δεν πέφτουν, αλλά ανεβαίνουν. Δεν ξέρω πού τα βρίσκουν όλα αυτά, πώς τα λένε όλα αυτά. Πώς τα λένε όλα αυτά, σε ποιους απευθύνονται. Αφήνουμε λίγο τα καθημερινά, τα πολιτικά, τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα πολιτιστικά, με τα οποία ασχοληθήκαμε και σήμερα, και πάμε στα αθλητικά. Τελευταία αγωνιστική των play-off και των play-out. Στα play-out νομίζω ότι υπάρχει μία ακόμα την ερχόμενη εβδομάδα. Και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται ποδοσφαιρικά στο τι θα γίνει την τελευταία αγωνιστική για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που το παιχνίδι θα γίνει και κλεισμένο των θυρών στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μόνο νίκη, και θέλει επίσης ο Ολυμπιακός να χάσει βαθμό ή βαθμούς από την ΑΕΚ. Στο γήπεδο της ΑΕΚ, της Νέας Φιλαδέλφειας. Προσωπικά εκτιμώ ότι το ΑΕΚ Ολυμπιακός δεν θα το χάσει η ΑΕΚ. Δηλαδή, ή χ θα βγει ή θα κερδίσει η ΑΕΚ. Δεν μπορεί να χάσει στην τελευταία αγωνιστική, όταν θα είναι και η αγωνιστική των πανηγυριών, να ετοιμάζει φοβερή φιέστα ο πρόεδρός της, να δυσαρεστήσει τις χιλιάδες των φίλων της που θα πάνε να πανηγυρίσουν με μια ήττα και μάλιστα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Εκτιμώ λοιπόν ότι το ΑΕΚ Ολυμπιακός ή θα βγει χ ή θα κερδίσει η ΑΕΚ. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνω εγώ. Άρα είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ, στα πόδια των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, έστω και την τελευταία στιγμή, στην τελευταία αγωνιστική, να σώσουν την παρτίδα. Διότι δεν ξέρω πόσο θα σωθεί η παρτίδα, αλλά σίγουρα θα φύγει με ένα χαμόγελο ο ΠΑΟΚτσής, θα αποχαιρετήσει τη σεζόν, εάν βγει δεύτερος και αγωνιστεί προκριματικά Champions League. Δεν είναι και λίγο πράγμα να παίξει έστω και στα προκριματικά του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού θεσμού. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό, το επαναλαμβάνω αυτό και θα δείτε ότι έτσι θα γίνει. Αυτό θα συμβεί. Δεν λέω ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό. Λέω ότι η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό θα βγει ή χ ή θα κερδίσει η ΑΕΚ. Οπότε, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, είτε τον Παναθηναϊκό με χ τη ΑΕΚ ή με άσο τη ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού, βγαίνει δεύτερο ο ΠΑΟΚ. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Εδώ έχω πολλές αμφιβολίες. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Η αγωνιστική κατάσταση του ΠΑΟΚ δείχνει ότι η ομάδα δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει τις τελευταίες μέρες ο Λουτσέσκου, να κάνει κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα, να τονώσει την ψυχολογία των παικτών, να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει με πολλές απουσίες. Δεν ξέρω τι, και μπορέσει η ομάδα να αναστηθεί και να πάρει το διπλό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Περισσότερες πληροφορίες για αυτόν τον αγώνα και για τα υπόλοιπα αθλητικά θέματα του Σαββατοκύριακου θα μας δώσει τώρα ο Γιάννης Χατζιωαννίδης. Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Δεν θέλω να κάνω πολιτικό σχόλιο, πάντως σε δύο δεύτερα και στους δικούς μου λογαριασμούς το ρεύμα ανεβαίνει και δεν κατεβαίνει.
0: Το άκουσες, ναι.
1: Πάμε. Έχω να πω πάρα πολλά, τα είχα σημειώσει μάλιστα, πολλές παράμετρους θα έλεγα. Καταρχάς πιστεύω να το πάρω αντιστρόφως ότι ο Ολυμπιακός δεν θα χάσει. Συνήθιστε στις φιέστες να μην νοιάζεται κανείς για τίποτε. Δεν τον ενδιαφέρει τον οπαδό της ΑΕΚ. Είναι πρωταθλητής. Πανηγυρίζει. Άμα τελειώσει 1-1, 0-0, 2-2, δεν τον ενδιαφέρει τον οπαδό της ΑΕΚ. Πάει για φιέστα. Πάει να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει. Θα υπάρξει. Αν χάσει η ΑΕΚ, χει το βλεθωρίο, πολύ πιθανό να βγει το παιχνίδι. Αλλά λοιπόν, αν χάσει η ΑΕΚ, θα επηρεαστεί λίγο έτσι. Δεν θα τους αρέσει τους ΑΕΚτσίδες αυτό.
1: Ναι. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος δυναμητίζει το κλίμα, πρέπει να το πούμε. Πάντως, κοιτώντας και τα δύο παιχνίδια, έχουν δίκαιο για τους διαιτητές. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Δεν μπορεί να μην δίνεται το φάουλ πάνω στο μέτρη στο κέντρο και η ΑΕΚ να είναι έτοιμη να κάνει γκολ. Η διαιτησία στα τελευταία παιχνίδια δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή. Και δει στον ΠΑΟΚ. Καθόλου καλή. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Παβλέγκα, ο ΠΑΟΚ θα είχε χάσει και τα δύο παιχνίδια. Τώρα, πάμε στον ΠΑΟΚ. Συμφωνώ μαζί σου. Μπορεί να κερδίσει. Εδώ είναι το ερωτηματικό. Παίζει ένας Κωνσταντέλιας. Όποτε κουνιέται αυτός, κουνιέται ολόκληρη η ομάδα. Διαβάζω ότι θα ανανεωθεί το συμβόλαιο του Οσντόεφ. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ο Μεϊτέ είναι σκιά του εαυτού του. Ο Τάισον βγήκε με ψιλοπαράπονα που τον έκανε αλλαγή. Ο Γιακουμάκης μπήκε αλλαγή στο 90. Περιμένουμε από το Μύθου για να είναι το παιδί, αλλά είναι 18 χρονών. Γι' αυτό πληρώνει center for. Το ερώτημα, πάμε τώρα. Στην περίπτωση που θα είναι δεύτερος, μακάρι, το εύχομαι κι εγώ μαζί σου. Πες ότι είναι δεύτερος. Στην πρώτη προκριματικό της Champions League θα αποκλειστεί. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό.
0: Μην είσαι σίγουρος, εντάξει.
1: Τουλάχιστον 12 εκατομμύρια μεταγραφές.
0: Μπορεί να τα δώσει τα λεφτά ο Σαββίδης.
1: Σωστό. Σωστή η ένστασή σου.
0: Εάν δεν τα δώσει, θα είναι εκτεθειμένος ο Ιβάν, έτσι. Διότι η ομάδα χρειάζεται επανεκκίνηση και ριστάρ.
1: Σωστά. Ναι, αλλά μπορεί να επικαλεστεί, ίσως γι' αυτό σκεφτόμαστε.
0: Και μπορεί να τα δώσει. Και μπορεί να είναι πιο εύκολο να τα δώσει όταν η ομάδα θα παίξει προκριματικό της Champions League. Διότι θα υπάρχει και το κίνητρο. Είναι και λίγο jackpot αυτό. Εάν τελικά
1: η κλήρωση
0: είναι ευνοϊκή και μπορεί να περάσει ο ΠΑΟΚ και να παίξει playoff, ένα μεγάλο μέρος της απόσβεσης μπορεί να γίνει άμεσα με τη συμμετοχή του σε ομίλους του Champions League. Θα μου πεις μακρινό όνειρο, είναι δύσκολο. Αλλά παρόλα αυτά. Θα παίξει αγώνες της Champions League. Ενώ αν παίξει Europa, θα καθίσει να σου πει τι είναι τα προσδοκόμενα έσοδα από Europa. Έχουν ένα ταβάνι.
1: 20 εκατομμύρια.
0: Λοιπόν, ένα ταβάνι είναι 20 εκατομμύρια.
1: Ναι, άμα φτάσει, περπατήσει. Κάνει ομάδα να περπατήσει. Πώς πήρε ο Ολυμπιακός το conference. Το σκεπτικό σου και η τοποθέτησή σου δεν είναι λάθος, είναι σωστή. Συμφωνώ. Όμως εγώ διαιρετώ, με λέω. Μήπως γι' αυτό ήρθε και ο κύριος Παπαμιμίκος για να μας πετάνε συνέχεια. Αποσύρω τον πληθυντικό, αλλά είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, παρασύρθηκα. Αποσύρω τον πληθυντικό. Για να πετάνε στον κόσμο του ΠΑΟΚ, τώρα κάνουμε το προπονητικό κέντρο, τώρα πρέπει να πληρώσουμε για τις άδειες, τώρα πρέπει να κάνουμε το ένα, τώρα πρέπει να κάνουμε το άλλο. Απλά ρωτάω εγώ. Δεν λέω ότι έχω δίκιο. Ρωτάω. Πώς η ομάδα θα πάει στο Champions League και την πρώτη κλήρωση να περάσει, θα σκαλώσει στο τελευταίο. Δεν μπορεί. Εκτός άμα δώσει 15 εκατομμύρια. Γιατί όλη η ομάδα θέλει ριζική ανανέωση. Θέλει stopper, θέλει half, θέλει center for, θέλει extreme, θέλει. Η ομάδα πρέπει να χτιστεί γύρω από τον Κωνσταντέλια.
0: Πάντως για να είμαστε δίκαιοι, με την εικόνα των play-off, τη δεύτερη θέση τη δικαιούται ο Ολυμπιακός και όχι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε μπάλα. Και στα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό... Και τα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού που κέρδισε και πήρε το χ. Λοιπόν, μπορούσε ο Ολυμπιακός να κερδίσει και τους δύο αγώνες αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός. Αλλά, γιατί το λέω αυτό. Φέτος ο Ολυμπιακός έδειξε ότι δεν έχει το DNA της μεγάλης ομάδος. Ότι δημιουργεί φάσεις, αλλά δεν μπορεί δέχεται εύκολα γκολ και δεν βάζει τόσο εύκολα γκολ. Και αυτό είναι ένα μειονέκτημα της μικρής ομάδος. Άρα. Για μένα θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει την ΑΕΚ στην τελευταία αγωνιστική. Για πολλούς λόγους. Και όχι μόνο για λόγους ψυχολογικούς που είπα και για αγωνιστικούς λόγους. Η ΑΕΚ είναι καλύτερη ομάδα. Οπότε το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι πώς ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει λίγο να βελτιώσει την απόδοσή του και να πάρει το διάρρη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κατά την άποψή μου, γιατί παρακολούθησα τον ΠΑΟΚ σε όλα τα παιχνίδια σχεδόν φέτος, θεωρώ ότι ήρθε η ώρα ο Λουτσέσκου να κάνει κάποιες αλλαγές στο χώρο του κέντρου. Δεν μπορεί να παίζει. Για να σου πω ποιο να βάλει. Να παίξει στο κέντρο με Ζαφίρι, Μπιάνκο, Κωνσταντέλια. Αυτούς τους τρεις.
1: Μπιάνκο συμφωνώ μαζί σου.
0: Ζαφίρι, Μπιάνκο. Με αυτούς να ξεκινήσει. Δεν μπορεί να βάλει το Μεϊτέ. Ο Ζαφίρι, σε πληροφορώ, η απουσία του από το παιχνίδι με, με την ΑΕΚ ήταν εμφανής. Δεν υπήρχε παίκτης που να τρέχει στο κέντρο. Μπορεί να μην παίζει, να έχει πρόβλημα στην πάσα. Μπορεί να έχει πρόβλημα να έχει δείξει ούτε το 30%. Να μην έχει δείξει ούτε το 30% αυτών που μπορεί να δείξει. Αλλά είναι ένα μηχανάκι που κινείται συνεχώς, τρέχει και είναι ο μοναδικός που τρέχει στο κέντρο. Ο Μεϊτέ περπατάει. Ο Μεϊτέ περπατάει. Ο Μεϊτέ περπατάει. Ο Σντόεφ είναι εκτός τόπου και χρόνου, έχει τελειώσει.
1: Λοιπόν, θα ανανεώσει όμως.
0: Αν το ανανεώσει για να το βάλουν πέμπτη αλλαγή, καλώς είναι. Αλλά για να παίξει πενδεκάδα δεν μπορεί να είναι.
1: Πώς δεν, με αυτό ξεκίνησε.
0: Αυτό λέω. Είναι λάθη του Λουτσέσκου αυτά. Είναι λάθη. Πρέπει να ανανεώσει την ομάδα έστω και στην τελευταία αγωνιστική. Να βάλει 2-3 νέους παίκτες μέσα, οι οποίοι θα έχουν τρέξιμο. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ελληνική ομάδα και θα έχει τρεχαλιτό πολύ, διότι έτσι μπορεί λίγο έτσι να αλλάξει το ρου της ψυχολογίας.
1: Ξέρεις τι μου είπε ένας στον δρόμο, πολύ γνωστός, και κλεισμένον το θυρών τελευταία αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός θα μας κερδίσει, Γιάννη, έτσι με είπε, που ξέρει από μπάλα, έτσι, πολλά καντάρια μπάλα, και δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά τώρα για την εικόνα, για αυτά που είπαμε, πάνω κάτω συμφωνούμε. Μακάρι να έχεις δίκιο εσύ και όχι εγώ ή και πάρα πολλοί. Μακάρι να έχουν δίκιο όλοι αυτοί που πιστεύουν ότι ο Ζαφίρης κάποια στιγμή θα δικαιολογήσει τα 12 εκατομμύρια. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά, τα 12 εκατομμύρια που ξόδεψε ο ΠΑΟΚ. Μακάρι του χρόνου, μακάρι, πέφτω μέσα από την ψυχή μου, να δείξει την αξία του. Αλλά στο διατάφτα, επειδή και οι δύο ξεκινήσαμε από εφημερίδες, άμα βάζαμε έναν τίτλο, αν μου έλεγε ο Δημήτρης Μπούζας στα σπορ, Γιάννη, τι τίτλο θα βάλουμε, αγόρι μου? Όπως συζητούσαμε παλιά στα παλιά σπορ που πουλούσε 30 και 40 χιλιάδες φύλλα όταν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ, ο τίτλος είναι ένας. Η ομάδα θέλει ριζική ανανέωση. Και τα λεφτά διοικούν το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτό θέλω να πω. Και για το Champions League. Αν είναι να φάει πάλι ο κόσμος του ΠΑΟΚ απογοήτευση, να περάσει τον πρώτο γύρο που θα στραβά, γιατί θα ξεκινήσει πολύ νωρίς, να φτάσει στην βρύση και να μην βγει νερό, καλύτερα να πάει μία και έξω στο Europa. Θα δούμε την Κυριακή. Η ομάδα πάντως, αν ανέβει ο Κωνσταντέλιας και ο Τάισον, βασικά αυτοί οι δύο, νομίζω μπορεί να τον κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός παίζει τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο. Απορρίφθηκε η έφεσή του, το είπες και εσύ στην εισαγωγή, και κλεισμένον των θυρών. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός θα ετοιμάσει μια φιέστα για τον κόσμο μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Γιατί η Λεωφόρος, εγώ δεν έτυχε να πάω ποτέ σε αυτό το γήπεδο. Ενώ στο Καρασκάκι είχα πάει σε ένα εθνικό σπάο και ένα-δύο για τα σπορ. Θα κάνει μια γιορτή, είναι ένα ιστορικό γήπεδο. Και αυτοί θα θέλουν να φύγουν να δικαιολογήσουν κάπως ότι είναι ο Παναθηναϊκός. Για το ΑΕΚ Ολυμπιακός δεν ξέρω αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, πιστεύω ότι δεν θα χάσει. Συμφωνώ και σε αυτό που είπες, ότι τα γκολ τα βάζει ο Ροντινέη και όχι ο Ελκαμπή, αλλά είναι ο Ολυμπιακός. Με έναν πρόεδρο με πάρα πολλά χρήματα, βελτίωσε αισθητά τα οικονομικά του. Μάλιστα, προχθές διάβαζα ότι ξαναμπαίνει σε ένα μεγάλο project με το 20%. Άρα ο Ολυμπιακός που πήρε 40 μπορεί να πετάξει 20 εκατομμύρια στο τραπέζι και να φέρει τους παικταράδες. Γι' αυτό λέω, ο ΠΑΟΚ θέλει μεταγραφές. Αυτό. Τώρα εντάχει να πούμε, χθες η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη στο μπάσκετ Βασίλη. Θα έρθει να παίξει στις 17, από ό,τι είναι 17, μεθαύριο νομίζω, 15 ναι, σήμερα, ναι, θα έρθει να παίξει δεύτερο παιχνίδι, 87-81. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη Μύκονο και ο νικητής, απογοητευτικός. Ναι, και ο νικητής θα παίξει με τον.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα είναι ο νικητής της Μυκόνου.
1: Ναι, οπότε λογικά σε τελικό πάμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό Βασίλη. Νομίζω ότι, ας μην ξεγράφουν, δεν ξέρω, οι γνώσεις μου για τον μπάσκετ είναι εγκυκλοπαιδικές κυρίως και ενημερωτικές, όσες ο αθλητικός συντάξει δεν είναι τεχνικές, αλλά νομίζω ότι ομάδες με τους παίκτες του που έχει ο Παναθηναϊκός, ας μην τον ξεγράφουν γρήγορα, ή το πρωτάθλημα το πάρει έτσι αλλιώς ο Ολυμπιακός. Μπορεί να ξυπνήσει. Με τη Βαλένθια πάντως, επειδή ο αθλητισμός σε γενικές γραμμές είναι δίκαιος, δικαιότατα κέρδισε και προκλήθηκε η Βαλένθια και έχουμε ισπανικό
0: εθνικό. Η Βαλένθια είναι σούπερ ομάδα. Είναι η πιο δύσκολη ομάδα με την οποία θα μπορέσει να παίξει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχασε το Final Four όχι στα παιχνίδια με τη Βαλένθια, αλλά στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος
1: των
0: αγώνων, όπου βγήκε 7ος, ενώ θα μπορούσε να βγει, να πάρει μια πολύ καλύτερη σειρά και θα ήταν τώρα στο Final Four. Και να μου το θυμηθήσω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει το Final Four.
1: Δεν θα περάσει τη Φενέρ.
0: Δεν θα περάσει, ούτε τη Φενέρ, ούτε τελικό θα παίξει. Αυτή την πρόληψη κάνω.
1: Την άλλη είναι η Ρεάλ με τη Βαλένθια.
0: Και να παίξει τελικό θα το χάσει. Δεν είναι ομάδα τελικού ο Ολυμπιακός. Και μετά η ψυχολογία θα είναι διαφορετική και όλα μπορούν να συμβούν στο τελικό ζευγάρι του πρωταθλήματος που θα είναι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Πάντως, για να δικαιώσω μία από τις θέσεις μου που τη λέω συνέχεια, ίσως είναι λίγο κοινική, ότι το 2020. Αλλά μια ζωή. Τα χρήματα είναι αυτά που διοικούν τον πλανήτη. Και κυρίως στον αθλητισμό, όποιος έχει τα χρήματα πριν παίξει, επειδή είπες Ολυμπιακός, θα σου πω, και επειδή ξέρω ότι το αγαπάς το βόλεϊ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ανακοινώνουν τη μία ομοβροντία μετά την άλλη. Ολυμπιακός έχει κάνει μεταγραφάρες στο βόλεϊ, μεταγραφάρες κυριολεκτικά, μάλλον θέλει ευρωπαϊκό τίτλο. Θα περιμένω να δούμε τι θα γίνει και με τον ΠΑΟΚ. ο Άρης βγήκε κατηγορία. Νομίζω ότι δεν ξέρω, δεν ακούω κάτι για να μπορέσει να μπει στην τριάδα σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Απλά το είπα ως συνέχεια των όσων λέγαμε νωρίτερα ότι η ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ θέλει ριζικό lifting.
0: Εντάξει Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πέντε περισσότερα.
0: Πέντε περισσότερα και 4 με 6 Σαββατοκύριακο με τον Γιάννη Χατζιωαννίδη στον FM 100. Ναι. Καλή σου μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Φίλες και φίλοι, σας εύχομαι και εσάς να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε, να το χαρείτε. Ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε FM 100 για την ενημέρωσή σας. Μείνετε σε αυτό το ραδιόφωνο. Ακολουθούν οι ειδήσεις με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και στη συνέχεια το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Εμείς θα τα ξαναπούμε Δευτέρα πρωί την ίδια ώρα, τη γνωστή ώρα, λίγο μετά τις 10.

0: Άχνη της γράφει μαζί στον ιστό.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030 διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Οι εργασίες αρχίζουν με ομιλία του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρου Ρουσόπουλου, ενώ στις 7.30 θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώνονται την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με ομιλία του Πρωθυπουργού. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι τα μονομερή μέτρα δεν έχουν διεθνή ισχύ, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε συνέδριο για την ενεργειακή μετάβαση. Αναφερόμενος στις τουρκικές κινήσεις στο πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας, υπογράμμισε ότι το διεθνές δίκαιο υπερισχύει κάθε μονομερού σχεδιασμού και ότι τέτοιες ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα εκτός συνόρων. Τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα για τα λύκια της χώρας μας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις πριν ξεκινήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΓΑΜΑ Λυκείου. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων όσων επιθυμούν να λάβουν το Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ με τη μορφή επιταγής. Όσοι θέλουν να υποβάλουν συμμετοχή σχετικά με την οικονομική ενίσχυση, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η καταβολή του ποσού θα γίνει ως τις 31 Μαΐου. Την ίδρυση του νέου κόμματος προανήγγειλε η Μαρία Καριστιανού με ανάρτηση στα social media. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 21 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν ξανά αγρότες από τον νομό Σερών, διαμαρτυρώμενοι για τα προβλήματα στον κλάδο τους και ενώ καταγγέλουν πως οι κυβερνητικές υποσχέσεις για λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δεν έχουν υλοποιηθεί. Σήμερα το πρωί οι αγρότες με τα τρακτέρ τους και τα οχήματά τους συναντήθηκαν στη διασταύρωση του Λευκώνα. Στόχος βανδαλισμού έγινε για μία ακόμη φορά σήμερα η προτομή του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης μας. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η προτομή γίνεται στόχος βανδάλων. Στις 25 Απριλίου άγνωστοι την είχαν μουτζουρώσει με σπρέι. Χιλιάδες εργαζόμενοι σε οργία παρέλυσαν χθες το κέντρο της βολιβιανής πρωτεύουσας Λαπάς και ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία κατά τη διάρκεια διαδήλωσης με κεντρικό αίτημα να παραιτηθεί ο κεντροδεξιός πρόεδρος της χώρας, Ροδρίγιο Πας, εν μέσω οικονομικής κρίσης. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
8: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
7: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
8: στο παρκέ,
7: στην πόλη,
8: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
7: σχόλια,
8: αναλύσεις,
7: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
8: Με τον Σάκη Γκίνα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
9: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026. Ή απλώς που λέμε Παρασκευούλαμ ζάχαρη, Παρασκευούλαμ μέλι. Η Σοφία Ικανάκη υποστηρίζει τεχνικά την εκπομπή, ηχητικά έχει την επιμέλεια. Ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης, που μεγάλος είπαμε από προχθές, μα στηρίζει ηχητικά τεχνικά. Ο Σάββας Σαββοριανός αρρωγός σε όλα. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο και όλοι μαζί ήρθαμε να βάλουμε με φόρα το μπλέντερ στην πρίζα. Στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης και είστε συντονισμένοι σε μια χαρά συχνότητα, να το πω έτσι. Επειδή πολλές φορές σας κάνω κοινωνούς για το τι κάνουμε εδώ στην αίθουσα σύνταξης, τι κάνουμε στο στούντιο και συζητάμε αρκετά πράγματα και προσπαθώ να σας βάλω λίγο περισσότερο σε αυτό που περνάμε μεταξύ μας, όταν είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε με το I feel good, έτσι, I feel good, I feel the earth, μου λέει η Σοφία Γανάκη, γιατί τα λέμε και αυτά, είναι και σε μια ωραία μπάντα, το παίζουμε και εμείς, μου λέει αυτό στην μπάντα, γιατί έχουμε φοβερό πληκτρά με σπουδές με την Britain. Εγώ θα προσπαθήσω να βρω χρόνο να πάω να τους ακούσω, το υπόσχομαι. Λοιπόν, δεν μας ακούτε μόνο εσείς, σας ακούμε και εμείς στο 261-100 με 231-0 μπροστά. Επίσης, σχόλια, σκέψεις, προτάσεις για θέματα, ό,τι εσείς κρίνετε απαραίτητο, στείλτε το στο email μου 3alaz67@gmail.com. Θυμίζω 3alaz67. Έχω τρία παιδιά, με λένε Λάζαρο και με το 67. Κάποια θέματα τα αναδεικνύουμε, δεν προλαβαίνουμε όλα, τα υπόλοιπα καλή καρδιά. Να σας πω όμως ποιους θα φιλοξενήσουμε στο σημερινό Blender, ή τουλάχιστον έτσι έχουμε σχεδιάσει. Καταρχήν γύρω στις 12.30 θα συνδεθούμε με τον Διονύση τον Δεμποντέρα. Χθες δεν τα καταφέραμε, ελπίζω σήμερα να μας πάνε καλύτερα. Ο οποίος είναι δικηγόρος, εργατολόγος, είναι μέλος κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πούμε αρκετά πράγματα και πολιτικά φυσικά. Νωρίτερα θα πάμε μέχρι το Πάντιο Πανεπιστήμιο για να συναντήσουμε τον καθηγητή, τον Δημήτρη Τριανταφύλου, σε λίγα λεπτά, για να μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Πεκίνο, στη Μέση Ανατολή, αλλά και εδώ και εδώ στα ήρεμα, υποτίθεται ήρεμα νερά, με τη γαλάζια πατρίδα και τα ελληνοτουρκικά. Και ό,τι άλλο προκύψει, εδώ είμαστε ζωντανή που μπήκαμε και προσπαθούμε να τα χωρέσουμε όλα. Όχι όλα, όσα χωράνε. Τα υπόλοιπα ξανά τα ίδια. Καλή καρδιά.

0: Τον έχουμε στην γραμμή, τότε να του πούμε καλησπέρα. Τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας για άλλη μια φορά, γιατί ξέρω το πρόγραμμά του είναι πάρα πολύ βιασμένο. Είναι μαζί μας ο καθηγητής, ο Δημήτρης Τριανταφύλου, καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και τον Blender.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι που είσαι μαζί σας.
0: Κι εγώ, κι εγώ. Και το λέω γιατί είστε καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά εγώ πάντα στην ατζέντα μου, επειδή από τότε ξεκινήσαμε να συζητάμε, είναι και η θητεία σας στο Πανεπιστήμιο τότε, στο Καντριχάς της Κωνσταντινούπολης, και τα ελληνοτουρκικά τα παρακολουθείτε, να το πω έτσι, με πολύ, πολύ ιδιαίτερη ματιά. Και με αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω. Με αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα, να το πω έτσι πολύ απλά. Με τη γαλάζια πατρίδα που φαίνεται να παίρνει μάλλον πιο σκούρο χρώμα. Έτσι, το γαλάζια να γίνεται πιο σκούρο με όλα αυτά που νομοθετούν, με τις αντιδράσεις δικές μας φυσικά, και θα ήθελα τη δική σας πρώτη προσέγγιση. Γιατί πολλοί, συγγνώμη για να απαντήσετε συνολικά, λένε ότι αυτά τα κάνουν για εσωτερική κατανάλωση. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το προσπεράσουμε κάποια στιγμή από τη συζήτηση. Εσείς τι λέτε?
1: Εντάξει, εν μέρη είναι για εσωτερική κατανάλωση και δεν είναι καινούρια. Εγώ θυμάμαι ότι πριν επισέψω στην Ελλάδα, επισέψω το καλοκαίρι του 23, ήδη γινόταν συζήτηση, και σε συζήτηση που έκανα με Τούρκους συναδέλφους που ξέρανε λίγο τι συζητιέται στη Τουρκία, ότι κάποια στιγμή θα προσπαθούσαν να νομοθετήσουν για αυτό το ζήτημα.
0: Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα, έτσι.
1: Και φτάσαμε σε αυτό, αλλά μεσολάβησε ενδεχομένως μια προσπάθεια και από πλευράς Τουρκίας και Ελλάδος, αυτό που λέμε τα ήρμα νερά, η ατζέντα των Αθηνών, να μην ενταχθεί η ένταση μεταξύ των δύο χωρών, ναι. Δεδομένου ότι βρισκόμασταν και σε μια μεταβατική περίοδο στην Αμερική με την
0: αλλαγή
1: Biden σε Τραμπ. Αλλά νομίζω ότι πέραν της εσωτερικής κατανάλωσης στη Τουρκία, γιατί όντως δέχεται πειρά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής η τουρκική πλευρά από την αντιπολίτευση, ότι δεν κάνει αρκετά. Το θέμα είναι ότι το ζήτημα αυτό δεν αφορά, μπορεί να μας αφορά άμεσα εμάς, αλλά έχει περισσότερο να κάνει διεθνείς εξελίξεις. Και τι εννοώ? Η αβεβαιότητα επικρατεί ακόμη από πού το πάει η διοίκηση Τραμπ. Η αβεβαιότητα που προέκυψε από τον Νοέμβριο του 24 όταν κέρδισε τις εκλογές, ναι, από το Γενάρη του 25 όταν ανέλαβε την Προεδρία, και βλέπουμε ότι βρισκόμαστε σε έναν κόσμο όπου ακόμη υπάρχουν ερωτηματικά, γιατί κάποιοι αναλυτές το επικρατούν η εποχή της αναρχίας.
0: Της αβεβαιότητας πλήρους.
1: Άμος που υπάρχει, ναι. Οθεί και τις δύο χώρες, όπως και κάθε χώρα, να ξανασκεφτεί τι πρέπει να κάνει για να υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα. Και νομίζω η Τουρκία, και εδώ πέρα ο παράγοντας δεν είναι μόνο η Αμερική, αλλά νομίζω ο παράγοντας ο βασικός έχει να κάνει με την αίσθηση που υπάρχει στη Τουρκία περί ένα ισχυρού Ισραήλ, και το γεγονός ότι το Ισραήλ στις νέες συμμαχίες που διαμορφώνονται, ναι, τουλάχιστον που παίζει, έχει βάλει το Ισραήλ, προωθεί τα συμφέροντά της διαμορφώνοντας και ενισχύοντας τις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία μεταξύ άλλων, ναι, και επειδή έχει ακόμη τα ερίσματα, τρομερά ερίσματα γενικότερα στην αμερικανική διοίκηση του Ισραήλ, θεωρεί η Τουρκία ότι πρέπει κατά κάποιο τρόπο να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη, ναι, γιατί αυτό που βλέπει είναι ότι αυτό που είχε παραδοσιακά ως μεγάλη περιφερειακή δύναμη, που έχει ένα είδος στρατηγικής αυτονομίας γενικότερα, είναι δυτική χώρα αλλά έχει και τη δικιά της ατζέντα, ναι, ναι, ότι βλέπει ότι χάνει σιγά σιγά τα ρίσματά της και βλέπει την άνοδο άλλων περιφερειακών παικτών, ένας εκ των οποίων είναι και η Ελλάδα, απλώς δεν είμαστε της ίδιας εμβέλειας δύναμη όπως είναι η Τουρκία, να προσπαθεί και να την βάλει λίγο στο περιθώριο, και προσπαθεί η Τουρκία να ξαναδείξει, εφόσον δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα που το πάει η Αμερική. Δηλαδή μπορεί εμείς να θεωρούμαστε σήμερα, όπως και το Ισραήλ, ότι έχουμε ενισχυθεί από την Αμερική και τη σημερινή διοίκηση.
0: Μπορεί, είπατε. Μπορεί, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα πάνε τα πράγματα, έτσι.
1: Ακριβώς. Εδώ πέρα από το Πεκίνο ανακοινώθηκε, όταν είναι ακόμη στο Πεκίνο ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Νομίζω ότι πριν από λίγο αναχώρησε, έτσι, πρακτικά το λέω.
1: Ναι, ναι. Ωραία. Ο υπουργός Αμήνης που βρισκόταν μαζί του στο Πεκίνο ανακοινώθηκε ότι αποσύρουν στρατεύματα από την Πολωνία, που δεν το ξέρανε καν οι Πολωνοί. Ναι. Θέλω να πω που θεωρείται ότι η Πολωνία είναι ένας σύμμαχος σημαντικός για την Αμερική και είχαν εξαιρετικές σχέσεις. Και ενδεχομένως, επειδή εμείς έχουμε τα assets, λέγεται Σούδα, λέγεται Αλεξανδρούπολη, λέγονται διάφορες βάσεις που έχει ανάγκη η Αμερική για να έχει μια παρουσία στην ευρύτερη περιοχή, όπως και η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως και το Ισραήλ και άλλες χώρες περιοχής, και έχει χάσει τα ρίσματά της Τουρκία ιδιαίτερα από το 2016, όταν έγινε απόπειρα πραξικοπήματος και για μερικές ώρες οι Αμερικανοί δεν είχαν πρόσβαση, όσο γινόταν αυτή η απόπειρα, στα πυρηνικά τους όπλα που βρίσκονται στην βάση του Ιντσιρλίκ, την περίφημη βάση. Και από τότε άλλαξαν τα δεδομένα. Από τότε σιγά σιγά ενισχύθηκαν οι σχέσεις μεταξύ Αμερικής και Ελλάδος.
0: Κλονίστηκαν.
1: Και φτάσαμε στο σημείο να μιλήσει στα δύο σώματα του Κογκρέσου, ένας πρωθυπουργός του 22, ναι. Κάτι που η Τουρκία το είχε κάνει το 52, ο τότε πρόεδρος, και είχε δημιουργήσει μια ειδική στρατηγική σχέση με την Τουρκία, με την Αμερική. Τώρα βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχει απεκτήσει το πλεονέκτημα, είναι το Ισραήλ που έχει ενισχυθεί και μετά την επίθεση της Χαμάς το 24, ναι. Που άλλαξε τα δεδομένα στην περιοχή, και νομίζω ότι η προσπάθεια πια να ξαναδείξει, να αναδείξει την γαλάζια πατρίδα, να νομοθετήσει, είναι να σιγουρευτεί ότι η Αμερική και άλλοι παγκόσμιοι και παίκτες, ναι. Καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα στην περιοχή χωρίς και την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Και την Τουρκία. Δηλαδή, και αν αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία θα πρέπει να προκαλέσει ενδεχομένως αβεβαιότητα, μελλοντική σύγκρουση, δεν ξέρω, ή τουλάχιστον διπλωματική τριβή με την Ελλάδα, για να μπορεί να προβάλλει στη σημαία της ότι κοιτάξτε, είμαι και εγώ εδώ και τίποτα δεν θα κουνηθεί εδώ γύρω χωρίς και εγώ να παίζω κάποιο ρόλο,
0: ναι.
1: Για μας αυτό μεταφράζεται ως μία πίεση πάλι, ναι. Στα ελληνοτουρκικά.
0: Κύριε καθηγητά, ναι.
1: Ναι.
0: Πείτε τη φράση σας, γιατί θέλω να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Εδώ τώρα νομίζω ότι διαπιστώνουμε αυτό που λένε και πολλοί αναλυτές, και θα το πω σε ελεύθερη απόδοση. Όσο στριμώχνεται από τα ανατολικά η Τουρκία, να το πω έτσι, με όλες αυτές τις εξελίξεις που συμβαίνουν εκεί στην ευρύτερη περιοχή και στη Μέση Ανατολή, τόσο θα ξεσπάει δυτικά, που έτυχε εμείς να είμαστε στα δυτικά. Δεν ξέρω αν αυτό έχει και μια προσέγγιση όλη την αληθινή εικόνα που βλέπουμε. Και σε αυτά που είπατε, θα ήθελα, αν επιτρέπετε, μια σκέψη. Είπαμε πολλές φορές ότι η Αμερική, ειδικά τώρα η διακυβέρνηση Τραμπ, είναι να μην ασχοληθεί μαζί μας. Καλύτερα δηλαδή μην ασχοληθεί με την περιοχή, γιατί όπου ασχολήθηκε, νομίζω καταλαβαίνουμε τι έχει γίνει τώρα, έτσι.
1: Κοιτάξτε, ναι, τα δύο που λέτε συνδέονται. Κοιτάξτε, αυτό που η Τουρκία έχει καταλάβει και έχει προσπαθήσει,
0: ναι.
1: Παρόλο ότι βρίσκεται σε μια πορεία στρατηγικής αυτονομίας, συνειδητοποιεί ότι αυτό δεν μπορεί να το πάει προς μια στρατηγική ανεξαρτησία. Έχει ανάγκη από τη Δύση. Έχει ανάγκη από τη Δύση γενικότερα και για την οικονομία της και όσον αφορά και τις επενδύσεις που έχει κάνει, τις τεράστιες στην αμυντική βιομηχανία, που έχει ανάγκη από τη δυτική τεχνογνωσία για να προβάλλει τα διάφορα απλικά συστήματα. Ναι. Και βλέπει τώρα ότι εκεί που είχε λίγο ξεφύγει, επιστρέφει στη Δύση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει συμμετοχή σε διάφορα επενδυτικά προγράμματα για την άμυνα, το λεγόμενο SAFE και το καθεξής.
0: Έτσι.
1: Και εδώ πέρα έχουμε την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία που σου λέει αυτό θα γίνει υπό όρους, όχι υπό όρους δικούς σου. Υπάρχουν προϋποθέσεις να το κάνεις αυτό. Και νομίζω ότι η επιστροφή στη Δύση, και τότε είχαμε την ίδια συζήτηση και πριν την διακήρυξη των Αθηνών, ότι ένας από τους λόγους που συμμορφώνεται η Τουρκία είναι επειδή έχει ανάγκη από τη Δύση. Τώρα έχει ακόμη περισσότερο, επειδή βλέπει ότι οι εξελίξεις στα ανατολικά της σύνορα όντως την προβληματίζουν.
0: Ναι.
1: Και κάπως έχει στριμωχθεί και βλέπει ότι πάλι μπορεί να είναι χώρες όπως η Ισπανία και η Γερμανία και μερικές άλλες που είναι πολύ πιο θετικές στο να αναπτυχθούν οι σχέσεις με την Τουρκία.
0: Για χίλιους λόγους, έτσι, οικονομικούς, επενδυτικούς, για όλο αυτό που αναφέρατε νωρίτερα. Ναι.
1: Έχει λόγους, όπως και οι χώρες αυτές, ιδιαίτερα οι χώρες που έχουν ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, μια Γερμανία που είναι πιο κοντά στη Ρωσία, οι χώρες, ναι. Οι Βαλτικές, οι Πολωνοί, που φοβούνται για τι θα σήμαιναν αν χειροτερεύσουν οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, σου λένε στο πανικό τους ότι εδώ πέρα πρέπει να ενωθούμε όλοι να δημιουργήσουμε μια κοινή άμυνα, και σε αυτήν δεν γίνεται να το κάνουμε χωρίς συμμετοχή της Τουρκίας. Υπάρχει και αυτός ο προβληματισμός από τους Ευρωπαίους, κάτι που ενδεχομένως το καταλαβαίνουμε και εμείς ως Ελλάδα, αλλά θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι στην λήψη των αποφάσεων και οποιαδήποτε μελλοντική σχέση υπάρχει μεταξύ Τουρκίας και Ευρώπης, δεδομένου ότι πια πιεζόμαστε κάπως τους Αμερικανούς που σου λένε κάντε τα, βρίστε τα μόνοι πόλη σας, γιατί εμείς αλλού θα ασχοληθούμε, ναι, δεν θα γίνει αυτό με έναν τρόπο που θα βλάπτει τα δικά μας εθνικά συμφέροντα.
0: Τώρα βλέπουμε, συγγνώμη κύριε καθηγητά, ναι, βλέπουμε, ναι, δηλαδή, να το πω έτσι, την προσπάθειά μας να ποντίσουμε ένα καλώδιο και ξαφνικά είχαμε μια παρενόχληση έτσι, από τουρκικό πολεμικό. Δηλαδή αρχίζει να, αυτό που λέμε ήρεμα νερά, σιγά σιγά να τα αποχαιρετούμε μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο της είδησης που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί εδώ ακούσαμε και για δηλώσεις, ναι, για τον Οκτώβριο, για πόλεμο. Δεν γυδινολογώ, ούτε και μπορώ να πω κάτι περισσότερο, ναι, ναι, ναι, πάνω σε αυτό. Αλλά φαντάζομαι κι εσείς έχετε ένα προβληματισμό πάνω σε όλο έτσι, αυτό που γίνεται.
1: Προβληματισμό έχω, αλλά νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμη να πούμε ότι τα ήρεμα νερά, το πλαίσιο γενικότερο, θα πρέπει. Ναι. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και αυτό που γίνεται στη δημόσια σφαίρα, γιατί ουσιαστικά τι κάνουμε τώρα. Ναι. Οι Τούρκοι διαβάζουν, παρακολουθούν τον ελληνικό τύπο.
0: Ναι, μας ακούν τώρα, είναι σίγουρο. Μας ακούνε σίγουρα.
1: Έτσι. Και μετά ξαφνικά διαβάζουμε και λέμε, α, κοίταξε, υπήρχε επικοινωνία μεταξύ του κ. Γεραπετρίτη και του κ. Φιντάν. Ναι. Σε τακτικά διαστήματα είτε συναντιούνται είτε μιλάνε τηλεφωνικώς. Ναι. Δηλαδή, ναι, δεν έχει εκφραστεί ακόμη το επίσημο τουρκικό κράτος. Mm. Και γι' αυτό και η Ελλάδα κινείται πολύ προσεκτικά. Υπάρχει ο πόλεμος εντυπώσεων που καθημερινά και εμείς και οι Τούρκοι είμαστε καλοί να το παίζουμε αυτό το παιχνίδι. Και εδώ πέρα αυτό προκύπτει, ξέρετε, επιστημονικά λέγεται οντολογική ανασφάλεια. Δηλαδή, ναι, μεν γειτονικές χώρες, αλλά επειδή και η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδος έχει διαμορφωθεί η σύγχρονη Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία και η ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας ως ανεξάρτητη χώρα από το 23 και μετά, ναι, σχετίζεται με τον πόλεμο κατά της Ελλάδος και τη νίκη της, βλέπουμε ότι εκεί πέρα επικρατεί και κάτι που είναι πέραν της λογικής. Δηλαδή,
0: οντολογική ανασφάλεια το είπατε αυτό, έτσι.
1: Οντολογική ανασφάλεια. Μάλιστα. Υπάρχει ο όρος οντολογική ασφάλεια, αλλά εδώ είναι οντολογική γιατί αυτό που ακούμε συνεχώς, ο σύνδρομος των Σευρών των Τούρκων. Δηλαδή, υπήρχε η συνθήκη του Σευρών του 20 που δεν εφαρμόστηκε. Μετά αυτή είχαμε τη συνθήκη της Λοζάνης. Αλλά η συνθήκη του Σευρών του 1920 μίλαγε για διαμελισμό της Τουρκίας. Και σωστά, αυτό σημαίνει περικύκλωση από μεγάλες δυνάμεις σε γειτονικές χώρες. Και αυτό επανέρχεται πάντα στον Τούρκο, έτσι μαθαίνει την ιστορία του, ότι παρά το γεγονός ότι θέλανε να μας χωρίσουν, να είμαστε μια μικρή χώρα,
0: εμείς τα καταφέραμε και τα καταφέραμε.
1: Ναι. Και, και εμείς, παρόλο ότι δεχτήκαμε τότε ότι παίρναμε τη μεγάλη ιδέα, παρά τα αυτά, αυτό που αισθανόμαστε πάντα είναι διαχρονικά ότι οι ίδιοι Τούρκοι, παρόλο ότι έχουμε δεχτεί ότι δεν υπάρχει πια μεγάλη ιδέα, προσπαθούν και παρόλο τη συμφωνία και τα σύνορα του 23, η συμφωνία της Λοζάνης από το 23 και μετά, να συρρυκνώσουν ακόμη περισσότερο την Ελλάδα. Και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα, νομίζω, και στις δύο χώρες, και καμιά φορά δεν μας βοηθάει να κάνουμε μια ξεκάθαρη ανάλυση, σωστή ανάλυση των καταστάσεων.
0: Για να προχωρήσουμε και σε ένα βηματισμό, να το πω έτσι, εμπιστοσύνη, αλλά έχει ενδιαφέρον, και με αυτό κλείνω αυτή την ενότητα, γιατί θέλω να πάμε και στα υπόλοιπα τα διεθνή, που είναι πολύ σημαντικά φυσικά αυτή την ώρα. Αναφέρατε κάποια στιγμή, και το βλέπουμε, το κάνει για εσωτερική κατανάλωση, γιατί δέχεται πίεση από την αντιπολίτευση. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί όλοι ξέρουμε ότι είναι πανίσχυρος ο Ερντογάν στην Τουρκία. Και έτσι μου δημιουργείται μια εικόνα, δηλαδή τι να αντιμετωπίσει εσωτερικά. Αλλά το προσπερνώ. Κύριε καθηγητά, λοιπόν, τα υπόλοιπα όμως που συνδυάζονται με όλα αυτά που είπαμε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είναι και όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και όσα είδαμε τώρα και αναφερθήκατε νωρίτερα στις συναντήσεις, επαφές που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Κινέζο πρόεδρο. Εσάς τι σας έμεινε από όλο αυτό? Γιατί νομίζω είναι αυτά που μάθαμε και αυτά που δεν μάθαμε. Έτσι. Αλλά αυτά που μάθαμε, τέλος πάντων, είναι η παραγγελία να είναι έτσι κλειστά, αλλά ο Κινέζος πρόεδρος έβαλε και μια κόκκινη γραμμή που λέει μην ασχολείστε με την Ταϊβάν, γιατί εκεί θα έχουμε αλλιώτικα ξεμπερδέματα, να το πω έτσι απλά.
1: Το ξέραμε αυτό, υπήρχε ο φόβος.
0: Αλλά μπήκε σε πολύ, πολύ υψηλό επίπεδο αυτό.
1: Ναι, ναι, το η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν διαρρεύσει πάρα πολλά πράγματα πέρα, ναι, από την αμερικανική πλευρά που ανακοινώνει κάποια deals που έχουν υπογραφεί και είναι μεγάλα deals. Ναι. Και αυτό είναι ενδεικτικό, γιατί και δύο χώρες θεωρούν ότι πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω οι οικονομικές τους σχέσεις. Έχουν ανάγκη και οι δύο χώρες από αυτό. Ναι. Η Κίνα είναι μια οικονομία που εξάγει. Αν υπάρχει παγκόσμια ύφεση, θα βλάψει και την Κίνα. Mm. Και από την άλλη, η Αμερική θέλει να παράγει διάφορα, ή να πουλάει στην Κίνα ή να τα παράγει εκεί πέρα που είναι φτηνότερα. Και αυτό και βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά δεν έχουν ακόμη βγει στη φόρα, τουλάχιστον πώς αξιολογούν οι Κινέζοι την επίσκεψη Τραμπ και ενδεχομένως και από αμερικανικής πλευράς δεν ξέρουμε ξεκάθαρα τελικά τι έχει υποθεί. Λέμε, εικάζουμε ότι έχουν υποθεί πολλά πράγματα. Όντως είναι λογικό να έχει βάλει το θέμα της Ταϊουάν ο Κινέζος πρόεδρος στην ατζέντα. Ναι. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει η Αμερική. Ναι. Δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών λέει δεν αλλάζει η θέση μας, αλλά δεν είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Γιατί αν αλλάξει και κλείσει το μάτι στην Κίνα να κάνει στο Ταϊουάν, να έχει περισσότερο πεδίο κίνησης, για παράδειγμα αυτή τη στιγμή νομίζω υπάρχει ένα νομοσχέδιο για πώληση οπλικών συστημάτων στο Ταϊουάν 14 δισεκατομμυρίων στο Αμερικανικό Κογκρέσο, που έχει παγώσει προς στιγμή αυτή, γιατί πρέπει να αποφασίσει ο Αμερικανός Πρόεδρος αν θέλει αυτό να το προωθήσει. Ναι. Αν για παράδειγμα αποφασίσει ότι φέτος δεν θα το προχωρήσει αυτό, είναι σαν να δίνει το πάνω χέρι στους Κινέζους. Ναι. Και αυτό δεν είναι Ταϊουάν μόνο. Αφορά και τις γειτονικές χώρες της Κίνας, Νότιος Κορέα, Ιαπωνία, που σου λένε, και Αυστραλία, που είναι μια χώρα του Ινδοειρηνικού χώρου, που σου λέει μια στιγμή, ή το Βιετνάμ, που απειλούνται, θεωρούν ότι η Κίνα είναι μια απειλή. Σου λέει, κοίταξε, αν κάνεις πίσω σε αυτό το θέμα, τι σημαίνει θα μας προστατέψεις ή αύριο, γιατί ο πάροχος ασφάλειας τη Δύση συνεχίζει να είναι η Αμερική.
0: Φαντάζομαι όμως, κύριε καθηγητά, φαντάζομαι πάνω σε αυτό που λέτε, ότι μάλλον έχει να κάνει και ίσως με αυτά που ζήτησε ο Τραμπ από το Πεκίνο. Αναφορικά με την σχέση του Πεκίνου με την Τεχεράνη.
1: Ακριβώς. Και νομίζω το επιχείρημα των Αμερικανών είναι, πέραν του βοηθήστε μας να φύγουμε, να βγούμε από αυτό το δίλημα που έχουμε βρεθεί, γιατί οι ίδιοι συμμοχτήκαν στη γωνιά της παρούσα φάση, ότι αν αναγκαστώ εγώ ως Αμερική, επειδή δεν μπορώ να αναδείξω ως πρόεδρος Τραμπ στον λαό μου, δεν μπορώ εγώ να δείξω ότι έχασα αυτό το πόλεμο, σημαίνει ότι αν η Τεχεράνη δεν κάνει πίσω, θα πρέπει να συνεχίσω να τους βομβαρδίζω και να τους πολεμήσω, η παγκόσμια ύφεση θα έχει επιπτώσεις και σε εσάς. Ναι. Και άμα δεν θέλετε να έχει επιπτώσεις,
0: βάλτε πλάτη.
1: Θα πρέπει να πιέσετε τους Ιρανούς. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά θα δούμε αν τελικά αυτή η πίεση, αυτή η συζήτηση θα έχει κάποια θετική εξέλιξη. Βλέπουμε,
0: από μένα να το δούμε αυτό. Δεν ξέρω, άμεσα θα το δούμε τώρα, μάλλον τις επόμενες μέρες.
1: Για παράδειγμα, ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης περισσότερα πλοία περνάγαν τα στενά του ορμού, που σημαίνει το επιτρέπει. Βεβαίως πιο πολλά κινέζικης ιδιοκτησίας κλπ.
0: Έτυχε, κύριε καθηγητά, έτυχε.
1: Μπορεί. Θα το δούμε.
0: Να το δούμε. Άρα, έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο. Δεν ξέρω αν θα είναι μικρός ο δρόμος, αν θα είναι μακρύς. Θα το δούμε όλο αυτό. Πάντως, εγώ χάρηκα σήμερα που είστε μαζί μας. Να δώσετε κάποιες σκέψεις που είναι πολύ χρήσιμες για να πάμε λίγο παρακάτω τη σκέψη. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά, που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε γερός. Γεια σας. Ακούσατε τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου. Βάλαμε κάποια θέματα στη συζήτηση. Όπως ανέφερα και νωρίτερα, ο κύριος Τριανταφύλου πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για να αναλάβει την έδρα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ήταν στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χάς της Κωνσταντινούπολης. Οπότε τα θέματα της Τουρκίας και των λειτουργικών γενικότερα, νομίζω τα ξέρει πολύ καλύτερα από πολλούς άλλους. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να τον φιλοξενήσουμε. Τα συμπεράσματα δικά σας ή όποια συμπεράσματα μπορούμε να εξάγουμε από μια τέτοια συζήτηση σύντομα.

Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όλα τα φώτα από το απόγευμα εκεί. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Θα περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού Πρωτίου, αλλά Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, ενωτικά θα είναι όλα αυτά. Μικρές παραφωνίες που προηγήθηκαν τις προηγούμενες μέρες, όλα αυτά στην άκρη, γιατί ενώνονται όλοι μαζί, γιατί πάμε σε εκλογές. Πολύ απλά. Τώρα, η κόντρα Πασόκ Γεωργιάδη, Γεωργιάδη Πασόκ για το ακίνητο που νοικιάστηκε, ανακαινίστηκε από το κλιματολόγιο. Αν δηλώθηκε, δεν δηλώθηκε, πέρασε σε άλλη σφαίρα. Τώρα πάμε κοντά στις παρυφές της δικαιοσύνης, γιατί εκεί θα κινηθεί και το Πασόκ κατά του κυρίου Γεωργιάδη. Γιατί έχει ενδιαφέρον ότι αυτή η εκμίσθωση και το πόσα λεφτά πήρε κτλ. Αλλά από όσο ακούω από όλα τα στελέχη της Δημοκρατίας, είναι ότι ήταν όλα καθόλου νόμιμα, έτσι. Αλλά εδώ σηκώθηκε πολλή συζήτηση, πολλή σκόνη. Έχουμε πολλά πράγματα να δούμε τις επόμενες μέρες. Για παράδειγμα, η Κωνσταντίνου Κελένης, 21 Μαΐου, θα δούμε και την κυρία Καρισιανού, σύμφωνα με αυτό που ανήρτησε χθες στο Facebook με ένα βίντεο με AI, με περιστέρι που πετάει από τα χέρια της μπροστά στο Ολύμπιον. Ήταν ο προάγγελος, γιατί εκείνο το απόγευμα της 21ης Μαΐου η κυρία Καρισιανού θα ανακοινώσει επίσημα την ίδρυση του κόμματος. Εγώ από τις συγκλονιστικές ειδήσεις που ξεχωρίζω είναι αυτή που αφορά το δεύτερο κορίτσι, το 17χρονο, που τελικά δεν τα κατάφερε. Πάλεψε 3-24 ώρα, αλλά δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας φυσικά την οικογένεια πρωτίστως σε μεγάλη λύπη, αλλά και όλους εμάς που προσεγγίσαμε όλο αυτό το θέμα, γιατί είναι μια τραγωδία. Δύο 17χρονα κορίτσια έχασαν τη ζωή τους πηδώντας από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλίουπολη.

Zoom κάνουμε τώρα εκεί στον Προμαχώνα, καθώς υπάρχουν κινητοποίησεις. Ακούσατε και την Αλεξάνδρα τη Μαρτίδου στο Δελτίο Ειδήσεων. Έχουμε κινητοποίησεις αγροτών εκεί γύρω από το Τελωνείο. Έχει μπει φραγμός από την Ελλάδα να μην φτάσει στον Προμαχώνα. Έχουν βγει ξανά τραχτέρ στους δρόμους των Σερών. Γιατί σύμφωνα και με τις δηλώσεις όσες άκουσα εκπροσώπου στα ρεπορτάζ των συναδέλφων, είναι ότι όλα ό,τι είχαν συζητηθεί το προηγούμενο διάστημα τελικά δεν πέρασε τίποτα στην πράξη, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη το θέμα και θα ενημερώνεστε και από τον FM100 και την TV100. Εμείς με τον Getting Away, έτσι, Getting Away μας κάνει νοήματα η κυρία Κανάκη για να πάμε σε ένα break. Μην φύγετε, μείνετε συντονισμένοι στον FM100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Θα ξαναβάλουμε σε λίγο το Blender στην πρίζα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100, FM 100.
2: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες που να βγαιρίδουν στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Τικ τακ, τικ τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Μπλα μπλα μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω πω πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Μα δεν υπάρχουν δρόμοι κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά, να μας σκεπάζει.
1: Η Μαρινέλα που ακούμε τώρα είναι αυτή που μας εκπροσώπησε πρώτη φορά στη Eurovision πριν από αρκετά χρόνια, δεν θυμάστε, με το τρανζίστορ και τα κοντομάνικα και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν την ξεχνάμε όμως, όταν προσπαθεί ακόμη η Κίδια να αλλάξει ουρανό, άλλαξε ουρανό, αλλά εμείς δεν την ξεχνάμε. Και αυτό ακούμε τώρα, καμιά φορά σκέφτεται να αλλάξει ουρανό.
0: Λέω να αλλάξω ουρανό.
1: Εμείς ξαναβάλαμε τον Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Σοφία Κανάκη ρυθμίζει τον ήχο. Ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης συντονιστής και ο Σάββας Αμοριανός στη τεχνική υποστήριξη αρρωγός και αρρωγή και οι τρεις και ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης στα μικρόφωνα. Συντονιστήκαμε όλοι μαζί να σας πούμε μια καλησπέρα.
0: Και σου ζητώ συγγνώμη. Βλέπεις πως άλλαξε ο καιρός και γίνω

0: Τον έχουμε σήμερα στη γραμμή, να κεράσουμε. Είναι ο κύριος Διονύσης Ταμπονέρας μαζί μας, ο δικηγόρος, εργατολόγος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία και του λέω ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας και του λέμε πολύ πολύ καλησπέρα από Θεσσαλονίκη και τον Blender.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Χθες σας προανήγγειλα κύριε Ταμπονέρα, αλλά δεν τα καταφέραμε, αλλά τα καταφέρνουμε σήμερα. Τουλάχιστον τα λέμε τηλεφωνικά. Είστε καλά καταρχήν.
1: Είναι η δική μου ευθύνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την
0: πρόσκληση.
1: Πάρα πολύ καλά, ελπίζω και εσείς.
0: Ωραία. Σήμερα τα λέμε τηλεφωνικά, αλλά τη Δευτέρα θα είσαι στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, πρωτοβουλία υποστηρικτών της κίνησης του Αλέξη Τσίπρα. Και θα μιλήσετε κι εσείς στο θέατρο Τσακίρη στη Σταυρούπολη.
1: Θα διορθώσω λίγο για την ακρίβεια των λεγόμενων του εξής. Δεν είμαι μέλος Κεντρικής Επιτροπής για την Πολιτική Γραμματεία. Έχω παραιτηθεί εδώ και περίπου ένα χρόνο από το όργανο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το πιστεύετε ότι το κράτησα και ήθελα να βάλω ένα πρώην και λέω ας το συνεχίσω έτσι.
1: Ωραία. Ναι. Και έχει σημασία γιατί ακριβώς ο λόγος της παραίτησης τότε ήταν προκειμένου να υπάρξουν διεργασίες οι οποίες θα οδηγούσαν άμεσα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Τότε μιλούσαμε για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και επιδιώξαμε αρκετοί να κάτσουμε στο τραπέζι της ηγεσίας των υφιστάμενων κομμάτων του χώρου προκειμένου να υπάρξει μια προγραμματική συμφωνία. Για λόγους που αφορά κυρίως τις ηγεσίες αυτό δεν επετεύχθη. Οπότε σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη πολιτική υπέρβαση. Και βεβαίως στην υπέρβαση αυτή ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι κάτι περισσότερο από καθοριστικός. Επανέρχεται ως φορέας ενότητας και ανασύνθεσης του χώρου αλλά και με μια νέα πολιτική πρόταση που θεωρώ και εκτιμώ ότι απαντά τα προβλήματα τα οποία αλανίζουν την ελληνική οικογένεια.
0: Και αυτή η πρόταση αγκαλιάζεται από ποιους?
1: Κοιτάξτε.
0: Αυτό και το ζητούμενο, φαντάζομαι, κύριε Ταμπονέρα. Έτσι.
1: Σε όλο τον ελληνικό λαό. Ναι. Δεν περιορίζεται μονάχα στους προοδευτικούς πολίτες. Απευθύνεται ακόμα και στους πολίτες που κάνανε μια επιλογή στα δεξιά του πολιτικού φάσματος στο προηγούμενο διάστημα και βλέπουν το διέξοδο της εφαρμοζόμενης πολιτικής με βάση τα προγραμμένα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι και ως τις βιβλιοπαρουσιάσεις αλλά και στο μανιφέστο το οποίο δημοσιεύτηκε πριν από μερικές εβδομάδες υπάρχει αναλυτικά και το προγραμματικό στοιχείο αλλά βεβαίως και το θεωρητικό υπόβαθρο. Αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξει και η διακήρυξη του νέου φορέα αλλά βεβαίως και ο επικαιροποιημένος προγραμματικός λόγος που θα εξειδικεύει το κυβερνητικό σχέδιο. Ναι. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και η παρουσία μου μαζί με τον Αντώνη Σαουλίδη και τη Θεοδόρα Τιμπλέτα στην Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα έχει ακριβώς προκειμένου να υπάρξει μια συζήτηση με τους πολίτες, χωρίς τα έσφατα, χωρίς προϋποθέσεις, προκειμένου ακριβώς η κοινωνία από τα κάτω να συνδιαμορφώσει τους όρους με τους οποίους θέλει να πορευτεί την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Προηγήθηκε, να το πω έτσι, τις προηγούμενες μέρες η εκδήλωση στο Χαλάνδρη, έτσι.

0: Την κυρία Καρισιανού θα το ανακοινώσει.
1: Συγκεκριμένο το αργότερο μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου ο νέος φορέας θα έχει ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Τώρα, εδώ ουσιαστικά είπατε κι εσείς νωρίτερα πως υπάρχει ένα κάλεσμα, το παλεύετε εδώ και ένα χρόνο, αλλά τώρα ειδικά αφού μπαίνει μπροστά και ο Αλέξης ο Τσίπρας, ουσιαστικά πάτε να δημιουργήσετε, να το πω έτσι, ένα μέτωπο. Ένα μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση. Γιατί τουλάχιστον στα χειολογώντας τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα, αυτό καταλαβαίνουμε. Αυτό βλέπετε να υπάρχει ανταπόκριση από άλλους συναδέλφους στο κοινοβούλιο, βλέπετε να υπάρχει μια τέτοια διάθεση, εσείς τη διακρίνετε, πέρα από το διάλογο με την κοινωνία που και η εκδήλωση τη Αμπροπολής αυτή είναι, έτσι, αυτό το πλαίσιο έχει.
1: Δεν υπάρχει κανένα μέτωπο, δεν υπάρχει κανένα διάλογο και συνεργασία με άλλα κόμματα. Επαναλαμβάνω ήδη. Πριν από 2,5 χρόνια, ο υποφαινόμενος μαζί με τον Μανώλη τον Χριστοδουλάκη και την Εύθυνη Αχτσιόγλου είχαμε κάνει τότε την περίφημη εκδήλωση στο θέατρο Α, προκειμένου να μπορέσουμε να διερευνήσουμε δυνατότητες προγραμματικής συνεργασίας των υφιστάμενων κομμάτων. Ακολούθησε βεβαίως μια πολεμική και από τις ηγεσίες των κομμάτων και από διάφορους παράγοντες που δεν επεδίωξαν τη σύνθεση, προκειμένου να υπάρξει συνθήκη εκλογικής και πολιτικής συμπόρευσης. Και άρα, υπό την έννοια αυτή, η συνεργασία των υφιστάμενων κομμάτων. Περισσότερο σήμερα μοιάζει ως ένα άθροισμα της απογοήτευσης του χθες, χωρίς να μπορεί να δώσει καμία απολύτως λύση. Άρα, αφού η σύνδεση δεν προχωρά, είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης. Τι συνιστά λοιπόν υπέρβαση σήμερα? Η υπέρβαση συνιστά μια τομή με το παρελθόν. Άρα, τα υφιστάμενα σχήματα αναγνωρίζουμε ότι δεν μπορούν πια να εκφράσουν τις αγωνίες των πολιτών. Αυτό άλλωστε δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε εμείς.
0: Ναι.
1: Το λένε οι πολίτες δημοσκοπήσεις σε ένα ποσοστό άνω του 70%. Χρειάζεται ανασύνθεση του χώρου, αυτό συνιστά υπέρβαση, δηλαδή να φύγουμε από διαρρευκές τομές του χθες. Δεν ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το σύγχρονο πολίτη για ποιο λόγο η αριστερά ή ο ευρύτερος χώρος ή για τις αντιθέσεις της, τις οποίες τις κουβαλάει εδώ και ένα αιώνα. Έχουμε ένα νέο κόσμο, νέα προβλήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε. Υπέρβαση συνιστά η ενεργοποίηση και η συμμετοχή των πολιτών σε μια συνθήκη πολιτικής κρίσης, αλλά και κρίση συμμετοχής και δημοκρατίας. Πρέπει να επαναενεργοποιήσουμε τα δημοκρατικά αναγκαστικά των πολιτών. Σε δύο κατευθύνσεις, όχι απλά και μόνο να φύγει δεξιά ο κ. Μητσοτάκης και να αλλάξει απλά ο διαχειριστής, αλλά να υπάρχει όχι πολιτική αλλαγή, αλλά αλλαγή πολιτικής. Και αλλαγή πολιτικής σημαίνει αυτή τη στιγμή να έχουμε ορισμένες πολιτικές αιχμές. Και για να μην αοριστολογώ, να το περιγράψω σε πέντε βασικούς άξονες. Χρειαζόμαστε ένα νέο πολιτικό σχέδιο, στο οποίο οι πλούσιοι θα πληρώνουν περισσότερο και οι φτωχοί και οι μεσαίοι θα πληρώνουν λιγότερο. Ένα πολιτικό σχέδιο στο οποίο θα προκύψει μείωση τιμών και μείωση των ενοικίων. Ένα πολιτικό σχέδιο στο οποίο θα ανασυγκροτηθεί το κοινωνικό κράτος. Ένα πολιτικό σχέδιο στο οποίο θα υπάρξει πατριωτική εισφορά πάρα πολύ πλούσιων και μεγάλων επιχειρήσεων, ακριβώς προκειμένου να ανασυγκροτήσουμε το κοινωνικό κράτος, να δημιουργήσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης, αλλά βεβαίως να γίνουν και προσλήψεις σε σχολεία και νοσοκομεία. Να σταματήσει η χώρα να λειτουργεί ως προτεκτοράτο και να αποκτήσει μια πραγματική πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Και βεβαίως να αποκαταστήσουμε το κράτος και τους θεσμούς, το οποίο το έχει μετατρέψει σε λάθυρο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι περίπου το σχέδιο σε επίπεδο αξώνων. Από εκεί και πέρα, για να γίνω ακόμα πιο εξειδικευμένο, θα τα πούμε και τη Δευτέρα αυτά, τι σημαίνει να μπορέσουμε να έχουμε αξιοπρεπή εργασία? Σημαίνει 35ωρο, δηλαδή λιγότερες ώρες εργασίας την ημέρα. Σημαίνει συλλογικές συμβάσεις, σημαίνει στελεχωμένη επιθεώρηση εργασίας, σημαίνει αιτιολογημένη απόλυση, σημαίνει ελάφρυνση, φοροελάφρυνση της μισθωτής εργασίας μέσω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και του φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Μείωση τιμών σημαίνει ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα καρτέλ, μειώνουμε το ΦΠΑ, το μηδενίζουμε σε βασικά είδη, προκειμένου να ελέγχουμε, να πιστοποιήσουμε ότι αυτή η μείωση περνά στον καταναλωτή, περνά στο σούπερ μάρκετ, περνά στο βενζινάδικο, για να μπορούν οι πολίτες να ανασάνουν και να δουν πραγματική μείωση και ελάφρυνση στην τσέπη τους. Αναστότηση του κοινωνικού κράτους σημαίνει προσλήψη σε μόνιμο προσωπικό στα σχολεία και όχι αυτή τη θηριωδία των αναπληρωτών ή του επικουρικού προσωπικού που ζούμε στα νοσοκομεία. Σημαίνει ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο να αποκτήσει πράγματι προσανατολισμό η χώρα που θα βασίζεται όχι μόνο όπως λέγεται στην καινοτομία, αλλά στη δυνάμει της εργασίας, στη νέα ψηφιακή επανάσταση, τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρας με τον πρωτογενή τομέα κ.ο.κ. Όλα αυτά λοιπόν θα εξειδικευτούν στη συζήτηση την οποία θα κάνουμε. Θα ακούσουμε και τις προτάσεις των πολιτών. Δεν ερχόμαστε για να πούμε, ερχόμαστε κυρίως για να ακούσουμε.
0: Εσείς είστε από αυτούς που ακούτε. Όλα, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Εσείς είστε από αυτούς που ακούτε. Λοιπόν, για την Δεμονέρα, αυτό που περιγράφετε, αν μου επιτρέπετε το χαρακτηρισμό, είναι γενικώς ένα συγκλονιστικό σχέδιο. Να το πω έτσι πολύ απλά, ούτε συζήτηση για όλα αυτά που βάλατε στη συζήτηση. Εδώ όμως χρειάζονται και να το πω, γιατί λέτε το κάλεσμα το κάνουμε ώστε να ενωθούν οι πολίτες, να είναι ενεργοί. Αυτό θέλει ευρύτατε.

0: συνενέσεις, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ένα, να το πω έτσι, μοναχικό σπορ που θα πάμε στις εκλογές.
1: Αν αναφέρεστε σε συμπράξεις και συνεργασίες, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον η απέκτηση, όπως σας είπα, είναι προς την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία η οποία αγωνιά. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, τα υπόλοιπα κόμματα του χώρου είχαν την ευκαιρία τους. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει παραιτηθεί εδώ και 3 χρόνια από την κεντρική πολιτική σκηνή. Υπήρχε ο χώρος και προς το ΠΑΣΟΚ και προς τις άλλες δυνάμεις να μπορέσουν να καταλάβουν το χώρο αυτό, να δημιουργήσουν αλλακτική πρόταση, να μπορέσουν να υπάρξει αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία και μια διαφορετική αντίληψη και πράξη σε αυτά τα πράγματα. Οι δημοσκοπήσεις αποδεικνύουν το προφανές, αυτό που συζητάει η κοινωνία, ότι αυτή η Νέα Δημοκρατία παίζει χωρίς αντίπαλο. Άρα πρέπει να υπάρξει αντίπαλο σε προοδευτική κατεύθυνση, με συγκροτημένο λόγο, με πολιτικό σχέδιο, προκειμένου να υπάρξει εναλλακτική.
0: Ναι.
1: Εκεί βρισκόμαστε και νομίζω ότι αυτό το εγχείρημα θα κοιτάξει προς την κατεύθυνση αυτή. Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας από την ώρα την οποία επανήλθε ή ήρθε στην πολιτική σκηνή, δεν πάλευε ποτέ για τη δεύτερη και τη τρίτη θέση. Πάλευε πάντα για την Πρωθυπουργία και την Πρωθιά, προκειμένου να υπάρξουν όροι κυβερνητικής αλλαγής. Το ίδιο νομίζω θα γίνει και τώρα.
0: Το είπε ξεκάθαρα έτσι και αλλιώς στην ομιλία του εκεί στο Γαλάνδρη που λέγαμε. Τώρα, εδώ κάτι τελευταίο, επειδή αναφερθήκαμε στις δημοσκοπήσεις, κάνετε μια ανάγνωση όλο αυτό που καταγράφεται και είναι και πολλές οι δημοσκοπήσεις, έτσι. Δεν τις προλαβαίνουμε, να το πω πολύ απλά. Βροχή, δεν έχω ξαναδεί ίδιο πράγμα. Εδώ όμως προκύπτει και το εξής, ότι υπάρχει μια απόσταση της Νέας Δημοκρατίας από τους υπόλοιπους με μεγάλη διαφορά σε ποσοστά, δεν το συζητάμε, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα σημαντικά θέματα που αφορούν την κοινωνία, η ακρίβεια, όπως είπατε, οι υποκλοπές, εγώ βάζω, το ΠΚΠ, η υπόθεση και πολλά άλλα. Αυτό πώς φαίνεται να κρατάει ένα τέτοιο κόμμα που σήμερα έχει και συνέδριο, ξεκινάει το συνέδριο της?
1: Αν κάνετε μια βόλτα στην πλατεία και ρωτήσετε 10 πολίτες, θα σας πω εγώ, για ποιο λόγο ενδεχομένως κάνουν μια επιλογή προς τη Νέα Δημοκρατία μετά τα όσα έχουν ζήσει τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μάλλον η απάντηση των 8 ή 9 στους 10 ενδεχομένως θα είναι ότι επειδή ακριβώς δεν υπάρχει κάτι άλλο να ψηφίσω, δεν υπάρχει αντίπαλος. Άρα ο βασικός τροφοδότης μιας φαινομενικής ηγεμονίας την οποία έχει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έλκει και τροφοδοτείται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίπαλος πόλος. Ακριβώς αυτή η συνθήκη θα αλλάξει. Ήδη ο Αλέξης Τσίπρας σε όσες δημοσκοπήσεις καταγράφεται, ακόμα και χωρίς κόμμα, είναι τουλάχιστον δεύτερος και αυτό λέει κατά την άποψή μου πάρα πολλά. Από εκεί και πέρα είμαστε σε ένα
0: δεύτερο. Θα δούμε όταν θα συγκροτηθεί, να το πω έτσι, όταν θα ανακοινώσει και το.
1: Σωστά. Όταν έρθουν και άλλα κόμματα, τα οποία ξέρετε, είναι δεδομένο, θα πλογιοκοπήσουν από τη δεξιά τη Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Σαμαρά και η κυρία Καρισιανού που υποστηρίζεται στο φάσμα αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα υπό την έννοια αυτή έχουμε ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό, όπου τα πάντα, ναι, ακόμα και η πρώτη θέση, σε αυτή τουλάχιστον στοχεύουμε, είναι ανοιχτή. Άρα υπό την έννοια αυτή καλούμε όλους τους πολίτες να ακούσουν, να συνδιαμορφώσουν, να συμμετέχουν, προκειμένου πράγματι να πάμε στην επόμενη μέρα. Το έχει ανάγκη πιο πολύ από όλους η κοινωνία και η χώρα.
0: Άρα ραντεβού στη Σταυρούπολη τη Δευτέρα, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστώ πολύ για την Δευτέρα που είστε μαζί μας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε γερός.
1: Να είστε καλά. Γερός. Εσύ.

Ακούσατε τον Διονύση τον Μπονέρα, τον δικηγόρο εργατολόγο, τις υπόλοιπες ιδιώτες είπατε. Τις ανέφερα, λέει, πρέπει να βάλω το πρώην. Οπότε τώρα πάμε σε νέο πλαίσιο. Ακούσατε όλες αυτές τις σκέψεις που διατύπωσε για το εγχείρημα, όλο αυτό που επιχειρεί ο Αλέξης ο Τσίπρας. Ακούσατε για την εκδήλωση της Δευτέρας εδώ στο θέατρο Τσακίρης στη Σταυρούπολη, όπου θα συζητήσουν, θα ακούσουν, όπως είπε, τα συμπεράσματα δικά σας.

Ξέρετε, στις τράπεζες όλου του κόσμου γράφει σε μια πινακίδα τα χρηματικά εμπόδια λειτουργούν με χρονοκαθυστέρηση. Δηλαδή, ξέρετε, για να αποτραπεί κάτι. Με χρονοκαθυστέρηση ήταν και οι δηλώσεις του κυρίου Δένδια αναφορικά με το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Θυμάστε, τα έχουμε ξαναπεί από εδώ. Το Σάββατο το ξέρουμε τι είναι, έλεγε ο Υπουργός Άμυνας. Ξέρουμε τι είχε και σε χαλαρό ύφος. Αυτό όμως κλιμακώθηκε μετά τα επόμενα 24 ώρα. Και χθες είχαμε και ένα, να το πω έτσι, πολύ σκληρό, πολύ σκληρές δηλώσεις. Κατά τη γνώμη μου, καλά κάνανε. Τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, όσο και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, αναφερθήκαν σε αυτά γιατί είναι πολύ επικίνδυνο να κυκλοφορούν ντρόουν, τέτοια ντρόουν, από την Ουκρανία και να ουσιαστικά να κάνει εξαγωγή, να το πω έτσι, της κρίσης με τη Ρωσία στη Μεσόγειο. Άρχισε στα δικά μας τα νερά. Άρα η χρονοκαθυστέρηση ήρθε και λειτουργήσε, αλλά τέλος πάντων προχωράμε παρακάτω. Η γλώσσα πάντως ήταν σκληρή απέναντι στο Κίεβο και κατά τη γνώμη μου καλά κάναμε.

χθες ακούσατε από εμάς, αλλά φυσικά το ακούσαμε και από όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωση. Ήταν η φράση του Κινέζου Πρόεδρου προς τον Αμερικανό Πρόεδρο που του είπατε να μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Σας την αναφέραμε, δηλαδή παρακμή, δύναμη, υπερδύναμη κτλ. Επανήλθε μετά από μερικές ώρες ο Αμερικανός Πρόεδρος και τι βρήκε να πει, έτσι. Σας το μεταφέρω ακριβώς. Όταν ο Πρόεδρος Σι αναφέρθηκε με πολύ κομψό τρόπο, αυτό όλα σε εισαγωγικά, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πιθανώς μια δύναμη σε παρακμή, αναφερόταν, λέει ο κύριος Τραμπ, αναφερόταν στην τεράστια ζημιά που υποστήκαμε κατά τη διάρκεια των 4 χρόνων του νησταγμένου Τζο Μπάιντεν και της κυβέρνησης Μπάιντεν, και σε αυτό το σημείο είχε 100% δίκιο. Αυτά όλα τα έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ πάντως δεν πολύ προλαβαίνω να μπαίνω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος μπαίνει πάρα πολύ συχνά.

Κράτησα μερικά στοιχεία για να μοιραστώ από το ρεπορτάζ της καλής φίλης συναδέλφου από τη Βόρεια.gr της Φωτεινής Στεφανοπούλου, η οποία σε ένα ρεπορτάζ που δημοσιεύεται στη Βόρεια σήμερα αναφέρεται στις ανησυχίες που έχουν εκφράσει, που έχει εκφράσει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, η ΚΕΔΕ δηλαδή. Και δεν τα λέω όλα αυτά επειδή είμαστε σε ένα δημοτικό μέσο ενημέρωση, αλλά γιατί ό,τι αφορά τους Δήμους, μας αφορά όλους, να το ξέρετε πολύ απλά, το λέω καθημερινά, το πιστεύω. Γιατί σύμφωνα με αυτά που συζήτησαν τη χθεσινή του συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, είπαν ουσιαστικά πως ο πόλεμος στο Ιράν, προσέξτε λίγο πώς συνδυάζονται όλα, ο πόλεμος στο Ιράν τεινάζει στον αέρα τους προϋπολογισμούς των Δήμων. Και κρατήστε μια φράση που ξεχώρισε από το ρεπορτάζ, ανήκει στον πρώτο αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον δήμαρχο της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένη, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος, θυμάστε, ο πρώην πιλότος, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος του, δέστε ένα παράδειγμα, καταναλώνει ουσιαστικά τα καύσιμα της 17ης Αυγούστου, δηλαδή από σήμερα καίνε αυτά που θα καίνε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δεν κινδυνολογώ, σας μεταφέρω το τι υπόθηκε που είναι σημαντικό, γιατί βλέπουν πίνακες, βλέπουν έσοδα, έξοδα, πόσο κοστίζει το τάδε, το τάδε, το τάδε. Στο διατάφτα, όταν γίνονται και όλα αυτά, καταλαβαίνουμε ότι μετά αρχίζουν τα ψαλίδια. Από κάπου πρέπει να βγουν αυτά τα λεφτά. Πάντως, αυτό που λένε οι δήμαρχοι είναι ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός και ζητούν έκτακτη επιχορήγηση τουλάχιστον 2 δόσεων των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Γιατί είπαμε όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, μην φαντάζεσαι ότι αφορούν μόνο εκείνους, είδατε. Το ντόμινο συνεχίζεται.

Όταν είχα πάρει πρώτη φορά το CD τον Franz Ferdinand, είχα τρελαθεί. Αυτούς ακούμε τώρα, έτσι. Και είχα συγκλονιστεί με τον ήχο τους. Και όταν έκανα βουτιά στη συλλογή, λέμε σήμερα θα ακούσουμε και αυτό.

Και Παρασκευή ξέρετε φτιάχνουμε σχέδια και Δευτέρα λέμε τι δεν κάνουμε. Εντάξει. Σχεδιάστε, κάντε ό,τι νομίζετε, αλλά εγώ έχω να σας δώσω και δύο σκέψεις. Δεν λέω αυτό, μην το χάσετε ή το άλλο πάτε, αλλά νομίζω αξίζει να περάσετε μια βόλτα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί τρέχει ένα TRT. Έτσι. Είναι μια σημαντική έκθεση. Έχει πολλούς καλλιτέχνες, εγενιάστηκε χθες. Νομίζω αξίζει τη συμμετοχή μας, έστω με την παρουσία μας. Βάλτε στο ημερολόγιο σας που σε 18η Μαΐου είναι η Διεθνή Ημέρα Μουσείων, οπότε έχουμε και εδώ ωραία μουσεία στη Θεσσαλονίκη και καταπληκτικές συλλογές που εκτίθεται. Και αν είστε φαν της Eurovision, πήρε εισιτήριο προπροχθές ο Ακύλας, πήρε χθες όμως εισιτήριο και στο δεύτερο ημιτελικό η Αντιγόνη, το πήραν νωρίς, οπότε το Σάββατο δίνουμε ραντεβού, όσοι είστε φαν, όσοι δεν είστε φαν, εμείς θα δουλεύουμε γιατί πρέπει να δουλέψουμε για να το καλύψουμε και αυτό το θέμα. Στηθείτε για την Eurovision, ο διαγωνισμός πάντα είναι ένα μεγάλο συσταγωγικά. Και συμφωνεί απόλυτα μαζί μου ο Σάββας ο Μοριανός, ένα μεγάλο πανηγύρι. Οπότε, Σάββατο βράδυ τελικός, είδαμε χθες πολλές συμμετοχές. Εγώ να σας πω την αλήθεια, από αυτά που άκουσα, όσα μπόρεσα να ακούσω, νομίζω ξεχώρισε και το τραγούδι της Βουλγαρίας.

βγαίνουν. Στα παράξενα της ειδησιογραφίας είναι ότι πιάστηκε ένας 17χρονος, επειδή έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις για τα πατίνια και πώς κυκλοφορούν και μπαίνουν ανάποδα ή δεν μπαίνουν, δεν έχουν καμιά σχέση με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί λέμε για μέτρα μετά το θάνατο του νεαρού παιδιού, του παιδιού μάλλον, του μαθητή, και τις ανακοινώσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη ότι θα πάμε σε απαγορεύσεις με τα πατίνια. Βλέπω πολλές φορές με προσπερνάνε και στον δρόμο κάτι πατίνια, απίστευτα. Αλλά το να μεταφέρει ένας 17χρονος. Λαθρομετανάστη, μετανάστη, με πατίνι, με προσπερνά. Εκεί πραγματικά δέχομαι πραγματική προσπέραση. Κάτι άλλο που με προσπερνά επίσης είναι ότι ενώ έχουν ενταθεί οι έλεγχοι της τροχέας και εδώ στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας που είναι αυστηρός, να τα λέμε καθαρά, αλλά δεν μπορεί τώρα να γίνονται 1000 έλεγχοι και 850 να αφορούν την παραβίαση του ορίου ταχύτητας. Δεν ξέρω πως όλοι οι Verstappen δώσαν ραντεβού εδώ στη Θεσσαλονίκη και οδηγούν, νομίζω ότι είναι στη Μόζα, έτσι. Αλλά για σκεφτείτε λίγο παραπέρα. Το ξαναλέω και ας είναι και τρομακτικό. Σκεφτείτε ότι ένα crash test στα αυτοκίνητα γίνεται με την ταχύτητα των 50 χιλιόμετρων. Και εδώ τι γίνεται, εκεί πέφτει πραγματικό τσαλάκωμα. Και πολλές φορές αυτό το διαπιστώνω, όπως λέει και ο Πουλόβος, την ώρα που γυρνώ από τη δουλειά, δηλαδή το βράδυ.

Θέλω να στείλω χαιρετίσματα, ευχές περαστικά στο γειτονάκι μου τη Λία και τους εύχομαι τα καλύτερα. Πολλές καλησπέρες στην κυρία Άννα, τον κύριο Στέλιο. Μια ξεχωριστή καλησπέρα στην Λίζα. Επίσης να δώσω πολλούς χαιρετισμούς στην Άψα, στην παρέα της. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και τον Σάβα και τον Κώστα και τον Γιάννη. Και ευχαριστώ πολύ τον Ηλία για τις επισημάνσεις. Στον πρόδρομο εύχομαι καλή δύναμη σε ό,τι κάνει. Και εύχομαι, αν πάρει καινούριο μηχανάκι, να είναι επίσης προσεκτικός. Γιατί μου λέει σχεδιάζω να πάρω κάτι μεγαλύτερο. Μια διαφήμιση παλιά έλεγε για ένα μεταλλικό νερό πως δεν πίνεις νερό, πίνεις βελούδου. Αλλά του βελούδου πραγματικά είναι ταυτισμένο με τη φωνή του Γιάννη Βογιατζή, γιατί πραγματικά είχε βελούδινη φωνή.

Αυτή η φωνή του Γιάννη Βογιατζή έσβησε στις 15 Μαΐου, μια μέρα σαν σήμερα, πριν από 3 χρόνια. Και δεν το ξεχνάμε. Τα τραγούδια τα ακόμη τα τραγουδάμε και θα συνεχίσουμε να τα τραγουδάμε. Και με αυτό ήρθε η ώρα να βγάλουμε το Blender από την πρίζα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Μην αγχώνεστε. Τη Δευτέρα πάλι εδώ θα είμαστε, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 12. Να ευχαριστήσω τη Σοφία Τιγκανάκη, τον Αριστοτέλη τον Αναστασιάδη και τον Σάββατο Νομοριανό που υποστήριξαν την εκπομπή τεχνικά ηχητικά. Να σας ευχαριστήσω όλους όσοι ήσασταν μαζί μας όλες αυτές τις μέρες. Σας έχουμε ένα καλό πουσούκου, δηλαδή Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και το ξαναπάω όπως το ξεκίνησα. Παρασκευούλα με ζάχαρη, Παρασκευούλα με μέλι. Ο Λάζαρος Θεοδωρακής ήταν μέχρι τώρα στα μικρόφωνα και δίνω τη σκυτάλη στην Αλεξάνδρα τη Μαρτίδου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για να μας πει τι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός συνόρων. Και αυτή με τη σειρά της θα φέρει στο στούντιο τον Πολύτο Μαυρόπουλο που γυρίζει την πόλη για να φέρει πολλή μουσική και θα είναι μαζί σας αμέσως μετά. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τελευταίο κουδούνι χτυπάει σήμερα για τα λύκια της χώρας μας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της ΓΑΜΑ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 του μηνός μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων όσων επιθυμούν να λάβουν το Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ με τη μορφή επιταγής. Η καταβολή του ποσού θα γίνει ως τις 31 Μαΐου. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 17 Μαΐου το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θόδωρος Ρουσόπουλος και στις 7.30 θα ανέβει στο βήμα του συνεδρίου ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Σαφέστατο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι Κύπρος και Ελλάδα θα κινηθούν απαρέγκλιτα στον άξονα της ειρηνικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, έστειλε από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν ξανά αγρότες από τον ομό Σερών, διαμαρτυρώμενοι για τα προβλήματα στον κλάδο τους και ενώ καταγγέλουν πως οι κυβερνητικές υποσχέσεις για λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δεν έχουν υλοποιηθεί. Σήμερα το πρωί, αγρότες με τα τρακτέρ τους και τα οχήματά τους συγκεντρώθηκαν στη διασταύρωση του Λευκώνα. Το δεύτερο φεστιβάλ ΑΜΕΑ, μια γιορτή για όλους, πραγματοποιείται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκη, στις αίθουσες Νερού και Μανώλης Αναγνωστάκης, όπως επίσης και στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Οι αρχές της Φιλανδίας προειδοποίησαν σήμερα για ύποπτη δραστηριότητα ντρόουν στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της χώρας, προκαλώντας αυξημένη επιφυλακή στις υπηρεσίες ασφαλείας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το ενημερωτικό μαγκαζίνο, ακολουθεί ο Πόλης Μαυρόπουλος.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Λευτεράκι, τα είδες!
3: Τι να δω, ρε Ζωζό!
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
3: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
2: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις!
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
8: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα στον FM 100. Χαμογέλα.
9: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
10: Τικ-τακ, τικ-τακ.
11: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
10: Λαλά.
11: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
10: Πω, πω, πω.
11: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
10: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
11: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Στα 8 λεπτά μετά τη μία, πολύ καλό σας μεσημέρι. Καλησπέρα ξανά, Γιώργο, έλα πες το Παρασκευούλα.
1: Ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι. Ήρθε η μέρα της εβδομάδας που όλοι περιμέναμε.
0: Α, την περιμένεις, ε.
1: Δεν την περιμένεις μια Παρασκευή.
0: Ξέρω εγώ. Αν την περιμένεις εσύ, θα την περιμένει όλος ο κόσμος. Καλώς ήρθατε στο Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης FM 100, εσείς που άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Στο μικρόφωνο ο Πόλης Μαυρόπουλος, μαζί μου Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Και ξεκινάμε αμέσως. 2312-61-100. 2312-61-100. Επικοινωνείτε με αυτό το νούμερο, αφήνετε ονοματεπώνυμο. Σας περιμένει το κορίτσι μας, είναι πανέτοιμο η Νάνση. Γιατί μία και μισή θα κληρώσουμε 5 τραπέζια των 4 ατόμων. Σήμερα θα έχουμε να στείλουμε 20 άτομα για το Σάββατο, για την παράσταση του Σαββάτου στο Θέατρο Βεργίνα. Να απολαύσετε Χρήστο Νικολόπουλο. Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Ενώ αργότερα, κάπου στις 2 παρατέταρτο, έχουμε δεύτερο διαγωνισμό που έχουμε να σας δώσουμε 5 προσκλήσεις μονές για το Street Desolé, για την παράσταση πάλι του Σαββάτου την απογευματινή 4:30.
1: Όπως λέει και ένας φίλος μου, τι άλλο να κάνουμε, σπαθιά να καταπιούμε.
0: Έτσι λέει ο φίλος του Γιώργου.
1: Ναι. Χαιρετίσματα στο Σίμω.
0: Ακούει.
1: Ακούει, στη δουλειά είναι. Θα ακούει, τι θα κάνει. Τον έχω βάλει χέρι, τον έχω μαλώσει. Λέω, δεν γίνεται να μην ακούσει.

0: καλά σήμερα, δεν έδινε πολύ μεγάλη πιθανότητα βροχής, Γιώργο? Έτσι, λες αργότερα να γίνει αυτό, γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή βλέπω ότι έχουμε ένα κατά γάλανο ουρανό.
1: Όχι, όχι. Ξαστεριά θα
0: έχουμε. Ξαστεριά.
1: Αύριο.
0: Αύριο δίνει βροχή.
1: Αύριο δίνει 70%.
0: 70%. Και σήμερα έδινε 50 και ξαφνικά έγινε 0.
1: Να σου πω τώρα που είμαστε έτσι εδώ και δεν μας ακούει κανείς, να σου πω ότι αν είναι κάτω από 70%, δύσκολα να βρέξει. Δύσκολα πέφτει έξω.
0: Τάδεφη μετεωρολόγος Γιώργιος Μάγκος. 2310261100, αφήνετε το όνομά σας. Τώρα να πούμε ότι μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες μπορούν από χθες μέχρι και την Δευτέρα που μας έρχεται να υποβάλουν αιτήσεις για το Χίος Κύθυρα Pass 2026. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας και της Χίου που επλήγει από τις πυρκαγιές Ιουνίου και Αυγούστου του 2025, αλλά και των Κυθύρων που πλήγησαν επίσης από τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2025. Η πρώτη φάση είναι Μάιος-Ιούνιος και η δεύτερη φάση Σεπτέμβριος-Οκτώβριος για όσους ενδιαφέρονται για αυτούς τους δύο προορισμούς, για το Δήμο Χίου και για το Δήμο Κυθύρων. Τι, τελείωσε και όλα?
1: Wow. Τα καλά τελειώνουν γρήγορα. Oh. Λέει.
0: Ενώ διαβάζω εδώ ότι εντός του 26 η ΑΔΕ δρομολογεί αποστολή φορολογικών λογαριασμών σε 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων να έχουν αποκρύψει εισοδήματα. Αυτό είναι πάρτι. Και οι παραβάσεις αφορούν κυρίως τιμή υποβολή δηλώσεων, την αδικαιολόγητη τροποποίηση προσυμπληρωμένων ποσών και σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εσόδων, μάλιστα, και ψηφιακά καταγεγραμμένων δαπανών διαβίωσης. Δεν ξέρω, τώρα πλέον βρίσκουν τα πάντα. Πρέπει όλοι μας να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και σε αυτά που δηλώνουμε και σε αυτά που δεν δηλώνουμε και στις δαπάνες και όλα.

0: ξαναπώ ότι 1:30 θα κάνουμε την κλήρωση για να δώσουμε τα 5 τραπέζια. 5 τραπέζια των 4 ατόμων για Σάββατο βράδυ για θέατρο Βεργίνα. Ενώ κάπου 2 παρα 20 με 2 παρατέταρτο να είστε κοντά στις συσκευές σας. Γιατί πιο γρήγοροι θα κερδίσουν προσκλήσεις για το Cirque du Soleil, για την παράσταση του Σαββάτου, την απογευματινή.
1: Και διαβάζω τώρα εδώ ένα άρθρο για τη συγκεκριμένη παράσταση, όπου λέει ότι αψηφά τους νόμους της βαρύτητας.
0: Αυτό ακριβώς. Είναι κάτι το μοναδικό, κάτι το εκπληκτικό, ένα υπερθέαμα πραγματικά. Θα στείλουμε 5 από εσάς να το απολαύσουν. Διαβάζω εδώ ότι συζητείται η αφιδρόμηση της Δωδεκανήσου και σχεδιάζει να την υλοποιήσει, να την προχωρήσει και να την υλοποιήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και να αποσυμφορηθεί το κέντρο της πόλης. Ενώ ομάδα 6 δημοτικών αστυνομικών με ηλεκτρικά ποδήλατα ξεκινά από την πλατεία Αριστοτέλους στους ελέγχους στο κέντρο της πόλης κάθε Παρασκευή και Σάββατο, και Κυριακή οι ποδηλάτες δημοτικοί αστυνομικοί θα πραγματοποιούν περιπολίες από την περιοχή του λιμανιού έως το Μέγαρο Μουσικής, καθώς επίσης και στον κεντρικό άξονα της Αριστοτέλους και στους πεζοδρόμους του κέντρου, όπου συγκεντρώνεται δηλαδή μεγάλος αριθμός επισκεπτών. Ξεκίνησε από χθες Πέμπτη η νέα ομάδα αυτών των δημοτικών αστυνομικών από την Αριστοτέλους παρουσία του Δημάρχου του Στέλιου Αγγελούδη και του Αντιδημάρχου της Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργου Δημαρόλου. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στην Καλαμαριά που έχουν προσλάβει δημοτικούς αστυνομικούς, ακόμη τους εκπαιδεύουν μετά από μήνες. Να δούμε πότε θα τελειώσουν αυτή την πολυπόθητη εκπαίδευση. Πας και τους βγάλουν εκεί στο Μεϊντάνι να βάλουν τάξη κυρίως στον πεζόδρομο, όπου η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη έως μπάχαλο, θα πω.

0: τα μηνύματά σας στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Ενώ με όλο αυτό το σάλο που δημιουργήθηκε χθες με τη FedEx.
1: Το είχαμε πει εμείς εδώ.
0: Ποιο?
1: Αν θυμάσαι. Τι ότι είπαμε? Δεν φεύγει η FedEx από τη Θεσσαλονίκη, ναι. Και απλά αλλάζει το μέρος όπου θα.
0: Γιατί βγήκε
1: επισήμως
0: και, ακριβώς, και διαψεύδει η FedEx πως σταματά τη δραστηριότητα της στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ανακοίνωση πως θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά το αεροπορικό και οδικό της δίκτυο στην πόλη χωρίς καμία αλλαγή.
1: Η μία πτήση που είναι κάθε μέρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, Eurovision, ολόγε. Τι γίνεται στην Eurovision? Χθες ο δεύτερος ημιτελικός χτύπησε 55% σχεδόν, Γιώργο. Πολύ ψηλό νούμερο.
1: 55.
0: Σχεδόν 55. 54 ακόμα τόσο έφτασε. Την είδε πάρα πολλοί κόσμος. Πέρασαν αυτοί που έπρεπε να περάσουν σχεδόν όλα τα φαβορί. Ενώ να πούμε για το δικό μας τον Ακύλα ότι η εξαιρετική ερμηνεία και η σκηνική του παρουσία δεν πέρασαν απαρατήρητα από τα social media, με τα περισσότερα σχόλια να είναι πραγματικά αποθεωτικά, και το BBC είχε ακριβώς την ίδια αντίδραση, έκανε ένα δημοσίευμα και γράφει: ο Έλληνας τραγουδιστής Ακύλας είχε την πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της βραδιάς, κάνοντας αναφορές σε στοιχεία που κυμαίνονταν από την αρχαιοελληνική εκλεπτική και την παράδοση του πλεξίματος μέχρι και τη μοναδική μέχρι σήμερα νικήτρια της Ελλάδας, την Έλληνα Παπαρίζου.
1: Και τεχνικά άρτιος, λες και το άκουγες από το στούντιο ήταν
0: ακριβώς,
1: το κομμάτι.
0: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, μιας και αναφερθήκαμε στη Eurovision, Γιώργο, και λέγαμε για τον Ακύλα και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Πριν τι συζητούσαμε, πριν μπούμε στο γραφείο μου.
1: Για τη σειρά που θα.
0: Για τον Σαλιάνκα, δεν έλεγε. Για τον Νιάνκα, ναι, ναι. Θα
1: για τον Ρέμο, όμως λέγαμε. Άλλο.
0: Όχι, όχι. Λέγαμε και για τον Ακύλα. Τι είπε, γιατί είπε κάτι ο.
1: Σωστά, ότι.
0: Ο Λιάνκας.
1: Εκεί που είμαστε δεν βγαίνει κανείς πρώτος. Ναι. Με αυτή τη σειρά που εμφανιζόμαστε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, τελευταίοι θα βγούμε, γιατί. Κάνει λόγο ότι μας έχουν στο μάτι και θέλουν να μας καταστρέψουν, γιατί βγαίνει στη σειρά πολύ νωρίς. Έκτος, έβδομος, τι βγαίνει ο Ακύλας, έκτος νομίζω.
1: Έκτος.
0: Και είναι καταστροφή, είπε και τέτοια. Δεν ξέρω, επειδή πάντα όταν λέει αυτός είναι αναξιόπιστο και είναι ανακριβές και
1: μα
0: είναι
1: γιατί, το αντίθετο. Σε παρακαλώ, στο Ρέμο είχε δίκιο.
0: Λέω μήπως βγούμε πρώτοι. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα, να δούμε.
1: Εγώ είπα, μέσα στην πρώτη πεντάδα και τώρα λέω τριάδα.
0: Γιατί για να μην ξεχνιόμαστε κιόλα, έτσι, εγώ πριν ένα μήνα σας είπα η συναυλία του Αντώνη του Ρέμου θα γίνει στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Σαλιάνκας είπε ότι θα γίνει στην Αριστοτέλους και πριν 2-3 μέρες είπα για να δούμε ποιος στο τέλος θα δικαιωθεί.
1: Μαντέψτε ποιος δικαιώθηκε.
0: Επισήμως, δεν ξέρω, άκουσαν εμάς και γράψαν χθες στο site της Μακεδονίας ότι γίνεται στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 23-12-61-100. Για λίγο ακόμα τηλεφωνείτε, λίγο έχουμε κάποια λεπτά, έτσι έχουμε κάνα 8 λεπτά ακόμα που μπορείτε να επικοινωνείτε. Να αφήσετε το όνομά σας, να κάνουμε κλήρωση αμέσως μετά για τα τραπέζια στο Θέατρο Βεργίνα. Και μιας και αναφερόμαστε στην Eurovision, είδα αυτό το βιντεάκι, πραγματικά γέλασα πάρα πολύ, γέλιο μέχρι δακρύων. Είναι η μεταφύση αυτή ενός παίκτη στο Eurofame Sounds Familiar της Κροατίας που έκανε την Έλληνα Παπαρίζου στην Eurovision 2005 και έγινε φυσικά viral. Για τις ανάγκες της βραδιάς αυτής του σοου, ο Κροάτης ηθοποιός ο Ντελιμπόρ Πέτκο ερμήνευσε το My Number One και αποθεώθηκε από το κοινό και την Κριτική Επιτροπή. Ήταν η εμφάνισή του ομολογουμένως εκπληκτική, την είδα και. Δηλαδή δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια, δεν μπορούσα να τον περάσει και για τον Μάρκο Σεβερλή, η αλήθεια είναι.
1: Ναι,
0: έτσι, βέβαια. Δεν το
1: είδα. Καλό. Δεν το είδα, όχι. Μου διέφυγε η αλήθεια.
0: Σου θύμιζε, λέω στην αρχή, ο Σεφερλής είναι. Αλλά δεν αποκλείεται. Και μετά βλέπω ότι είναι αυτός ο Κροάτης από το Your Faint Sounds Familiar. Και δηλαδή είναι τόσο άρτιο. Δηλαδή τους χορευτές να δεις ίδιοι. Δεν μπορεί να φανταστείς. Μιμήθηκε πάρα πολύ πιστά τις κινήσεις της Έλλας Παπαρίζου. Το πλήθος ξέσπασε χειροκροτήματα και αποθεώθηκε μέσα στα social media. Πολύ, πολύ.

0: Γεια σου Νότι μου, ο Νότις κανένα σχολιάζει. Τα κουφάλια θα είναι για όλους τα σήμερα. Καλησπέρα μου στον καλύτερο DJ της πόλης, τον Κώστα Γεωργιάδη. Σήμερα πάνω το εδώ στην ακτή το Βίλ.
1: Θα κοιτάζει θάλασσα.
0: Ναι, και η θάλασσα. Μαγεία, μαγεία είναι. Αυτό το μαγαζί ήταν από τα πολύ αγαπημένα μου ανέκαθεν τότε, που ήταν από παλιά με Σιρακούζες και Ατζούρο και πάει λέγοντας.
1: Αυτά που μου τα λες εμένα δεν τα ξέρω.
0: Καλά, εσύ να τα ξέρεις.

0: χαμός στο τοπίο Hollywood. Έχουμε τώρα σφοδίνα την παράθεση της κυβέρνησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Πασόκ, της κυβέρνησης. Τώρα μιλάμε για κυβέρνηση, ο μόνος που βγαίνει πάντα μπροστά και δεν ασχολείται ποτέ με το Υπουργείο του και ασχολείται με όλα τα άλλα, είναι ένας, ο Άδωνος Σπυρίδων Μπουμπούκος Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε δηλώσει σχετικά με αυτή την περιφόρη μίσθωση του ακινήτου της οικογένειας του Ανδρουλάκη από το κτηματολόγιο. Και τι είπε ο Άδωνης, λέει, αυτός θα μας κουνήσει το δάχτυλο. Εδώ κυνηγάμε, λέει, τον αγρότη, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση και ο Ανδρουλάκης μας αμπούκωσε 1.000.000 και μας κουνάει το δάχτυλο. Λέει, τι είπε ο Άδωνης. Μασαμπούκοσε. Ο Μασαμπούκας, αυτή την έκφραση είχα να την ακούσω καιρό. Δηλαδή, πώς την ξέχασα. Ο Μασαμπούκας μασαμπούκοσε. Τελείωσε. Γρήγορα και αυτό τελειώνει.
1: Περνάει γρήγορα η ώρα, γι' αυτό.
0: Για ακόμα 4 λεπτά το 23 12 61 100 στη διάθεσή σας.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείος ο σταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
6: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
5: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
6: πολύ καλή μουσική,
5: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
6: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, 33 λεπτά μετά τη μία στο μεσημέρι της Παρασκευής. Σαράμανα στους δρόμους οι αγρότες από εδώ, τις Σέρες. Και διάβαζα λίγο πριν πω στο στούντιο ότι τους κάνανε μπλόκο για να μην φτάσουν στον Προμαχώνα. Τελικά τώρα βλέπω εδώ απέναντί μου στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
1: Φτάσανε.
0: Ότι οι αγρότες τελικά έφτασαν στον Προμαχώνα και θα αποκλείσουν εκεί το τελωνείο στον Προμαχώνα. This

0: Γιατί έχουν οι άνθρωποι τα παράπονά τους, γιατί είπαν ότι δεν υλοποιήθηκε τίποτα από αυτά που τους τάξανε και πάει λέγοντας. Φαντάζομαι τα ακούσατε πολλοί από εσάς και κάποιον εκπρόσωπό τους που μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή του Βασίλη του Κοντόπουλίδη, για να δούμε πού θα βγει πάλι όλη αυτή η ιστορία. Ο Γιώργος είναι εδώ, έχει καθίσει ήδη στον θρόνο του, στον θρόνο νούμερο 2. Γιώργο, καλά δεν το λέω.
1: Ακριβώς,
0: στον νούμερο 2.
1: Κανένα λάθος.
0: Και είναι έτοιμος για να κάνουμε την κλήρωση. Για πες Γιώργο, τι συμμετοχές είχαμε.
1: Είχαμε 23 συμμετοχές.
0: 23 συμμετοχές. Και να πω 5 νούμερα, εσείς που θα ακούσετε τα ονόματά σας, επαναλαμβάνω, είναι για Σάββατο. Σάββατο βράδυ, 10 ξεκινάει η παράσταση, λίγο πιο νωρίς εκεί. Στην είσοδο του Θεάτρου Βεργίνα στο Hyatt Regency Casino. Να τα πάρετε και να μπείτε να απολαύσετε την παράσταση του Χρήστου Νικολόπουλου με το Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Και ξεκινώντας, λέω το 7.
1: 7. Στο νούμερο 7, Βότσης Θεόδωρος.
0: Το 11.
1: Νούμερο 11, Ιακωβίδης Πολύδωρος.
0: Το 19.
1: 19, Νίκη Λαβρεντιάδου.
0: 24.
1: 24, Αμαλία Λινάρα.
0: Και το 3.
1: Καραμάνης Απόστολος.
0: Πες τα ξανά τα ονόματα, Γιώργο.
1: Βότσης Θεόδωρος, Ιακωβίδης Πολύδωρος, Νίκη Λαβρεντιάδου, Αμαλία Λινάρα και Καραμάνης Απόστολος.
0: Λιναρά, ναι, Λιναρά. Σάββατο βράδυ, να περάσετε πολύ πολύ πολύ καλά. Ετοιμαστείτε, γιατί σε 10 λεπτά μόλις σας πω εγώ και ανοίξουμε τις γραμμές, οι πιο γρήγοροι θα κερδίσουν τις προσκλήσεις που έχω εδώ στα χέρια μου. 5 προσκλήσεις έχω για το Cirque du Soleil, πάλι για το Σάββατο 4:30 το απόγευμα. Yeah.

0: αρχές δεκαετίας του 80. Εκπληκτικό. I think I'm in love από τον Keith Marshall. Εδώ έχουμε και Μουντιάλ φέτος. Γιώργο, εσύ δεν ασχολείσαι με αυτά. Ασχολείσαι μόνο με το χόκι. Αλλά εμείς που ασχολούμαστε το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, βλέπω και έχει, λίγο Μουντιάλ.
0: Έχει Μουντιάλ, έχει. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ, ο τελικός δεν θα έχει μόνο ποδόσφαιρο. Θα γίνει πάνω να το κάνουν κάτι σαν υπερθέαμα, σαν Super Bowl κλπ.
1: Μπορείστε.
0: Και η FIFA ανακοίνωσε ότι στο μεγάλο αγώνα της 19ης Ιουλίου στο New York New Jersey Stadium θα πραγματοποιηθεί halftime show. Που παραπέμπει ευθέως στο μοντέλο του Super Bowl. Και τα ονόματα που ανακοινώθηκαν είναι από μόνο τους ικανά να κάνουν ένα γεγονός έτσι παγκόσμιο τηλεοπτικό γεγονός, και είναι η Σακίρα, η Μαντόνα και BTS. Πω. Τρεις διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι, τρία τεράστια κοινά και μια διοργάνωση που ήδη θα έχει πάνω της όλα τα βλέμματα του κόσμου. Πρόκειται για ένα μουσικό υπερθέαμα, έτσι όλο αυτό που θα δούμε, και είμαστε σίγουροι ότι θα δούμε ένα υπερθέαμα που εκτός από ποδόσφαιρο θα δούμε και όλο αυτό το σόου.
1: Είχαμε και για το Μουντιάλ του 26 και τη διαφήμιση, αν θυμάσαι, που την είχαμε πει με τα Lego.
0: Με τα Lego,
1: και
0: ναι,
1: τους αστέρες του ποδοσφαίρου.
0: Που δόθηκαν πόσα λεφτά, ε?
1: Όλα, η ακριβότερη διαφήμιση που έχει γίνει ποτέ στον κόσμο ήταν αυτή.
0: Αυτή ακριβώς. Τώρα πάμε σε αυτό και αμέσως μετά θα ανοίξουμε τις γραμμούλες μας.

0: ακούγοντας το Down Under των Men at Work. 23-10-2-85-106 23-10-2-85-106 είναι η προσκλήση εδώ στα χέρια μου και να δούμε ποιος είναι ο πρώτος ή ποια είναι η πρώτη που κερδίζει. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά. Ποιο κορίτσι
1: είστε? Ευχαριστούμε για το ωραίο πρόγραμμα και για τις προσκλήσεις βεβαίως που μας
0: κάνετε. Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά. Ποιο κορίτσι είστε, για πείτε μου.
1: Είμαι η Έλσα Δενδρινού.
2: Έλσα Δενδρινού.
0: Δενδρινού,
1: ναι.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Έλσα μου, είναι η πρώτη που κερδίζετε εδώ η πρόσκληση. Θα βρίσκεται εδώ στη Μοναστηρίου 93Β.
1: Ναι.
0: Να την ωραία. Πάρετε. Εντάξει.
1: Είναι μονή πρόσκληση.
0: Μονή είναι, όλες είναι μονές.
1: Α, μονή. Εντάξει, ωραία. Ευχαριστώ
0: είναι,
1: πάρα πολύ.
0: Είναι για αύριο το απόγευμα.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας,
0: γεια σας. Πάμε στη δεύτερη. Γεια σας. Ναι. Ναι, ναι, μας ακούτε. Είναι η γραμμή αυτή.
2: Ναι, ναι, συγκεκριμένη.
0: Συγκεκριμένη. Λοιπόν, αφού είναι συγκεκριμένη, πάμε στην επόμενη. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Ευχαριστώ, παρακαλώ. Μία πρόσκληση θέλω κι εγώ, η Μαύρη. Για το
0: ξέρετε που θα πάτε.
3: Πείτε παρακαλώ, να μας πείτε παρακαλώ και την ώρα την, και, το, και ένα τηλέφωνο.
0: Τι τηλέφωνο, τι να το κάνετε, τι τηλέφωνο θέλετε?
3: Και μήπως για τον οποιονδήποτε λόγο θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Λοιπόν,
3: οτιδήποτε μου έρθει εκείνη την ώρα.
0: Τηλέφωνο δεν μπορώ να σας δώσω γιατί δεν έχουμε. Αν θέλετε την πρόσκληση και μπορείτε να πάτε.
3: Ναι,
0: έρχεστε και πείτε μου λίγο για να μην ακρηγορούμε γιατί γίνεται χαμός στο κέντρο. Πείτε μου λίγο το όνομα τεπώνυμο.
3: Ρίτα Παρασκευαΐδου.
0: Εσείς θα πάτε.
3: Εγώ. Γιαγιά.
0: Ναι. Χρύσα Παρασκευαΐδου είπατε.
3: Ρίτα Παρασκευαΐδου.
0: Ρίτα. Πολύ ωραία, εντάξει. Θα είναι εδώ. Ωραία, ωραία. Θα είναι η πρόσκληση εδώ. Μοναστηρίου 93Β. Ελάτε να την πάρετε για να πάτε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ναι. Γιώργο, θα πάρουμε εδώ τη γραμμή αυτή.
2: Πώς θα πάρουμε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Πάμε στην άλλη.
0: Πάμε στην άλλη. Γεια σας. Ναι, ναι. Γεια σας, τι κάνετε?
4: Είμαι καλά, εσύ σας ακούω στο ράδιο.
0: Να είστε καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πού μας ακούτε? Είστε?
4: Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος, Επαμεινώντας Παπαδόπουλος. Δεν ξέρω, θέλετε το μικρό, θέλετε το μεγάλο?
0: Όχι, όχι, θα είναι στο όνομά σας, με barcode είναι, η πρόσκληση θα μπείτε, θα περάσετε να την πάρετε από εδώ, Μοναστηρίου 93Β, εδώ είμαστε, ακριβώς απέναντι από την Εκκλησία των Αγίων Πάντων. Σταματήστε. Ωραία. Ένα λεπτό, την παίρνετε, φεύγετε.
4: Ωραία, σούπερ, θα σας βρω, μην ανησυχείτε, Νότης Παπαδόπουλος είναι το όνομα.
0: Εντάξει, ήδη την έχω γράψει. Να περάσετε πολύ πολύ ωραία.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
4: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Έπεσε η γραμμή.
0: Έπεσε. Ερούξε μου.
2: Ερούξε.
0: Στα ποντιακά. Το κορίτσι μας εδώ. Γιώργο, πού είναι, δεν πρέπει να έχουμε, να πάρουμε το παλιό, ε. Γεια σας.
5: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε?
5: Πολύ καλά που σας ακούμε και μας φτιάχνετε τη διάθεση και μας δίνετε και προσκλήσεις, τι άλλο θέλουμε.
0: Να είστε καλά. Πού μας ακούτε?
5: Στο δρόμο είμαι τώρα.

0: Ταλαιπωρήστε, ταλαιπωρήστε, έχει κίνηση.
1: Όχι, δεν θα έλεγα ότι έχει κίνηση. Ωραία. Εντάξει.
0: Πολύ μια ωραία. Χαρά. Μια χαρά. Πείτε μου λίγο ονοματεπώνυμο.
1: Μπλούκα η Στέλλα είμαι.
0: Πώς?
1: Μπλούκα Στέλλα.
0: Στέλλα Μπλούκα.
2: Στέλλα.
0: Πολύ ωραία. Επαναλαμβάνω ότι είναι για Σάββατο απόγευμα, εντάξει.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Περνάτε και την παίρνετε. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Άλλη μία έμεινε και όπλο.
2: Αυτό θα σου έλεγα. Δεν κάνω λάθος, μία ακόμα έχουμε.
0: Μία έμεινε. Τελευταίος και τυχερός ή τελευταία και τυχερή?
3: Τελευταία και τυχερή. Πολύ που τα λέμε.
0: Ποια είναι η τυχερούλα?
3: Σας ακούω καθημερινά. Να είστε καλά. Πολύ λατρεύουμε.
0: Να είστε καλά.
3: Παναγιώτα Καραλή.
0: Παναγιώτα Καραλή. Πολύ ωραία. Περνάτε και την παίρνετε. Και να ξέρετε ότι θα περάσετε υπέροχα. Είναι υπερθέαμα.
3: Ναι, το πιστεύω.
0: Είναι υπερθέαμα, να ξέρετε. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα είναι η πρόσκλησή σας. Τώρα ο Γιωργάκης εδώ τις κατεβάζει στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στην υποδοχή. Μπαίνετε και τις παίρνετε.
2: Με το ονοματεπώνυμο.
0: Με το ονοματεπώνυμο. Να είστε
3: πολύ
0: καλά. Γεια σας, γεια σας.

0: Γιώργο, διάβαζα συνέντευξη του Βλαδίμερου Κυριακίδη. Όπως λέει, συνέχεια θέλει να είναι με την Έφη Μουρίκ, με τη γυναίκα του. 38 χρόνια είναι σε σχέση, λέει, και δεν του φτάνουν οι ώρες που περνά στο πλευρό της. Στη Σούπερ Κατερίνα έδωσε συνέντευξη και τα είπε: δεν είναι δύσκολο να συμπάρξουν δύο σπουδαίοι ηθοποιοί σε ένα γάμο. Όταν υπάρχουν διαφωνίες, είναι το αλατοπίπερο της ζωής. Είναι καλό να σκέφτονται δύο μυαλά αντί του ενός και κυρίως στη δουλειά. Και όταν ξέρεις ότι ο άλλος έχει γνώση του αντικειμένου, σε βοηθάει, λέει, και σένα. Δεν φτάνουν οι ώρες να είμαστε μαζί. Θέλουμε λύση να είμαστε μαζί. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει.
1: Χαρούμενος.
0: Το σκέφτομαι, το ξανασκέφτομαι τώρα. Μάλλον είναι παγκόσμια πρωτοτυπία ο Βλαδίμηρο, να ξέρεις.
1: Αφού περνάει καλά.
0: Παγκόσμια πρωτοτυπία.
1: Ναι.
0: Το δηλώνω.

0: Ο Γιώργος όταν μου δείχνει, μου την ξαναδείχνει την είδηση, γιατί τον εντυπωσίασε.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ ότι Θεσσαλονίκη, άνω κάτω τελεία, ειδικό όχημα του Δήμου θα αποκαθιστά τις λακκούβες στην άσφαλτο. Είναι ένα ειδικό μηχάνημα όπου είναι σαν να φτύνει μπετό. Σαν να φτύνει άσφαλτο.
0: Επιτέλους, γιατί τόσες λακκούβες που έχουμε, πρέπει κάποια στιγμή έπρεπε να γίνουν και έρχεται το ειδικό όχημα. Και...
1: Ήρθε, έχει ξεκινήσει ήδη.
0: Α, ξεκίνησε.
1: Ξεκίνησε, πώς.
0: Είμαστε πολύ γρήγοροι, μπράβο, μπράβο, μπράβο μας.

0: Την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Γιάννη τον Δημητριάδη. Όλοι εσείς που σκέφτεστε να ανακαινήσετε είτε σπίτι, είτε γραφείο, είτε οποιοδήποτε επαγγελματικό χώρο, να ξέρετε μία είναι η λύση. Δημητριάδης Group.
1: Το κάνει αγνώριστο το σπίτι.
0: Σπίτι, γραφείο, το επαγγελματικό,
1: ό,τι θέλετε.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Ό,τι έχει τύπο.
0: Οποιοδήποτε επαγγελματικό χώρο και πάει λέγοντας. Εν τω μεταξύ χαμόγεται με όλα αυτά τα εισαγόμενα όπου γυρνάνε όλοι τα χιλιόμετρα. Και διαβάζω εδώ ότι ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν γυρισμένα χιλιόμετρα. Και τη διαπίστωση την έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέροντας ότι το ποσοστό σε χώρες των Βαλκανίων είναι ακόμη μεγαλύτερο. Και στην Ελλάδα, προκειμένου ένα εισαγωγείας μεταχειρισμένων αποφύγει τις αστικές ευθύνες από την πώληση αυτοκινήτου με ψευδή και αλλοιωμένα στοιχεία, παροτρύνει τον πελάτη σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων να εκτελονίσει ο ίδιος το όχημα, ώστε στη συνέχεια να μην είναι δυνατό να επιληφθούν τα ελληνικά δικαστήρια για την απάτη. Τι πήρες και εσύ, κάνα.
1: Είχα βρει μια εφαρμογή όπου είναι καταρχήν δεν λέει ψέματα, είναι αλήθεια εφαρμογή αυτή, λειτουργεί και με κάποιο ποσό των 20 ευρώ βάζεις το σηριακό αριθμό από το αυτοκίνητό σου και ξέρεις τι έχει, από πού έχει έρθει και αν.
0: Γιατί δηλαδή αυτό δεν το έχουν προβλέψει οι απαντεώνες.
1: Τώρα βγήκε.
0: Α, τώρα βγήκε.
1: Και είναι αξιόπιστη.
0: Μάλιστα.

0: σου έχω και μια πολύ φρέσκια είδηση που έχει να κάνει με το Spotify και έναν πολύ γνωστό superstar, τον Drake, όπου αναμενόταν σήμερα να βγει το άλμπουμ του, το καινούριο άλμπουμ. Και χθες το βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, βγήκε όχι το Iceman, το άλμπουμ που περιμέναμε, αλλά τρία άλμπουμ. Και έπεσε το Spotify.
1: Έπεσε το Spotify.
0: Έπεσε, ναι.
1: Για τον Drake. Μπράβο, εντάξει. Μετά από τους καλλιτέχνες.
0: Υπήρξε, λέει, υπερφόρτωση.
1: Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι σε μια τεράστια σκακέρα ετοιμάζεται να μεταμορφωθεί η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουν παρτίδες σκάκι με τα μαύρα και τα άσπρα πιόνια να μετακινούνται με στρατηγική ικανότητα πάνω στα ξύλινα τετράγωνα ως φόρος τιμής στα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Δεν θα είναι μια απλή αθλητική διοργάνωση, αλλά μια πράξη μνήμης, αφού κάθε σκακιστική παρτίδα θα αποτελεί ένα συμβολικό διάλογο με το παρελθόν. Μια υπενθύμηση της ιστορικής μνήμης. Την Κυριακή, λοιπόν, 17 Μαΐου, στην καρδιά της πόλης, η νέα γενιά ετοιμάζεται να συναντήσει την ιστορία, μετατρέποντας τη γνώση σε βίωμα και τη μνήμη σε ευθύνη. Μια τεράστια σκακέρα που ετοιμάζεται να μεταμορφωθεί η πλατεία στο τέλος, που θα ξεκινήσουν αυτές οι παρτίδες σκάκι ως φόρος τιμής στα θύματα της γενοκτονίας των Ποντίων.

0: Γιώργο, εσύ ως φτάσαμε στο τέλος. Πλησιάζουμε τις 2. Χαμπάρι δεν πήραμε.
1: Πού να πάρουμε χαμπάρι. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εδώ θα είμαστε από Δευτέρα, πρώτα Θεός, Δευτέρα, λίγο μετά τη μία. FM 100, αυτό είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Καλή συνέχεια.

0: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο-μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός, Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη, Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας, TV100, FM100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.

0: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης, στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Ξανά οι αγρότες στις Σέρες διαμαρτυρώμενοι ότι οι υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υλοποιήθηκαν ελάχιστα έως και καθόλου. Οι αγρότες είχαν στόχο να φτάσουν μέχρι το τελωνείο του Προμαχώνα, ωστόσο συνάντησαν τον φραγμό ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί στον κόμβο του Λευκώνα. Έκκληση στους μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση. Με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων, απίθυνε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Για τις πανελλαδικές κάλεσε σε ψυχραιμία και αποφόρτιση, σημειώνοντας ότι η είσοδος στο πανεπιστήμιο είναι σημαντική, αλλά όχι η μοναδική διαδρομή. Τελευταίο κουδούνι στο μεταξύ σήμερα για τα λύκεια, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις. Στους δρόμους του Δήμου Θεσσαλονίκης επιχειρεί πλέον το νέο ειδικό όχημα αποκατάστασης λακκουβών και φθορών στο οδόστρωμα, με το Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη να τονίζει σε ανάρτησή του ότι η προσπάθεια για τον δημόσιο χώρο δεν σταματά εδώ. Τις επόμενες μέρες το όχημα θα πραγματοποιήσει παρεμβάσεις σε Εγνατία, Βασιλίσσης Όλγας, 3 Σεπτεμβρίου, Μητροπόλεως, Γρηγορίου Λαμπράκη, Λεωφόρο Νίκης και άλλες οδικές αρτηρίες. Η οδική του πορεία και τον Απρίλιο διατήρησε το αεροδρόμιο Μακεδονία, σημειώνοντας αύξηση επιβατικής κίνησης κατά 3,1%, που αντιστοιχεί σε επιπλέον 20.000 επιβάτες. Η εγχώρια κίνηση αυξήθηκε κατά 2,7%, ενώ η διεθνής κατά 3,4%, με κύριες αγορές Πολωνία, Ιταλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου πέρασε σήμερα η Μαρία Καριστιανού για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση διερεύνησης ευθυνών του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή για την φωνική σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Για την ανακοίνωση του κόμματος στις 21 Μαΐου είπε ότι τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Το οργανωμένο σχέδιο ενός ετερόκλητου μηχανισμού συμφερόντων προσπαθεί να στήσει ένα ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα. Τα κέντρα που το υπηρετούν αποκαλύπτονται μπροστά στα μάτια των πολιτών, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σχετικά με τις δηλώσεις μέλων της κυβέρνησης για το πόθεν έσχεσε Ανδρουλάκη. Το κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή. Το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο Θόδωρος Τρουσόπουλος. Για τις 7.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων όσων επιθυμούν να λάβουν το Youth Pass 2026, που προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ με τη μορφή επιταγής. Η καταβολή του ποσού θα γίνει έως τις 31 Μαΐου. Μετά από 6 μέρες εντοπίστηκε σήμερα στο Λουδία η σωρός του 54χρονου που είχε δολοφονηθεί στα Κείμηνα. Την εντόπισε ψαράς, ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Σε εξέλιξη απαραίτητες διαδικασίες για την επίσημη ταυτοποίηση του νεκρού. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να καλησπέρισουμε τη Γεωργία Σάδανα. Έχει πέσει προφανώς η γραμμή. Θα επιχειρήσουμε να την καλέσουμε και πάλι για να σχολιάσουμε τα βασικά θέματα της επικαιρότητας, τόσο από την κεντρική πολιτική σκηνή, όσο και ό,τι άλλο αξίζει να υπογραμμίσουμε. Τραβάει την προσοχή μας για αυτό που συμβαίνει τώρα, αυτά που συμβαίνουν τώρα, και τις εξελίξεις που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα τη Γεωργία Σταδανά μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
1: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε, φίλους και φίλοι.
0: Να ξεκινήσουμε από πού, από το τακτικό, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Νομίζω ότι η Κωνσταντίνε θα αποσπαθήσει αρκετά την επικοινότητα. Σε αυτό το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού θα διαρκέσει μέχρι το απόγευμα της Κυριακής. Θα εκλεγεί ο νέος γραμματέας στην Πολιτική Επιτροπή. Αυτό όμως που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι αφενός θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για τα πολιτικά τεκτενόμενα και για τα ισοκομματικά. Ποιο στίγμα θα δώσει, γιατί όλοι καταλαβαίνει ότι ανάμεσα στις γραμμές των όσων πει ο Πρωθυπουργός ψάχνει μια ημερομηνία για τις προώρες εκλογές. Και αυτό θα είναι πραγματικά ένα μαρτύριο και για τα στελέχη και για τους δημοσιογράφους, σε εισαγωγικά μαρτύριο, γιατί θα προσπαθούν όλοι να τον αποκωδικοποιήσουν. Και βέβαια, με τεράστιο ενδιαφέρον, αναμένονται και τα όσα θα δηλώσουν τα κορυφαία στελέχη του κόμματος και σε σχέση με τον προσανατολισμό ιδεολογικό και πολιτικό και κοινωνικό, θα σου έλεγα, και κυρίως σε σχέση με την προεκλογική προετοιμασία, γιατί αυτό ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο, Κωνσταντίνε. Είναι η τρίτη θητεία συνεχόμενη που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία. Είναι μια ιστορική ευκαιρία, αλλά και μια μεγάλη πρόκληση για πάρα πολλά στελέχη, οπότε θα προσπαθήσουν να τη διεκδικήσουν αφού προηγουμένως λύσουν διάφορα ζητήματα και προγραμματικά και ιδεολογικά.
0: Τώρα, εκτός ατζέντα, θα λέγαμε, Γεωργία, ισχύει ότι το επικρατέστερο σενάριο για τις εκλογές είναι ο Σεπτέμβρης.
1: Όπως λένε στελέχη και όσο περνούν οι μέρες, έχω να σας μεταφέρω από το ρεπορτάζ ότι αυτά τα στελέχη πολλαπλασιάζονται. Το ακούω, πιάσανε από εδώ. Μπορεί να είναι και μια διρεκτίβα που και τα ίδια έχουν λάβει, δεν το αποκλείω. Αυτό που ακούμε εδώ οι συντάκτες κάθε φορά που απευθύνουμε την ερώτηση είναι ότι μετά τη ΔΕΘ δεν θεωρούνται προώρες εκλογές αναγκαστικά. Και δείχνουν προς την πλευρά της ελληνικής προεδρίας, λένε δηλαδή ότι δεν μπορεί να αναλάβουμε την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσα σε διπλές και τριπλές εκλογές. Οπότε με αυτό το επιχείρημα τα πάντα είναι πιθανά μετά την άνοδο του Πρωθυπουργού το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη.
0: Να πάμε τώρα στην κόντρα Ανδρουλάκη στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Γεωργιάδης, ουσιαστικά για το πόθεν έσχεση του κύριου Ανδρουλάκη, η οποία συνεχίζεται.
1: Ναι, συνεχίζεται και φαίνεται ότι δεν έχει και τέλος, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης χθες το Άξιον 24 αργά το βράδυ επιχείρησε να απαντήσει όλα τα ερωτήματα σχετικά με την απόκτηση αυτή τη σχέση με το δημόσιο μέσω μίσθωση ενός ακινήτου που ανήκει στην οικογένειά του. Ο ίδιος ο πρόεδρος του Πασόκ, όπως είπε τουλάχιστον χθες, Κωνσταντίνε, το ακίνητο εξακολουθεί να ανήκει στον πατέρα του και στον ίδιο. Εν τούτης, τα ερωτήματα τίθενται εκ νέου από πλευράς κυβερνητικού στρατοπέδου. Ποιο ήταν το μίσθωμα, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι από αυτό το ακίνητο ο ίδιος έπρεπε 1.000 ευρώ μεταφόρου. Ποιο είναι το μίσθωμα, λοιπόν, πόσα χρήματα έχει εισπράξει και από πότε τρέχουν οι συμβάσεις, γιατί ο ίδιος χθες είπε ότι επιμισθώθηκε το ακίνητο επί Νέας Δημοκρατίας και Κώστα Καραμάλη, θέλοντας να απαντήσουν αυτόν τον τρόπο σε αιτιάσει προνομιακά, επειδή ήταν στέλεχος του Πασόκ και επελέγει το ακίνητο της οικογένειάς του στο Ηράκλειο. Mm-hmm.
0: Τώρα, να πάμε στη Μαρία Καριστιανού, η οποία πέρασε το κατόφλι του Αρείου Πάγου σήμερα για το θέμα των τεμπών, για τη διεύρυνση των κατηγοριών κατά του Κώστα Καραμάλη. Ρωτήθηκε βέβαια και για την ανακοίνωση του κόμματός της που θα γίνει στις 21 Μαΐου.
1: Στη Θεσσαλονίκη, στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, σε 6.30 το απόγευμα, το οποίο γνωστοποίησε η ίδια με ένα μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα που προβάλλει ένα περιστέρι. Δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγει αυτό το σύμβολο, ένα λευκό περιστέρι. Το έκανε και με το σποτ που ξεκινάμε την Πρωταπριλιά. Το σίγουρο είναι ότι στη Θεσσαλονίκη στρέφονται οι προβολείς για το κόμμα της. Επέλεξε τη γενέτειρά της όχι τυχαία. Επέλεξε επίσης τη συγκεκριμένη πόλη, γιατί είναι ένα σημείο συνάντηση και για τους απόδημους, όπου θα την πλαισιώνουν σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά και για στελέχη της νέας γενιάς. Το σίγουρο είναι, Κωνσταντίνε, ότι μεγάλη αγωνία περιμένουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην πρώτη δημοσιογραφική καταγραφή μετά την ιδρυτική διακήρυξη που θα παρουσιαστεί στο Λίβιον. Και βέβαια, ένα ακόμη ζητούμενο για τη Μαρία Καριστιανού είναι αν θα υπάρχουν και παλιότερα ή γνωστότερα πολιτικά πρόσωπα που θα τη συνοδεύσουν σε αυτό το πολιτικό εγχείρημα.
0: Και ένα ακόμη ζητούμενο για να ολοκληρωθεί το puzzle των νέων κομματικών σχηματισμών είναι και η ανακοίνωση επίσημη του κόμματος Τσίπρα, που και αυτή κοντοζυγώνει, έτσι.
1: Κοντοζυγώνει και όσο μιλάμε, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε με νέα του ανάρτηση, επιμένοντας το θέμα της ΔΕΗ και των τραπεζών. Μετά το κόλπο της ΔΕΗ και τα υπερκέρδη των τραπεζών, να δούμε τι γίνεται σήμερα με τα κόκκινα δάνεια, αναφέρει ο πρόεδρος, πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρος του υποίδρυση κόμματος. Δεν αργεί και αυτό. Οι ημερομηνίες θέλουν τον κύριο Τσίπρα να έχει κυκλώσει το ημερολόγιο του τις αρχές του Ιούνιου. Μένει να δούμε πώς αυτό θα πραγματοθεί. Το σίγουρο είναι ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται θα παρέμβει πάλι μια νέα ομιλία, αυτή τη φορά αφιερωμένη στη νεολαία.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία μου. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Εμείς θα μείνουμε για λίγο τώρα στο πολιτικό σκηνικό και με αφορμή την επιστολή που δημοσιεύθηκε χθες στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Την υπογράφουν 10 πρώην υπουργοί, βουλευτές και στελέχη γενικά της Νέας Δημοκρατίας και ουσιαστικά βάλει κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του επιτελικού κράτους. Ο Μανώλης Αγγελάκας, πρώην ευρωβουλευτής και πρώην γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε στο Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Από χθες, κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριος Μαρινάκης λέει διάφορες εξυπνάδες για μας. Γιατί είναι και ανιστόρητος και είναι και νέος άνθρωπος. Δεν έχει κοιτάξει καλά την ιστορία και ποιοι δουλέψαν και ποιοι αγωνίστηκαν σε πολύ δύσκολες εποχές. Λοιπόν, κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία ανέκαθεν είχε ως κορμό και του ενδιαφέροντός της τον Έλληνα πολίτη, τον μικρομεσαίο, τον εργάτη, τον αγρότη. Προσπαθούσε να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής του και να του λύσει προβλήματα. Αυτό γινόταν και η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία 40 χρόνια από την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την εκμετάλλευση διαφόρων προγραμμάτων, πολλά από τα οποία ίσως δεν αξιοποιήθηκαν και σωστά. Σήμερα όμως έχει υπάρξει μια διαστροφή σε πολλά επίπεδα, ιδεολογικό επίπεδο. Δεν υπάρχει σχέση με αυτά που ακούμε σήμερα, με αυτά τα οποία είναι οι αρχές της παρατάξεως. Ηθικό επίπεδο. Πραγματικά υπάρχει κόσμος που ντρέπεται να πει τώρα ότι αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, καθώς από παντού νιώθεις ότι υπάρχει οσμή σκανδάλων. Λάθος στόχευση όσον αφορά το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Δεν μπορεί, επειδή είστε και στην περιφέρεια Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη μας, δεν μπορεί το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας να είναι φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, αντί να είναι εργοστάσια, σταθερές δουλειές.
0: Θα γυρίσουμε τώρα σελίδα και να έρθουμε εδώ στα δικά μας τα τοπικά θέματα και στην σύμβαση που υπογράφηκε από το Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης και έχει να κάνει βέβαια με την αναβάθμιση των κημητηρίων της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Το ρεπορτάζ έχει ο Χρήστος Πέτρου που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
3: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Πρόκειται για τα κημητήρια του Ευόσμου, εδώ όπου ενταφιάζονται πολίτες, δημότες, τεσσάρων δήμων κυρίως της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Υπάρχει λοιπόν η συγκεκριμένη σύμβαση ανάμεσα στην Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης και στο Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, προκειμένου να προχωρήσει το έργο επέκτασης. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν περίπου 2.500 νέοι τάφοι για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής, αλλά και πολύ περισσότερο να εκλείψουν φαινόμενα καθυστερήσεων στον ενταφιασμό συνανθρώπων μας. Φεύγουν από τη ζωή και εξαιτίας της έλλειψης χώρων ταφής παρέμεναν στην αναμονή, κάτι το οποίο ήταν δύσκολο και για τους συγγενείς, αλλά και γενικότερα δεν περιποιεί τιμή για τους ανθρώπους που φεύγουν από τη ζωή. Μέσα στον επόμενο 1,5 μήνα ο ανάδοχος θα ξεκινήσει τις πρόδρομες εργασίες, δηλαδή να προετοιμαστεί ο χώρος, και εφόσον δεν προκύψουν ζητήματα με αρχαιολογικές υπηρεσίες σε περίπτωση που εντοπιστούν κάποια σημεία, κάποια μέτωπα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, το έργο έχει χρονικό ορίζοντα το ανώτατο τους 30 μήνες, δηλαδή σε 2 χρόνια οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί συνολικά προς χρήση, δίνοντας ανακούφιση έτσι σε πάρα πολλούς συνανθρώπους μας, οικογένειες δηλαδή συνανθρώπων μας, οι οποίοι φεύγουν από τη ζωή, και όπως περιέγραψα υπήρχε αυτή η μακάβρια αναμονή, αν μου επιτρέπετε να τη χαρακτηρίσω, Κωνσταντίνε.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Χρήστο, για τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε με άλλο ένα τοπικό θέμα που έχει να κάνει με την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης με 6 νέα ηλεκτρικά ποδήλατα. Χθες μάλιστα έγινε η παράδοση στην πλατεία Αριστοτέλους. Για το θέμα μίλησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και είναι και εντεταμένος για θέματα Δημοτικής Αστυνομίας, ο κύριος Γιώργος Δημαρέλος.
4: Είναι μια υπηρεσία η οποία είχε καταργηθεί με την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας το 2013, αν θυμάμαι καλά, και την επανασυστήνουμε μετά από 13 χρόνια.
5: Πώς θα διευκολύνει περισσότερο στο να μετακινούνται, να γίνεται πιο γρήγορα, πιο εύκολη πρόσβαση των δημοτικών αστυνομικών, πώς αποφασίστηκε να μπει και το ποδήλατο μέσα στη Δημοτική Αστυνομία?
4: Ο κύριος λόγος είναι ότι με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο χρόνος των αποστάσεων που πρέπει να διανύονται για να γίνονται έλεγχοι σε περιοχές που πρέπει να γίνονται, και αυτό αφορά κατά κύριο λόγο τη νέα παραλία και τους μεγάλους πεζόδρομους της πόλης, δηλαδή Γούναρη, Αριστοτέλους, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει μια γρήγορη μετακίνηση, μια επίβλεψη. Κυρίως αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει και το δηλώνουμε με κάθε στιγμή είναι ο προληπτικός ρόλος της δημοτικής αστυνομίας, δηλαδή να φαίνεται και να μην δίνει τη δυνατότητα σε κάποιους να αναπτύξουν δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να αναπτύσσονται μέσα σε μια πόλη.
0: Πάμε τώρα στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων των αγροτών των Σερών, οι οποίοι, όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχουν βγει και πάλι στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για υποσχέσεις που πήραν, όπως οι ίδιοι λένε, αλλά δεν τηρήθηκαν ποτέ. Ο αγρότης των Σερών, Στέργιος Νικολής, μίλησε στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
6: Άλλαξε κάτι στα όσα λέγαμε πριν από χρόνια, όχι πριν από μήνες, στο ίδιο έργο θεατές. Πήραμε διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας. Και δεν έγινε τίποτα απολύτως από αυτά που είχε πει ο Πρωθυπουργός στις δύο συναντήσεις που έγιναν.
7: Με τις αποζημιώσεις σας.
6: Στις δύο συναντήσεις που έγιναν. Ναι. Είτε με τους αγροκτοκτηνοτρόφους, είτε με τους.
7: Σε τι δεσμεύτηκε και δεν το έχει κάνει ο Πρωθυπουργός, μην γίνεται πιο συγκεκριμένος.
6: Σε ό,τι και να είπε. Πρώτον, δεν αποζημιώθηκαν τα ζώα. Τα μόνα ζώα που αποζημιώθηκαν είναι εν μέσω κινητοποιήσεων τότε όσοι πρόλαβαν τον κύριο είδαν και πήραν λεφτά. Είχαμε πει για αποζημίωση στις σημειδικές λόγω ευλογιάς. Δεν έγινε. Είχαμε πει για de minimis στα ρύζια. Δεν έγινε. Είχαν πει ότι θα βγάλουν υπουργική απόφαση για τα χωράφια που δεν έχουν πληρωθεί και είναι δημοσίου. Δεν έγινε. Είχαν πει ότι το monitoring με τις διορθώσεις δεν έγινε. Ακόμα μας ειδοποιούν, συγκεκριμένα εμένα χθες με ειδοποίησαν και με στέλνουν μέσα στα ρύζια, μέσα στο νερό. Να βγάλω φωτογραφίες στα χωράφια, πρέπει εγώ να μπω μέσα στο νερό, στο κέντρο του χωραφιού με το WhatsApp, όπως λέγεται το σύστημα του δικό τους, να βγάλω φωτογραφίες, να τους δείξω ότι αυτή τη στιγμή τα χωράφια είναι γεμάτα νερό, είμαστε στη σπορά του ρυζιού. Θα βγάλε, λέει, κίτρινα το μονίτορι.
0: Ωραία, αθλητική ενημέρωση. Πάμε στον Γιάννη Χατζιονίδη που είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
8: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα σε ένα και στους φίλους ακροατές. Ετοιμαζόμαστε για τελευταία αγωνιστική στις θέσεις 1-4. Όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα φέτος, δεν έχει πολύ μεγάλο suspense και ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ είναι ήδη πρωταθλήτρια. Για τον ΠΑΟΚ τώρα το βλέμμα του είναι στραμμένο στο τελευταίο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ θέλει με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα και κλεισμένο το θυρόν. Απερίφθη η έφεση του Παναθηναϊκού και κλεισμένο το θυρόν το παιχνίδι. ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη, τίποτε άλλο, μόνο νίκη και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ να είναι δεύτερος και να μπει στα προκριματικά του Champions League. Βέβαια εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσα χρήματα θα χρειαστεί μεταγραφικά η ομάδα και δεν είναι για αναλύσεις αυτή την ώρα. Θα περιμένουμε πάντως. Αγωνιστικά δεν έχει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του αύριο και θα αναχωρήσει για την Αθήνα. Από την άλλη πλευρά έχουμε και το ΑΕΚ Ολυμπιακός, όπως είπαμε, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ που δεν θέλει νίκη του Ολυμπιακού και θέλει νίκη δική του. Στο μπάσκετ χθες το βράδυ Κωνσταντίνου 87-81 η ΑΕΚ τον Άρη, 17 Μαΐου μεθαύριο δηλαδή, το δεύτερο παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη στο Αλεξάνδριο Μέλαθρος στη σειρά, ενώ ο ΠΑΟΚ θα περιμένει, η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ δηλαδή, θα περιμένει να δει τι θα γίνει στο Παναθηναϊκός Μύκονος, ο Παναθηναϊκός θα προκληθεί, για να τον συναντήσει στην επόμενη φάση. Πολλά περισσότερα θα πούμε και στις 5 στην αθλητική μας εκπομπή, Κωνσταντίνε.
0: Στις 5 ακριβώς, Γιάννη Χατζιονίδη, σε ευχαριστώ πολύ και εσένα.
8: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Ολοκληρώθηκε και σήμερα το μαγκαζίνο μας. Εσείς μείνετε εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με Deutsche Welle για δελτίο ειδήσεων. Και στις 2:30 όπως κάθε μέρα, η Παλμύρα Αρσλάνογλου με τη βιταμίνη P.
9: Από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Ελληνικό χρώμα στη βράβευση του Μάριο Ντράγκη με το βραβείο του Καρλομάγνου στο Άχεν. Η ενίσχυση του ευρωπαϊκού φαρμάκου προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βλέμματα του πλανήτη στραμμένα στο Πεκίνο για τη συνάντηση Τζινπινγκ-Τραμπ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη βραβεύτηκε πριν από λίγο στην πόλη του Άχεν με το βραβείο του Καρλομάγνου για τη συμβολή του στην ενίσχυση της Ευρώπης. Στην κεντρική ομιλία προς τιμήν του εκφώνησε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρς, της Κριστίν Λαγκάρτ και πολιτικών και άλλων προσωπικότητων από όλη την Ευρώπη. Η εκδήλωση ολοκληρώνεται αυτή την ώρα, είχε έντονο ελληνικό χρώμα, όπως θα μας πει τώρα ο Στέφανος Γεωργακόπουλος, που βρίσκεται στη γερμανική πόλη, στα σύνορα Βελγίου, Γερμανίας, Ολλανδίας και μεταδίδει για την Deutsche Welle.
11: Whatever it takes. Αυτή η φράση του Μάριο Ντράγκη που είπε ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2012 κατά τη διάρκεια της ευρωκρίσης θεωρείται εμβληματική για την αποφασιστικότητα υπεράσπισης του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος με κάθε κόστος. Ακριβώς γι' αυτό ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας τιμήθηκε σήμερα με το βραβείο Καρλομάγνος 2026. Βασικοί ομιλητές της βράβευσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Ο Γερμανός Καγκελάριος είπε: «Κύριε Ντράγκη, σε δύσκολους καιρούς σταθεροποιήσατε το ευρώ με αμφιλεγόμενα μέτρα. Θα μπορούσε το όλο εγχείρημα να αποτύχει, αλλά πετύχατε τον φιλόδοξο στόχο που θέσατε. Οι μεταρρυθμίσεις ήταν σκληρές για τον ελληνικό λαό, ο οποίος επομίστηκε πολλά βάρη. Ήταν όμως ο ορθός δρόμος. Δίνουμε συγχαρητήρια σε εσάς, κύριε Μητσοτάκη, και στους Έλληνες». Στην ομιλία του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων: «Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος για την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων. Σήμερα οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι διαφορετικές. Υπάρχει κίνδυνος η Ευρώπη να μην γράφει πια η ίδια το μέλλον της, αλλά απλά να παρακολουθεί». Το Διεθνές Βραβείο Καρλομάγνος του Δήμου Άχεν απονέμεται σε διεθνείς προσωπικότητες για την προσφορά στην ευρωπαϊκή ιδέα και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το χρηματικό έπαθλο του 1 εκατομμυρίου ευρώ διατίθεται σε ευρωπαϊκά project. Από το Άχεν, για την Deutsche Welle, Στέφανος Γεωργακόπουλος.
10: Τώρα, ένας ακόμα τομέας στον οποίο η Ευρώπη υστερεί και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα είναι και αυτός του φαρμάκου. Έτσι στρέφουν τώρα το βλέμμα τους προς τα εκεί, οι 27 και οι 28.
12: Ο μαγικός κόσμος της.
10: Αυτή την εξάρτηση με τον νέο κανονισμό περί κρίσιμων φαρμάκων, που θα δίνει προτεραιότητα στην παραγωγή εντός Ευρώπης, όπως θα μας εξηγήσει τώρα η Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες.
13: Ορόσημο για την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται η συμφωνία για τον νέο κανονισμό περί κρίσιμων φαρμάκων, στο οποίο κατέληξαν αυτή την εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη, καθώς αλλάζει ριζικά το μοντέλο προμήθειας φαρμάκων, δίνοντας προτεραιότητα όχι μόνο στο χαμηλότερο κόστος, αλλά και στην ασφάλεια εφοδιασμού και κυρίως την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής. Η πρωτοβουλία ουσιαστικά αποτελεί την ευρωπαϊκή απάντηση στις ελλείψεις που ανέδειξε η πανδημία και στη μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από την Κίνα και την Ινδία για δραστικές ουσίες και κρίσιμα φάρμακα. Σήμερα, πάνω από το 50% των ελλείψεων φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται με προβλήματα παραγωγής και λήψη σε πρώτες ύλες ή δραστικές ουσίες, γεγονός που ενίσχυσε την πίεση για επαναφορά παραγωγικής δυναμικότητας εντός της Ευρώπης. Με το νέο πλαίσιο, οι δημόσιες προμήθειες θα λαμβάνουν πλέον υπόψη κριτήρια ανθεκτικότητας και παραγωγής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβραβεύοντας εταιρείες που διατηρούν ή επεκτείνουν την παραγωγική τους βάση στην Ευρώπη. Παράλληλα, θεσπίζονται στρατηγικά βιομηχανικά έργα με δυνατότητα κρατικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, με στόχο την ενίσχυση της φαρμακοβιομηχανίας και τη μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες. Η συμφωνία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική επαναβιομηχάνησης της Ευρώπης και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, αποτελώντας βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας στον τομέα της υγείας. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
10: Οι πρόεδροι Xi Jinping και Donald Trump είχαν κατηδίαν συνομιλίες για περίπου 2 ώρες στην αποκαλούμενη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού. Τραμπ και Xi κάθισαν ο ένας απέναντι από τον άλλον και ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε αρχίζοντας η σύνοδος ότι ελπίζει καλά, εκατέρωθεν θερμά λόγια, αλλά όχι κάποια απτά αποτελέσματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως μίλησε για κάποιες φανταστικές εμπορικές συμφωνίες χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Ο ΣΥ υποσχέθηκε καλύτερη πρόσβαση σε αμερικάνικες εταιρείες στην αγορά της Κίνας. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν τέλος στην εκτίμηση ότι θα πρέπει να ανοίξουν γρήγορα τα στενά του Ορμούς, ενώ στο θέμα της Ταϊβάν ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει σε προειδοποιήσεις του Κινέζου συνομιλητή του. Και ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη και συνεχίζουμε με μερικές ακόμα ειδήσεις. Με εκδηλώσεις και διαδηλώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο τιμάται σήμερα η 78η επέτειος της Νάκμπα των Παλαιστινίων, της μεγάλης καταστροφής δηλαδή που οδήγησε στον εκτοπισμό τουλάχιστον 700.000 ανθρώπων από τις πατρίδες τους το 1948. Στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται ο τρίτος γύρος των απευθείας συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου, χωρίς πάντως ιδιαίτερα περιθώρια αισιοδοξίας, και ενώ το πολεμικό κλίμα στο μέτωπο, στο νότιο Λίβανο, συνεχίζεται με συγκρούσεις με την Χεσμπολάχ. Τέλος, 21 άνθρωποι τουλάχιστον σκοτώθηκαν στις τελευταίες σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανική πρωτεύουσα, στο Κίεβο, σύμφωνα με αναφορές της Ουκρανικής πλευράς. 17 ακόμα αγνοούνται ανάμεσα στα ερείπια. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
9: Το θέμα της ημέρας.
14: Το κεφάλαιο της ευρωκρίσης είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο επώδυνα της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας και σίγουρα το πιο επώδυνο για την Ελλάδα. Έχουν περάσει 11 χρόνια από το δραματικό καλοκαίρι του 2015, όταν η Ελλάδα έφτασε στο χείλος της Αβύσσου, όπως έγραφε ο γερμανικός τύπος, τότε για τον Brexit, που τελικά αποσοβήθηκε με τη Συμφωνία Ελλάδας-Δανιστών. Η ιστορική ανάλυση της περίοδου αυτής τώρα ξεκινά ουσιαστικά και θα πάρει χρόνο, γιατί η απόσταση από τα γεγονότα και τα δρόντα υποκείμενα είναι αναγκαία για λόγους αντικειμενικότητας και νυφαλιότητας. Για πολλούς αναλυτές, όμως, η καθοριστική χρονιά για τη διάσωση της Ελλάδας και του ενιαίου νομίσματος του ευρώ ήταν νωρίτερα, το 2012, με τη φράση τομή του τότε επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη. Όταν όλα κατέρεαν και η Ελλάδα βυθιζόταν στο τέλμα των χρεών, κινδυνεύοντας με οριστικό αποκλεισμό από τα δάνεια των αγορών, ο Ευρωπαίος Κεντρικός Τραπεζίτης το πήρε πάνω του και είπε το περίφημο «Whatever it takes, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για τη διάσωση της Ευρωζώνης και της Ελλάδας». Μια θαραλέα κίνηση μακριά από τις πιέσεις των λαϊκιστών στην Ευρώπη που ζητούσαν επιτακτικά τη δημοσιονομική τιμωρία της απίθαρχης Ελλάδας. Μια κίνηση που κάλμαρε τις αγορές, έδρασε πυροσβεστικά, αποτρέποντας ντόμινο πτωχεύσεων και κράτησε την Ελλάδα εντός Ευρωζώνης και εντός της δυνατότητας δανεισμού με χαμηλά επιτόκια. Σε καιρό κρίσης για την Ευρωπαϊκή ιδέα και αυξανόμενων πιέσεων για διάλυση του πυρήνα της, η βράβευση του Μάριο Ντράγκη αυτή την εβδομάδα στο Άχεν με το βραβείο Καρλομάγνου, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, λειτουργεί σαν υπόμνηση ότι πρέπει και σήμερα να γίνει οτιδήποτε χρειάζεται για να σωθεί όχι απλώς ένα κράτος μέλος της Ευρωζώνης, αλλά ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να διασφαλιστεί πλέον η στρατηγική αυτονομία της και για να μακροημερεύσει η ευημερία, η ασφάλεια και η ειρήνη σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων που χτυπούν τα θεμέλια της. Αν δεν είχε πει το whatever it takes το 2012 ο Μάριο Ντράγκη, σήμερα ίσως η Ευρωζώνη να είχε διαραγεί και η Ελλάδα να βρισκόταν σε ακόμη πιο βαθιά οικονομική κρίση, απομονωμένη, χωρίς πρόσβαση στις αγορές, με ένα νόμισμα αδύναμο. Πρόκειται για εφιαλτικά υποθετικά σενάρια για το πώς θα αντιμετώπισε στη συνέχεια η Ευρώπη την πανδημία, τους πολέμους που ακολούθησαν και σήμερα πια τη ρήξη με τις ΗΠΑ. Το ότι η Ενωμένη Ευρώπη, με την ακόμη ισχυρή οικονομία και ενιαία αγορά παρά τους κλειδονισμούς, συνεχίζει να υπάρχει σπίσμα όλων, είναι μια μεγάλη νίκη. Θα πρέπει γρήγορα να κάνει και πάλι τα πάντα. Ό,τι δηλαδή χρειάζεται, με τόλμη και υπερβάσεις, για να βγει αλόβητη σε ένα νέο κόσμο όπου πολλοί ωρέγονται τη διάλυσή της. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
15: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
16: Λευτεράκι, τα είδες?
17: Τι να δω ρε Ζωζό.
16: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
17: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
16: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
17: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
16: Τις κληρώσεις?
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
19: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
21: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
22: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
21: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
22: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
21: Σας περιμένουμε.
23: Με την υποστήριξη FM100 TV100.
24: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
25: Το άκουσες, το είπες.
26: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
25: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
26: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
25: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
27: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες στην Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
28: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
29: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
28: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
29: στο παρκέ,
28: στην πόλη,
29: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
28: σχόλια,
29: αναλύσεις,
28: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
29: Με τον Σάκη Γκίνα.
30: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.
31: Χαμογέλα, πιάς τα όλα πίσω.
30: Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
28: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
32: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
33: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Εντάξει, εντάξει, το καταφέραμε και σήμερα. Βγάλαμε τον ήλιο, νομίζω ότι μια χαρά τα πήγαμε. Γιατί η αλήθεια είναι το πρωί πάλι με τη βαριά τη συννεφιά και λίγο έτσι τη θερμοκρασία που ήταν κάπως. Ζοριστήκαμε, αλλά ευτυχώς μια χαρά τα πήγαμε. Πολύ καλά είμαστε, με υπέροχο ήλιο είμαστε, με ολόλαμπρο ήλιο είμαστε και έτσι θα συνεχίσουμε να είμαστε. Ουλετέ και μαλαχέρε, εύχομαι να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και γιατί να μην είμαστε εξάλλου πάρα μα πάρα πολύ καλά. Η βιταμίνη μας έχει ξεκινήσει, είμαστε στον αέρα και θα είμαστε παρεούλα για τα επόμενα 90 λεπτά, περίπου. Εντάξει, 85 θα είναι για την ακρίβεια, αλλά είμαστε εδώ και έχουμε πολύ μεγάλη χαρά. Και έχω και ακόμη μεγαλύτερη χαρά, γιατί στις 3 θα ανοίξουμε άλλον ένα κύκλο για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Αυτή τη φορά θα είναι για τον κύκλο των χαμένων ποιητών, για το θέατρο Αριστοτέλειο, για την Κυριακή το βράδυ στις 9, αλλά όλα αυτά μετά τις 3, σας το λέω από τώρα, για να μου προετοιμαστείτε, να σκεφτείτε, να δείτε αν μπορείτε να ταιριάξετε την παρέα σας και να έρθετε μετά τις 3 και να κερδίσετε τις προσκλήσεις. Τώρα τι έχουμε να κάνουμε, έχουμε να ανοίξουμε το χάρτη της πόλης, να δούμε τι γίνεται με κίνηση στους δρόμους μας.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Εμείς ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη και τον Βλάση για αυτή τη δημιουργία και πάμε στους δρόμους της πόλης μας να δούμε τι γίνεται. Ξεκινώντας πάντα από την περιφερειακή και από τα δυτικά, το γνωστό μποτιλιάρισμα από το γνωστό σούπερ μάρκετ μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης είναι οι καθυστερήσεις. Φεύγετε με χαρά, όχι πολύ μεγάλη, 60 χιλιόμετρα είναι το όριο, άντε να πάτε μέχρι 65, 70 με το ζόρι. Και ξαναφτάνουμε στην Τριανδρία, εκεί στην έξοδο της Τριανδρίας, όπου έχουμε πάλι μικρές καθυστερήσεις και θα έχετε χαμηλές ταχύτητες μέχρι και την έξοδο για τα Κωνσταντινοπολιτικά. Το τρίτο ρεύμα έχει καθυστερήσεις από το ύψος του τούνελ και με μποτιλιάρισμα θα είμαστε από την Τούμπα μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου, μετά δεν έχουμε προβλήματα. Να πάμε να δούμε τις άλλες κεντρικές αρτηρίες, ξεκινώντας από την Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπου δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια, ας πούμε στα φανάρια της Μπότσαρη για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά. Κατά τα άλλα δεν είναι άξιες αναφορές οι καθυστερήσεις που βλέπω. Η Εγνατία θα την πω κούκλα γιατί έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Στα φανάρια μόνο από τα πανεπιστήμια έχουμε πριν την Εθνική Αμήνη, δηλαδή καθυστερήσεις. Και όλα πάρα μα πάρα πολύ καλά. Η Τσιμισκή έχει μεγάλο όγκο οχημάτων από την Παλαιό Πατρογερμανού μέχρι το κλείσιμό της είναι μποτιλιαρισμένη. Και η Λεωφόρος Νίκης από την πλατεία Αριστοτέλους και μετά μέχρι το Λευκό Πύργο είναι μποτιλιαρισμένη επίσης. Μπήκε Θεοδωράκη με αρκετά καλή εικόνα για όσους έρχονται προς το κέντρο. Εκεί έχουμε καθυστερήσεις στο φανάρι της Ακριτών. Μοναστηρίου τμηματικά έχει κάποιες καθυστερήσεις. Βασιλίσσης Όλγας εκεί στο ύψος της Δελφών, πάλι όχι της Δελφών, στο ύψος της Μπότσαρη, λίγο πριν και λίγο μετά. Έχουμε και εκεί κάποιες καθυστερήσεις. Αυτή είναι η εικόνα στην πόλη μας και Γεωργίου Παπανδρέου, εκεί που πάτε για... Εκεί που πάτε για Ανδριανουπόλεως, στην Παπανδρέου έχουμε καθυστερήσεις. Αυτό είναι το μενού της στιγμής όσον αφορά την κίνηση. Τι άλλο μας μένει να ξεκινήσουμε μουσικά αυτή τη συνάντηση και σας θέλω εδώ. Έχω επιλέξει και έχουμε επιλέξει παρέα τα κάνουμε έτσι κι αλλιώς, γιατί σύμφωνα με τη δική σας διάθεση βγαίνουν αυτά. Υπέροχα αγαπημένα τραγούδια και τις τέσσερις. Και ρεμίξ και κανονικές εκτελέσεις και ό,τι θέλεις. Και ελληνικά και ξένα. Τι θέλω από σένα, θέλω να περάσετε τον τοίχο. Facebook, Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες.

Εντάξει, υπέροχο το συγκεκριμένο remix. It's in his keys. Τα καλοκαιρινά μας τα αρχίσαμε. Δεν γίνεται, δεν μπορώ. Όσο πλησιάζουμε πιο κοντά στο καλοκαιράκι, τόσο πιο μεγάλη είναι η χαρά. Να βλέπω και το ανοιχτό μας το παράθυρο εδώ και σκέφτομαι την Δημητριάδης Group, η οποία έρχεται και πραγματοποιεί όποια ιδέα, οτιδήποτε και αν έχει σκεφτεί για να φτιάξει το χώρο σου, είτε είναι εργασιακός, είναι το σπίτι σου, σε συγκεκριμένους χώρους να ανακαινήσεις, να αλλάξεις, Δημητριάδης Group και τα έχεις όλα άμεσα, γρήγορα και σωστά.

θέλεις να ρίξεις μια ματιά στην επικαιρότητα, έτσι να δεις τα τρέχοντα θέματα και είπαμε ευχάριστες ειδήσεις, δεν βλέπεις εύκολα. Οπότε λέω να το πάμε μουσικά χαλαρά. Περιμένω λοιπόν και τα δικά σου αποτυπώματα στον τοίχο μας στο Facebook, τα είπαμε και νωρίτερα. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες. Βιταμίνη πι παντού και στη θάλασσα μαζί σου. Και το γράφει και ο τοίχος βέβαια, το λέμε στον τοίχο σήμερα. Και αυτό το στέλνω στην Ξάνθη γιατί είμαι σίγουρη ότι ο πάπης μας είναι εδώ από νωρίς. Στη Μαρία μας, στον Γρηγόρη και στον Ίντι, έτσι να ξεκινήσουμε μετά του εξωτερικού, εκτός Θεσσαλονίκης. Μέσω ίντερνετ φυσικά ακούγόμαστε παντού, www.tv100.gr και fm100.gr. Θα πηγαίνετε εσείς στον τοίχο μας, έχουμε το link, συνδέεστε άμεσα.

Για εσάς που ανησυχήσατε ότι μπορεί να μας πάει έτσι καλά ο καιρός από εδώ και στο εξής και λέτε αμάν θα ανέβουν οι θερμοκρασίες και όλα θα δυσκολέψουν. Εδώ στη Θεσσαλονίκη μη μου στεναχωριέστε καθόλου. Ορίστηκε το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης στις 19 Ιουνίου μέχρι και τις 5 Ιουλίου θα έχουμε δροσιά στην πόλη, μη στεναχωριέστε καθόλου. Και αν είστε σε άλλες περιοχές και δροσίζεστε και ζεσταίνεστε, ελάτε να σας δροσίσουμε το σανταράκι μας. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη λειτουργία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με δράσεις υπέρ της βιβλιοαναγνωσίας θα είναι το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Έτσι, παραλία στην πόλη, στην παραλία της πόλης μας, μικρή και μεγάλη θα είναι εκεί. Τετρακόσιοι εκδότες θα πάρουν μέρος, 100 περίπτερα θα έχουμε. Φυσικά θα έχουμε και δράσεις. Είπαμε, η θεματική είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

εντωμεταξύ, το θέμα ποιο είναι, ότι λέει φέτος ξεκινάμε μία εβδομάδα νωρίτερα, γιατί πέρσι είχαμε πετύχει στις μεγάλες ζέστες. Βέβαια, οι ζέστες είναι καλύτερες από τα μπουρίνια που είχαμε παλιότερα που μας έπαιρναν τα βιβλία στη θάλασσα. Ας ευχηθούμε λοιπόν να κυλήσει ομαλά, χωρίς πολλές ζέστες και χωρίς μπουρίνια, χωρίς καταστροφικές καταιγίδες. Να είναι όλα όμορφα και ήρεμα για να απολαύσουν και οι άνθρωποι που αγαπάνε το βιβλίο την έκθεση, το φεστιβάλ αυτό, το οποίο είναι καθιερωμένο στην πόλη μας. Εμείς πάμε με τα ηλιόλουστα τα δικά μας, δεν αλλάζουμε, εδώ είμαστε σταθεροί.

Πάντως βλέπουμε, ρε παιδί μου, έτσι τον Τραμπ εκεί πέρα στις συναντήσεις του που έχει κάνει εκεί στο Πεκίνο. Αλλά τι έκανε ο Τραμπ? Άφησε για δύο μέρες το κινητό του στο Air Force One. Και αυτός και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν κινητά μίας χρήσης, ειδικές θήκες ασφαλείας υπό τον φόβο κινέζικων παρακολουθήσεων και κυβερνοεπιθέσεων. Πήγε, το παίζει άνετος, αλλά το νου του τον έχει εκεί πέρα και φοβάται να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε κινητό. Θα μου πεις, φίλα, για τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Αυτό ισχύει για όλους και για πάντα. Ελάτε να ανεβούμε, να ανεβάσουμε τις ζωνήσεις μας, να ακούσουμε ωραία αγαπημένα τραγούδια, να φτιάξουμε διάθεση. Γιατί είπαμε, οι ειδήσεις δεν είναι και καλύτερες αυτές που έχω μπροστά μου, οπότε πάμε στα δικά μας τα σίγουρα.

τελευταία στιγμή είναι η είδηση. Είχαμε επεισόδια στις αίρες μεταξύ των ΜΑΤ και των αγροτών. Αγροτών και αστυνομικών. Οι αγρότες είχαν δώσει ραντεβού εκεί για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη διασταύρωση του Λεύκωνα. Από που με δικά τους οχήματα έφτασαν εκεί και όχι με τρακτέρ, κινήθηκαν προς την συνοριακή διάβαση Προμαχώνα. Από εκεί κινήθηκαν πεζοί προς τη ζώνη απολίμανσης, εκδηλώνοντας πρόθεση να διακόψουν την κυκλοφορία. Η αστυνομία δεν επέτρεψε τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας και σημειώθηκε ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομίας, ενώ έγινε και περιορισμένη χρήση χημικών από πλευράς της Ελλάς. Παρ' όλα αυτά παραμένουν στην συνοριακή διάβαση με την κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά. Οι αγρότες παραμένουν εκεί. Προς το παρόν δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός και ας ευχηθούμε να μην έχουμε άλλα επεισόδια, να λήξουν όλα όπως πρέπει, ήρεμα, ομαλά, ανθρώπινα. Με αγαπημένο σας και αγαπημένο μας ελληνικό τραγούδι θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη στις 3. Αμέσως μετά σας περιμένω εδώ γιατί θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών». Για την Κυριακή το βράδυ είναι αυτό. Κυριακή το βράδυ στις 9 στο Θέατρο Αριστοτέλειων. Τα λέω από τώρα για να μου προετοιμαστείτε και να καλέσετε όταν έρθει η ώρα. Οπότε πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε για το κύριο μενού της σημερινής μας βιταμίνης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ένταση το μεσημέρι στο συνεργειακό σταθμό του Προμαχώνα όταν αγρότες των Σερών επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης και αποθήθηκαν από αστυνομικές δυνάμεις που έκαναν χρήση χημικών. Με αποτέλεσμα ένας αγρότης να λιποθυμήσει. Οι αγρότες ξαναβγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι ότι οι υποσχέσεις που είχαν πάρει από την κυβέρνηση υλοποιήθηκαν από ελάχιστα έως και καθόλου. Έκκληση στους μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία. Και εν όψει των πανελλαδικών εξετάσεων, απίθυνε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Για τις πανελλαδικές, κάλεσε σε ψυχραιμία, σημειώνοντας ότι η είσοδος στην τρίτοβάθμια εκπαίδευση είναι σημαντική, αλλά όχι μοναδική διαδρομή. Τελευταίο κουδούνι στο μεταξύ σήμερα για τα Λύκεια, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Μετά από 6 μέρες εντοπίστηκε δεμένη με σύρμα και αλυσίδα στο ποταμό Λουδία η σωρός του 54χρονου που δολοφονήθηκε στα Κείμηνα. Την εντόπισε ψαράς που ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Σε εξέλιξη απαραίτητες διαδικασίες για την επίσημη ταυτοποίηση του νεκρού. Στους δρόμους του Δήμου Θεσσαλονίκης επιχειρεί πλέον το νέο ειδικό όχημα αποκατάστασης λακκουβών και φθορών στο οδόστρωμα, με το Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη να τονίζει σε ανάρτησή του ότι η προσπάθεια για το δημόσιο χώρο δεν σταματά εδώ. Τις επόμενες μέρες το όχημα θα πραγματοποιήσει παρεμβάσεις σε μια σειρά από δρόμους όπως Εγνατία, Βασιλίσσης Όλγας, 3η Σεπτεμβρίου, Μητροπόλεως, Λαμπράκη, Λεωφόρος Νίκης. Την ανωδική του πορεία και τον Απρίλιο διατήρησε το αεροδρόμιο Μακεδονία, σημειώνοντας αύξηση επιβατικής κίνησης 3,1% που αντιστοιχεί σε επιπλέον 20.000 επιβάτες. Η εγχώρια κίνηση αυξήθηκε κατά 2,7% και η διεθνής κατά 3,4% με κύριες αγορές τις χώρες Πολωνία, Ιταλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου πέρασε το πρωί Μαρία Καριστιανού προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση διεύρυνσης ευθυνών του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή για τη φωνική σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Για την ανακοίνωση του κόμματος στις 21 Μαΐου είπε ότι τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Με κεντρικό σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030 διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο Θόδωρος Τρουσόπουλος. Στις 7.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλώσεις στους δημοσιογράφους για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο έκανε από το Air Force One ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και ότι συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα και ότι πρέπει να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείος ο σταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
7: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ekaterinburg.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
10: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
11: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
9: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
12: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
13: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Χαρήκαμε και στο κύριο Σμένου. Ξέρω ότι περισσότεροι αδειμονείτε και ανυπομονείτε για τις προσκλήσεις που θα δώσουμε. Οπότε νομίζω ότι είναι καλή στιγμή να ανοίξουμε το 2310-285-106, να δω που είστε και εσείς και τι κάνετε και να πάρω και τα όνοματα επώνυμά σας να κερδίσετε τις υπές προσκλήσεις. Καλή σας ημέρα. Μ' ακούτε?
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που μου κρατάτε παρέα κάθε μέρα όταν επιστρέφω από την δουλειά και είστε μια έτσι πολύ ωραία πνοή δροσιάς και χαράς για μένα.
0: Αυτό με τιμάει πάρα πολύ εμένα προσωπικά, το όνομα τεπώνυμό σας.
1: Έχετε υπέροχη φωνή. Ευθυμίου Μαρία.
0: Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ να μιλάμε στον Ενικό.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Λοιπόν, είσαι στο δρόμο.
1: Ναι, είμαι στο δρόμο τώρα, αλλά παίρνω το τηλέφωνο.
0: Ναι, πες μου, αλλά πού πηγαίνεις?
1: Τώρα διασχίζω την Λεωφόρο Καραμαλή.
0: Α, για πες τι γίνεται εκεί.
1: Ναι.
0: Έχει κίνηση.
1: Εντάξει, έχει κίνηση.
0: Και στα δύο ρεύματα, έτσι.
1: Όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα είναι τραγικό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία μου. Να προσέχεις πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Πού θα βρω την
0: Θα πας στο Ταμείο του Θεάτρου, είναι για την Κυριακή το βράδυ στις 9.
1: Ναι, ναι,
0: οπότε θα πας μέχρι τις 8.30 να είσαι εκεί για να πάρεις τα εισιτήριά σου.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο.
1: Καλή συνέχεια, να μας κρατάτε ωραία συντροφιά.
0: Πάντα. Ξεκινάει από εσάς πάντα αυτό και είναι το πιο σημαντικό και πραγματικά ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Θα ήθελα για το θέατρο, για το Αγίου και των Χαμένων Ποιητών.
0: Βεβαίως. Πείτε μου το ονοματεπώνυμό σας.
2: Λέγομαι Αγατζιώτη Κυριακή.
0: Κυριακή. Αγατζιώτη.
2: Ναι.
0: Α, πολύ ωραία. Κυριακή μου, ισχύει για σένα ότι και για την Μαρία που κάλεσε προηγουμένως. Πάμε λίγο νωρίτερα στο Αριστοτέλειο γύρω στις 8.30, εντάξει.
2: 8.30 ώρα την Κυριακή στο Αριστοτέλειο.
0: Βέβαια.
2: Έχει,
0: να περάσετε υπέροχα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ.
0: Καλησπέρα. Ναι. Δεν έχει. Όχι. Δεν πειράζει. Περιμένω και τους υπόλοιπους. 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Εδώ σας περιμένω για να συγκεντρώσω τα ονόματα επώνυμά σας. Έχουμε τη δυνατότητα για δύο ακόμη από εσάς να κερδίσετε τις προσκλήσεις. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Ονομάζομαι
3: Τσόλα Αναστασία.
0: Αναστασία μου, θα μου ξαναπείς το επίθετο, γιατί ξέρεις, είναι το γνωστό πρόβλημα, έτσι.
3: Ναι, τα είπα και λίγο σιγά. Τσόλα.
0: Τσόλα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι στη δουλειά σου, είσαι στο σπίτι, πού είσαι?
3: Στη δουλειά. Αλλά
0: στην εργασία μας.
3: Ωραία. Κάνει παρέα το ραδιόφωνο.
0: Έτσι να είναι πάντα και εύχομαι να είμαστε και καλή παρέα. Καλή συνέχεια, έτσι. Να περάσεις υπέροχα.
3: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Και πάμε και στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Γεια σας.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Πανηρά.
0: Γεια σου. Χριστίνα, εσύ είσαι.
4: Για την όμορφη παρέα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Το ονοματεπώνυμο.
4: Χριστίνα Γιαννής.
0: Καλά το κατάλαβα, λοιπόν. Είσαι καλά.
4: Τι κάνεις, είσαι καλά. Μια χαρά είμαι. Προσπαθώ να σε πάρω μέρες να σου πω τι ωραία περνάμε που σε ακούμε και δεν μπορώ να πιάσω γραμμή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Εύχομαι, ευχαριστώ που παραμένεις αυτή την παρέα γιατί σε χρόνια.
4: Παραμένουμε, μας κρατάει την υπέροχη παρέα με τα τραγούδια, με αυτά που ενημερώνεται, με τις προσκλήσεις, με τα πάντα.
0: Και όλοι εκεί στο γραφείο, έτσι, γιατί είστε
4: εκεί. Όλοι, ακόμα.
0: Πολλά φιλιά σε όλους.
4: Χαιρετισμούς από όλα τα παιδιά.
0: Επίσης. Μια μέρα να μου στείλεις ένα μήνυμα με τα ονόματα να τους κάνουμε αφιερώσεις.
4: Φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να περάσετε φανταστικά. Λοιπόν, αυτό ήταν για τον κύκλο των Χαμένων Ποιητών. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εργασιών που είχαμε. 4 ήταν διπλές προσκλήσεις. Οπότε νομίζω ότι κάπου εδώ κλείνουμε τις τηλεφωνικές γραμμές, τουλάχιστον για αυτό το κομμάτι. Μπορούμε να μπούμε και στο μουσικό μας κομμάτι. Άντε, να μπούμε πρώτα στο μουσικό μας κομμάτι, να δώσουμε μια μουσική νότα. Και μετά να έρθω και στον τοίχο μας, να έρθω και στους δρόμους της πόλης. Ήδη για την Κωνσταντίνου Καραμάλη μάθαμε ότι έχει κάποιον όγκο οχημάτων. Να είναι καλά η Μαρία και προσεκτικά όλοι στον δρόμο, ναι. Και έτσι όπως κάνει η Μαρία πάντα με Bluetooth στο αυτοκίνητο, με ανοιχτή ακρόαση και μην ασχολείστε με το κινητό.

Αυτό είναι κάτι με το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ έτσι κι αλλιώς. Είμαστε, τίποτα δεν είμαστε. Σχόνη στον άνεμο. Και όχι μόνο σχόνη στον άνεμο. Άμα σκεφτούμε το τι ακριβώς είμαστε μέσα στο σύμπαν το δικό μας και μετά μέσα σε όλα τα άλλα σύμπαντα, καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα τελικά δεν πρέπει να τα δίνουμε τόσο μεγάλη βαρύτητα. Το θέμα είναι να προσέχουμε τον οργανισμό μας, την υγεία μας, να είμαστε καλά, να είμαστε καλά μέσα και έξω. Τέλος βλέπω το ειδικό όχημα που αποκαθιστά και θα αποκαθιστά λακκούβες στην άσφαλτο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Το χρειαζόμασταν ένα τέτοιο όχημα, το βλέπαμε στο εξωτερικό, τώρα και στην Ελλάδα και στην πόλη μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έλεγα λοιπόν για τα σοβαρά προβλήματα, για τα μικρά προβλήματα κυρίως που τα μεγαλοποιούμε και τα φέρνουμε και μας τα αφήνουμε να μας χαλάνε τη διάθεση, να χαλάνε την υγεία μας ουσιαστικά. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε στην άκρη, να θυμόμαστε και να καθόμαστε να κάνουμε τον απολογισμό μας καθημερινά. Και θα συνειδητοποιήσουμε ότι πραγματικά μέσα σε όλο αυτό το σύμπαν στο οποίο ζούμε δεν είμαστε παρά τίποτα, μία μικρή κουκίδα. Όλα αλλάζουν και όλα γίνονται πιο ωραία και πιο όμορφα. Και καλύτερα για εμάς. Έχεις και καλύτερη υγεία μετά. Ωραία. Έτσι μας θέλω. Έρχομαι όμως στον τοίχο μας να δω που είστε και τι κάνετε. Θα στείλω πολλά πολλά φιλιά στην Έλληνα Λεμονίδου. Στη στιγμή μας στο Ηράκλειο, πάντα με τις υπέροχες φωτογραφίες είναι εδώ. Ο Γιάννης και η Ελένη της Καρδιάς μας στην Αθήνα. Η Χαϊδό μας είναι εδώ. Στο Χασάν θα στείλουμε τους χαιρετισμούς μας. Ξάνθη μπαίνουμε, ξάνθη. Κατερίνα μας, Κατερίνα Καζάκου εδώ στο κέντρο. Όχι στο κέντρο, στην Τούμπα μας είναι. Όπως είναι η Ευγενία μας είναι στο κέντρο. Και ο Παντελής μου είναι στο κέντρο. Η Ελένα μας και ο Μπάμπης στην Καλαμαριά. Η Δώρα μας είναι στην Τούμπα, η Σύση μας. Ο Δημήτρης με την Τασούλα μου. Τούμπα, δυναμικό παρόν, έτσι. Α, θα αρχίσω να σας βάζω κόντρες να κάνετε, να ξέρετε. Στο Χουσέιν, στην Τουρκία. Στην Ελένη Δημητρίου, στην αγαπημένη Ελένη και στον αγαπημένο Πάνο και Αλέξανδρο. Ο Γιάννης Ορόκ είναι εδώ. Ο Μυρτό μας είναι εδώ, πάμε Αθήνα, Φιτνέ. Στη Βέρεια θα φύγω, είναι η Βίτα Σούλα εκεί, είναι και η Ευγενία, πολλά πολλά φιλιά και στις δυο σας και σε όλους όσους ακούνε μαζί σας. Ο Άγγελος ο Γλωκοτρώνης είναι εδώ και θα του στείλω ιδιαίτερο χαιρετισμό και την αγάπη μου και πολλά πολλά φιλιά. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι, επίσης πολλά φιλιά και στους δυο σας και στην υπεραγάπη μας που είναι πάντα εδώ. Πού είναι ο Θωμάκος να ακούσει αυτό το τραγούδι που ξέρω του αρέσει ιδιαίτερα. I've been thinking about you, baby, more than desire.

Λοιπόν, είμαστε του Δήμου Θεσσαλονίκης, οπότε να σας πω και τα άλλα. Στη δημοσιότητα δόθηκε η προκήρυξη για 286 προσλήψεις στην καθαριότητα. Υπάρχουν 30 θέσεις ΔΕΕ οδηγών, 6 θέσεις ΔΕΕ χειριστών μηχανημάτων έργου για το Σάρωθρο, γι' αυτό ζητάνε. 250 θέσεις υψηλών έψιλων για κάποιον που δεν έχει τελειώσει το γυμνάσιο και το λύκειο, προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων. Έτσι χρειαζόμαστε πολύ πολύ κόσμο έξω στους δρόμους και να η ευκαιρία και για όσους ενδιαφέρονται. Η προθεσμία υποβολής θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 18 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στις 27 Μαΐου, οπότε μπείτε στον Δήμο Θεσσαλονίκης, στο site του Δήμου Θεσσαλονίκης, δείτε τι ζητείτε, την προκήρυξη δείτε, διαβάστε και αν ενδιαφέρεστε, δηλώστε, συγκεντρώστε τα χαρτιά σας. Δεν είναι και λίγες οι 286 θέσεις. Και εγώ ξέρω πολύ κόσμο που λέει εγώ καθαρίζω και δρόμους, δεν έχω πρόβλημα. Ορίστε λοιπόν ευκαιρία για 250 θέσεις.

Ρε τι ζούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Βλέπετε καμιά φορά δικάβαλο, βλέπουμε και τρικάβαλο. Πολύ σπάνια το βλέπουμε. Συνήθως νέα παιδιά το κάνουν, αλλά το τρικάβαλο είναι σπάνιο. Σε ένα τέτοιο τρικάβαλο έπεσαν οι άνθρωποι της αστυνομικής της ομάδας Δίας, εκεί στην Ανοπόλη Θεσσαλονίκης. Έτσι, εκεί που περιπολούσαν, είδαν τρία άτομα να επιβαίνουν να είναι πάνω σε ένα ηλεκτρικό πατίνι. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στα άτομα να σταματήσουν. Ο οδηγός του πατινιού δεν υπάκουσε, συνέχισε την πορεία του, πέταξε από πάνω του και ένα αναδιπλούμενο στιλέτο που είχε. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκαν, ακινητοποιήθηκαν, ο οδηγός συνελήφθη, ο οποίος είναι ένας Αιγύπτιος ηλικίας 17 ετών και μετέφερε επάνω δύο ακόμη αλλοδαπούς, ένας από τον Νεπάλ και ένας από το Πακιστάν, που στερούνταν εγγράφων φυσικά για την νόμιμη παραμονή του στην ελληνική επικράτεια. Πώς έφτασαν λοιπόν όλοι αυτοί εδώ, είναι μια καλή ερώτηση που πρέπει να γίνει από την ελληνική αστυνομία στους συλληφθέντες.

τι να κάνουμε, αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη μας και θέλουμε να την βλέπουμε να γίνεται όλο ένα και πιο όμορφη. Για να γίνει αυτό χρειάζεται πολύ σκόπος. Είμαστε στον πυρήνα της ανάπλασης τώρα της ΔΕΘ. Βρίσκεται μια βασική σχεδιαστική αρχή. Να είναι λιγότερα τα κτίρια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για εμάς τους πολίτες εδώ. Να έχουμε ένα χώρο ο οποίος θα είναι με πολύ πράσινο και διαθέσιμος προς το κοινό. Έτσι, αυτό το λεγόμενο Μητροπολιτικό Πάρκο των 120.000 τετραγωνικών μέτρων. Από τα 37 κτίρια που υπάρχουν σήμερα στο χώρο, 5 διατηρούνται και 2 νέα βιοκλιματικά θα προσθεθούν. Στο σύνολο δηλαδή θα είναι 7. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει άπλετος χώρος για να αποκτήσουμε αυτό το υπέροχο Μητροπολιτικό Πάρκο που τόσο πολύ επιθυμούμε. Πάνω από το 70% του χώρου θα αποδοθεί σε πράσινο και ανοιχτούς χώρους. Κάποτε είχαμε 7.000 τετραγωνικά μέτρα φυτεύσεων, τώρα ο νέος σχεδιασμός προβλέπει 120.000 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου, ανοιχτών υπαίθριων χώρων. Θα δημιουργηθούν πάνω από 600 υπόγειες θέσεις στάθμευσης, έτσι ώστε να μην καταλαμβάνεται από τα αυτοκίνητα χώρος, αλλά να παραμένει ελεύθερος για τους πεζούς. Θα είναι ένα πάρκο καθαρό, ασφαλές, γιατί θα το φροντίσει η ΔΕΘ Ελέξπο αυτό. Δεν υπάρχει επιβάρηση στο Δημότη. Θα είναι ένας δημόσιος ανοιχτός χώρος προσβάσιμος σε όλους 365 μέρες το χρόνο. Και ναι, εφόσον έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ανυπομονούμε για αυτόν τον χώρο. Έτσι με διασκευή και με beat και με ρυθμό θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για την τελική ευθεία εδώ στη Βιταμίνη. Σας θέλω εδώ, εδώ έως και τις 4.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά. Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Κυριακή στον αέρα. Σχολιασμός, ενημέρωση και καλή μουσική. Βάλτε καφέ και συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στον FM 100 με τον Ιάσονα Μπάντιο.

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Βιταμίνη P.
3: Μόνο.

Χαλαρά χαλαρά μπήκαμε στην τελική μας ευθεία, με πολύ ωραία συνεργασία όμως. Σελίν Διόν και Chris Isaac εδώ. Τόσο αγαπημένο τραγούδι από τον Chris Isaac αυτό. Πριν από μερικά χρόνια έγινε και αυτή η συνεργασία. Θα πάμε όμως λίγο γρήγορα στους δρόμους της πόλης μας και κυρίως στην περιφερειακή μας και στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Από την είσοδο του K12 έχουμε χαμηλές ταχύτητες και υποδηλιάρισμα από το ύψος της Πηλαίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Χαμηλές ταχύτητες συνεχίζουμε μέχρι την Τούμπα και μετά πάλι υποδηλιάρισμα μέχρι την ανηφόρα του Σεϊξού. Έχουμε αρκετά μεγάλο όγκο πλέον στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, οχημάτων, όγκο οχημάτων. Από τη Μιχαήλ Ψελού και μετά, από την Υψηλάντου και μετά, θα βρείτε υποδηλιάρισμα πριν τη Βούλγαρη δηλαδή. Και το υποδηλιάρισμα θα κρατήσει σίγουρα μέχρι τη Μαρτίου. Φεύγοντας για Μπότσαρη, καλύτερη εικόνα, αλλά στο αντίθετο ρεύμα, στα φανάρια της Μαρτίου επίσης έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις από Καρακάση. Και μέχρι τη Βούλγαρη επίσης θα μου είστε μποτιλιαρισμένοι και με χαμηλές ταχύτητες. Στην Άνω Πόλη είναι συμπαθητικά τα πράγματα. Στην Κασάνδρου έχουμε αυξημένη κίνηση μέχρι την Αγία Σοφίας. Το ίδιο και στην Ολυμπιάδος στο ρεύμα Ανόδου. Η Αγίου Δημητρία έχει μια αρκετά καλή εικόνα. Η Εγνατία μου είναι μποτιλιαρισμένη. Με αρκετά μεγάλο αγκοχημάτων είμαστε μέχρι την Εθνική Αμήνης, μέχρι την Καμάρα να πω. Περνάμε λίγα μέτρα, φεύγουμε, πάμε και φτάνουμε στην Πλάτωνος, όπου πάλι έχουμε μποτιλιάρισμα μέχρι και την Ιωνός Δραγούμη. Το αντίθετο ρεύμα της Βούλου της Εγνατίας έχει καθυστερήσεις μικρές και οι μεγαλύτερες ξεκινάνε από την Αριστοτέλους και μέχρι την Καμάρα. Τσιμισκή διατηρεί μια σχετικά καλή εικόνα. Κάπου λίγο πριν την Παλαιό Πατρό Γερμανού ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και λίγο μετά θα σας πιάσει. Και στην πλατεία Αριστοτέλους έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Λεωφόρος Νίκης έχει πολύ καλή εικόνα αυτή την ώρα. Κάποιες καθυστερήσεις έχουμε, αλλά είναι μέχρι τη Βογατσικού. Μετά σιγά σιγά θα βρεθείτε στο Λευκό Πύργο, δεν θα έχετε πρόβλημα. Εντάξει, είναι μικροκαθυστερήσεις της Λεωφόρου Νίκης, τουλάχιστον προς το παρόν. Πολυτεχνείου, 26 Οκτωβρίου, εκεί στα δικαστήρια και γενικώς στην Πλατεία Δημοκρατίας έχουμε καθυστερήσεις. Μίκη Θεοδωράκη, αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις για όσους φεύγουν προς Δαβάκη, να φύγουν δυτικά δηλαδή στη Μίκη Θεοδωράκη. Όσοι έρχονται προς το κέντρο, επίσης στην Ακριτών συναντούν μεγάλες καθυστερήσεις.

Ο τείχος στο Facebook παραμένει πάντα στην διάθεσή σας. Μπορείτε να περάσετε, να αφήσετε τα αποτυπώματά σας, να δω και εγώ που είστε και τι κάνετε. Θα στείλουμε πολλά πολλά φιλιά στη Νίκη, στο Θάνο, στο Μάριο. Γίνεται και στον τοίχο με τον Γιάννη και την Βιονική μας. Κάτι διαβάζω εκεί για το στιέρες. Τι γίνεται, τα μοιράζετε και δεν μας λέτε τίποτα? Ενημερώστε μας παρακαλώ άμεσα, έτσι. Προλαβαίνεις Γιάννη, προλαβαίνεις. Και με τη χελώνα. Να είστε καλά, είναι υπέροχο αυτό που γίνεται κάθε μεσημέρι.

Ναι, είχαμε παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των 2-17χρονων κοριτσιών. Η έρευνα θα εστιάσει στη διασπορά του υλικού, στις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η αναπαραγωγή του και σε τυχόν ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από τη δημοσιότητά του. Είναι αδιανόητο να έχεις στα χέρια σου τέτοιο υλικό και να το μοιράζεις δεξιά και αριστερά. Και να μην σκέφτεσαι τις επιπτώσεις αρχικά για τους γονείς και τους συγγενείς των κοριτσιών, αλλά και γιατί και τη μνήμη και στη μνήμη των κοριτσιών δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να το κάνεις. Είναι ανεπίτρεπτο. Έπρεπε να είχαμε και έχουμε τελικά εισαγγελική παρέμβαση.

Αυτό το εκπληκτικό remix, το οποίο πραγματικά θα έπρεπε να έχει μπει σε αυτές τις συλλαγές σε Buddha Bar και δεν ξέρω εγώ σε ποιες άλλες, είναι του αγαπημένου μου Δάκη, του Δάκη Στεφανίδη. Δεν ξέρω καν η Άννα Βύση αν έχει λάβει υπόψη της στην κυκλοφορία αυτού του remix, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα αρχίσει και η ίδια να το χρησιμοποιεί. Εκπληκτικό, κάθε φορά που το ακούω ταξιδεύω. Να σε καλά Δάκη μου, με τα μαγικά σου χέρια. Σας αφήνω να το απολαύσετε, γιατί έχει υπέροχη εισαγωγή μέχρι να φτάσουμε στο κεντρικό θέμα του τραγουδιού.

Ναι, νομίζω ότι το ευχαριστηθήκατε κι εσείς. Υπέροχο πραγματικά remix για το Αιγαίο της Άννας Βύση. Και τι ωραία που είναι η είδηση που έρχεται από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του ΠΑΜΑΚ, οι οποίοι ετοιμάζονται να ανεβάσουν το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θα ανεβάσει την τραγωδία «Αίας» του Σοφοκλή στην πρώτη του παράσταση αρχαίας τραγωδίας, την 5η 21 Μαΐου, στην αίθουσα στο Αμφιθέατρο Τελετών του ΠΑΜΑΚ, στις 8 ώρα το απόγευμα και με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Φυσικά πρόκειται για αναβίωση της ομώνυμης παράστασης του 1972 που ανέβηκε από το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος σε σκηνοθεσία Κωστή Μιχαηλίδη, με μουσική γραμμένη πρωτότυπα από τον Νίκο Αστρινίδη. Ιστορική έρευνα και κριτική επιμέλεια του μουσικού υλικού έγινε από τον Δημήτρη Λεοντάρη. Η σκηνοθεσία και η διδασκαλία των ηθοποιών και του χορού έγινε από τον Δόκτωρ Ζαφίρη Νικήτα. Σαφώς και όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι η τραγωδία «Αίας» είναι από τα αρχαιότερα σωζόμενα έργα. Και τι πραγματεύεται? Πραγματεύεται την πτώση και την ηθική αποκατάσταση του Αίαντα. Συγχαρητήρια σε όλους για αυτή την ενέργεια. Εξαιρετική ιδέα και ευχόμαστε και στα επόμενα και σε άλλες παραστάσεις τέτοιες. Πλησιάζουμε στο τέλος, αλλά σας έχω και άλλη είδηση, γιατί οι λαϊκές αγορές γιορτάζουν 97 έτη. Θα έχουμε γιορτή στην Αριστοτέλους, στη φιλοσοφία του One Health. Αυτά στις 28 Μαΐου, θα το ξαναπούμε βέβαια μέχρι τότε. Όπως βέβαια και τη Δευτέρα, σας στέλνω από νωρίς εδώ, γιατί θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις. Θα δώσουμε προσκλήσεις γενικότερα. Είναι για την Κυριακή η παράσταση. Λοιπόν, Γρηγόρη, θα μιλήσουμε και θα φροντίσουμε στη Δέσποινα, στην ώρα της Δέσποινας, να δώσουμε προσκλήσεις. Να μου μείνετε εδώ, γιατί τρέχουν θέματα και εγώ το μυαλό μου και μια λίρα που λένε. Όχι, δεν έχω όμως μια λίρα για να τη σκεφτώ, οπότε. Λοιπόν, γιατί έχω αντέκτο το φεστιβάλ χοροδίας. Του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας και της χοροδίας του, που διοργανώνουν το 6ο χοροδιακό φεστιβάλ ενηλίκων με θεματικό άξονα τη μουσική παράδοση. Θα τα πούμε και λίγο αργότερα. Θα φροντίσω να τα λύσουμε πολύ πολύ γρήγορα όλα αυτά. Θα συνεχίσουμε με ακόμη ένα Dastef remix και θα μπούμε γρήγορα και στο φινάλε μας. Πάμε για φινάλε, οπότε θα τα βιάσουμε λιγάκι όλα. Θα τα βιαστούμε λίγο πιο γρήγορα εμείς. Πάμε λίγο με αυτό που αρέσει πάρα πολύ και δεν το έχουμε καιρό να το ακούσουμε. Από Ριγέ. Τι έπαθα.

0: Τι έπαθα, ο Δάκης Στεφανίδης τα έχει φτιάξει έτσι και μας έχει κάνει άνω κάτω. Μεγάλη άσκηση αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με, με την κωδική ονομασία Διαπυρός 2026-2026 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο δασόκτημα Ωραιοκάστρου, στο Δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μη μου ανησυχήσετε, σας το λέω από τώρα, αλλά έχουμε μέχρι την Πέμπτη. Φυσικά η άσκηση θα διοργανωθεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας. Διοργανώνεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης για την αντιπυρική περίοδο. Έχουν γίνει και άλλες τέτοιες ασκήσεις. Πολύ πολύ χαιρόμαστε που είμαστε πανέτοιμοι για όλα. Τα είπαμε και χθες. Τα ακούσατε και στο... ακούσατε και τη δασάρχη μας, τον Βασίλη Κοντογουλίδη. Θα είναι και την Δευτέρα στην TV100 και στην πρωινή μας εκπομπή της TV100. Με τη Βίκη Δήμου βέβαια. Και κάπου εδώ εγώ θα σας ευχαριστήσω για, για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2:30. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ως τη Δευτέρα θέλω να είμαστε όλοι υγιείς. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να περάσουμε υπέροχα. Όσο μπορούμε να αγιωθούμε, να έρθουμε πιο κοντά στη φύση. Αν βρεθείτε σε παραλία όπως πήγε η Βιταμίνη Π έτσι και έγραψε το όνομά της εκεί, κάντε το κι εσείς και ελάτε εδώ να ανταλλάξουμε και πάλι ενέργεια τη Δευτέρα, να ανεβάσουμε δονήσεις βασικά. Πρώτα λαχανικά οπωσδήποτε, ενισχύουμε τον οργανισμό μας, νεράκι για να τον ενυδατώσουμε. Και παραμένετε συντονισμένοι γιατί στις 4 θα έρθει ο Κωνσταντίνος Λουτζίουδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και άμεσα μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου. Έως τη Δευτέρα, έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έντες το μεσημέρι στο συνεργειακό σταθμό του Προμαχώνα όταν αγρότες των Σερών επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης και αποθήθηκαν από αστυνομικές δυνάμεις που έκαναν χρήση χημικών, με αποτέλεσμα ένας αγρότης να λιποθυμήσει. Οι αγρότες ξαναβγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι ότι οι υποσχέσεις που είχαν πάρει από την κυβέρνηση υλοποιήθηκαν από το ελάχιστο και καθόλου. Έκκληση στους μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση. Απίφθινε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Για τις πανελλαδικές κάλεσε σε ψυχραιμία, σημειώνοντας ότι η είσοδος στα πανεπιστήμια είναι σημαντική, αλλά όχι η μοναδική διαδρομή. Τελευταίο κουδούνι στο μεταξύ σήμερα για τα λύκεια, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Μετά από 6 μέρες εντοπίστηκε δεμένη με σύρμα και αλυσίδα στον ποταμό Λουδία η ισορρός του 54χρονου που δολοφονήθηκε στα Κείμηνα. Την εντόπισε ψαράς και ειδοποίησε τις αρχές. Σε εξέλιξη απαραίτητες διαδικασίες για την επίσημη ταυτοποίηση του νεκρού. Προφυλακίστηκε ο άνδρας που φέρεται να έκανε τη δολοφονία. Στους δρόμους του Δήμου Θεσσαλονίκης επιχειρεί πλέον το νέο ειδικό όχημα αποκατάστασης λακκουβών και φθορών στο Δόστρωμα. Με το Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη να τονίζει σε ανάρτησή του ότι η προσπάθεια για το δημόσιο χώρο δεν σταματά εδώ. Τις επόμενες μέρες το όχημα θα πραγματοποιήσει παρεμβάσεις σε μια σειρά δρόμων όπως Εγνατία, Βασιλίσσης Όλγας, 3ης Σεπτεμβρίου, Μητροπόλεως, Λαμπράκη, Λεωφόρος Νίκης. Την ανωδική του πορεία και τον Απρίλιο διατήρησε το αεροδρόμιο Μακεδονία, σημειώνοντας αύξηση της επιβατικής κίνησης 3,1% που αντιστοιχεί σε επιπλέον 20.000 επιβάτες. Η εγχώρια κίνηση αυξήθηκε κατά 2,7%, η διεθνής κατά 3,4% με κύριες αγορές Πολωνία, Ιταλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία. Το κατόφλι του Άριου Πάγου πέρασε το πρωί Μαρία Καριστιανού προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση διερεύνησης ευθυνών του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή για την τραγωδία των Τεμπών. Για την ανακοίνωση του κόμματος στις 21 Μαΐου είπε ότι τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τις εργασίες θα ανοίξει ο Θόδωρος Ρουσόπουλος. Στις 7.30 το απόγευμα προγραμματισμένη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων όσων επιθυμούν να πάρουν το Youth Pass που προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ με τη μορφή επιταγής. Η καταβολή του ποσού θα γίνει ως τις 31 Μαΐου. Δηλώσεις στους δημοσιογράφους για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο έκανε από το Air Force One ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και ότι συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα και πρέπει να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
6: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
7: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
6: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
7: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
6: Σας περιμένουμε
8: με την υποστήριξη FM 100 TV 100. Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
9: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
8: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
9: στο παρκέ,
8: στην πόλη,
9: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
8: σχόλια,
9: αναλύσεις,
8: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
9: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
10: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5 ιδέες πιναυγερίδου στον FM 100. Συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Μουσικές που μεταμορφώνουν τη διάθεση. Στιγμές που μένουν. Αφιερωμένο στον πολιτισμό, στη ζωή, σε όλους εσάς που θέλετε να μαθαίνετε, να εμπνέεστε, να προχωράτε. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιοφωνία.

λίγα λεπτά και μετά τις 4 είμαστε εδώ στην παρέα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο πολύ όμορφο και πολύ αναμενόμενο και πολύ βραβευμένο απόγευμα της Παρασκευής. Έτσι είναι το πιο γλυκό απόγευμα ίσως της εβδομάδας, γιατί έχουμε την χαρά και την προσμονή του Σαββατοκύριακου. Εδώ είμαστε εμείς να το κάνουμε ακόμη πιο γλυκό, πιο όμορφο, πιο συναρπαστικό. Να προετοιμαστούμε για το Σαββατοκύριακο και όλα τα ωραία που έρχονται. Έφτιαξε και ο καιρός, έτσι παράπονο δεν έχουμε. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Μείνετε εδώ μαζί μας, έχουμε πολλά ωραία και συναρπαστικά να μοιραστούμε μαζί σας.

να ρίξουμε μια ματιά στην ατζέντα της ημέρας, να δούμε όλα τα ωραία που μας περιμένουν σήμερα στην πόλη. Σήμερα ξεκινά το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας του Δήμου Καλαμαριάς. Ανοίγει τις πύλες του λοιπόν σε ένα διήμερο πολιτισμού στην Πλάζ Αρετσούς. Στον χώρο Λυσασμένη Γάτα, η κωμωδία Σπασίμπα της Μαρίας Τσαβδαρίδου μας περιμένει για τρεις παραστάσεις, ενώ στο θέατρο Σοφούλη όχι τώρα μας βλέπουν από την θεατρική ομάδα Χειροκρότημα που παρουσιάζει αυτή την κωμωδία. Τσιβούλης και ο Δημήτρης Τσιβούλας και ο Δημήτρης Μεσημέρης συναντιούνται στην Θεσσαλονίκη για ένα live σήμερα το βράδυ στο Καφοδίο Ελληνικό. Το θεατρικό δρόμο που ξεκίνησε χθες, τα λέγαμε και χθες, για τα 60 τελευταία χρόνια της πόλης της Θεσσαλονίκης, σε διάφορους χώρους και σήμερα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Νατάσα Θεοδωρίδου, Σάκης Ρουβάς στην Πύλη Αξιού, σταθερά. Ενώ στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, μια μετάκληση του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος με το νέο θεατρικό έργο του Στέφανου Κακαβούλη, «Ο Βιτρούβιος». Μπλαζίν Quartet Live ζωντανά στον πολυχώρο Soul SKG, ενώ στο θέατρο TAF έχουμε πρεμιέρα για τη νέα παραγωγή του θεάτρου TAF σε σκηνοθεσία της Γλυκερίας Καλαϊτζή, «Δύο γυναίκες χορεύουν». Χρήστος Νικολόπουλος, Τέλειος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου μας περιμένουν στο θέατρο Βεργίνα, ενώ το The Effect της Lucy Prebl επιστρέφει για λίγες ακόμη παραστάσεις στο θέατρο Αμαλία. Το Cirque du Soleil μας περιμένει στο PAOK Sports Arena, ένα υπερθέαμα από τα πιο γνωστά τσίρκο του κόσμου, ενώ η πολύ αγαπημένη παράσταση με την επίσης πολύ αγαπημένη Νένα Μεντή, «Μια ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας», μας περιμένει στο Βασιλικό Θέατρο. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών επίσης, με Άκη Σακελαρίου και ένα εξαιρετικό επιτελείο νέων ηθοποιών, στο Θέατρο Αριστοτέλειων, ενώ στο Θέατρο Αυλαία η πολύ βραβευμένη παράσταση «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς», βασισμένη στο εμβληματικό έργο του Χρόνη Μίσιου. Εκείνος και εκείνος είναι ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Λεωνίδας Κακούρης, μας περιμένουν στο Θέατρο Κολοσσέων. Ενώ το Θείο Τραγί από την ομάδα Grand Guignol Club μας περιμένει στο Grand Guignol Lab. Καλώς τους, καλώς τους. Και τέλος, η συνάντηση μας περιμένει στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς με Λίνα Μερκούρη, με την υπογραφή του Γιώργου Κιμούλη. Αυτά με μια πολύ γρήγορη ματιά και φυσικά έπεται άκρος ενδιαφέρουσα συνέχεια.

0: Λοιπόν, έλεγα προχθές για το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Επταπηρίου και σας είπα δεν θα σας πω περισσότερα τώρα, και έκανε έτσι μια αναμονή κοινού αυτό που λέμε στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, γιατί ήθελα να τα ακούσω από τους ίδιους τους διοργανωτές, από την ψυχή δηλαδή του φεστιβάλ, την καρδιά, την ψυχή και την καρδιά και το μυαλό, όλα μαζί, σε δύο ανθρώπους που έχουν δώσει πολύ μεγάλο μέρος της ενέργειας και του ταλέντου τους, of course, στο Φεστιβάλ Επταπηρίου, το οποίο επιστρέφει δρυμύτερο με πρόγραμμα έτσι πολύ υψηλών απαιτήσεων και επιδόσεων. Κάθε χρόνο βάζουν τον πύχη όλο και ψηλότερα. Και θέλω να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο την πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την κυρία Άννα Μικονίου, και τον καλλιτεχνικό διευθυντή και σκηνοθέτη και επίσης ψυχή του φεστιβάλ, τον κύριο Θανάση Κολαλά. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στο καινούργιο μας στούντιο, εδώ πρώτη φορά τα λέμε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
2: Καλώς σας βρήκαμε στο καινούργιο σπίτι. Τέλειο.
1: Ωραία, μια χαρά είναι τα γραφεία σας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας ξαναβλέπουμε.
0: Και εμείς χαιρόμαστε.
1: Από εσάς ξεκινάμε πάντα.
2: Ναι. Από εδώ, το δημοτικό ραδιόφωνο.
0: Mm-hmm.
1: Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε μαζί σας. Ένα φεστιβάλ το 8ο. Νομίζω ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Πάει πάρα πολύ καλά η προπόληση.
0: Ξεκίνησε η προπόληση.
1: Βέβαια, έχει ξεκινήσει η προπόληση. Έχουν περίπου, έχουμε διαθέσει περίπου τα... το 50% των εισιτήριων.
0: Α, ξεκίνησε η προπόνηση, ναι, και φύγαν, ναι, και τα μισά κιόλας.
1: Εντάξει. Φύγει πολύ και γι' αυτό ας ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί μετά παραπονιούνται ότι δεν βρήκαμε, ναι, κιόλα sold out και τα λοιπά. Είναι νωρίς ακόμα, προλαβαίνετε και καλές θέσεις.
0: Λοιπόν, θα αρχίσουμε σιγά σιγά έτσι να ξεδιπλώνουμε το κουβάρι. Έχουμε όπερα φέτος, κύριε Κολαλά, έχουμε, και τι όπερα έχουμε?
2: Μαζέψουμε δυνάμεις και κάνουμε όπερα φέτος και κάνουμε μία από τις, και κάνουμε μία από τις top 3, νομίζω,
0: ναι,
2: όπερες. Αγαπημένη, έχει πάρα πολλά χρόνια να γίνει στη Θεσσαλονίκη και ρομαντική, γλυκιά, όμορφη, αγάπη, αγάπη, αγάπη. Αυτή η όπερα θα μας γυρίσει στα νεανικά μας χρόνια όλους, θα μας θυμίσει αυτά τα πρώτα σκυρτήματα του έρωτα, τις πρώτες αμφιβολίες, τα πρώτα τις ζήλιες, τις φιλίες και εν τέλει μια δύσκολη και άγρια ενηλικίωση με το φινάλε της. Νομίζω όλοι έχουμε ζήσει, έχουμε περάσει από τα βήματα, από τα παπούτσια των μποέμ που θα γνωρίσουμε εκεί πάνω, και όλοι θα βρούμε κομμάτι του εαυτού μας σε αυτή την παραγωγή μέσα, μεγάλη παραγωγή. Νομίζω είναι, το σκεφτόμουν το πρωί κιόλας, Δέσποινα, είναι από τις μεγαλύτερες παραγωγές που έχουν γίνει στην πόλη τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι σε συμπαραγωγή με την COTH, να πούμε, θεωρώ ότι σε κάθε φάση πρέπει να το λέμε ότι η COTH τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί στην σημαντικότερη και καλύτερη ορχήστρα της χώρας, και πρέπει να είμαστε σαν πόλη πολύ περήφανοι που την έχουμε εδώ πέρα. Μια συμπαραγωγή λοιπόν με την COTH και μια πολύ πολύ μεγάλη παραγωγή με 200 άτομα επί σκηνής, μια παραγωγή της πόλης όμως.
0: 200, φτάσαμε τα 200 φέτος, κάθε χρόνο και περισσότεροι. Ευτυχώς είναι μεγάλο το επταπύργιο, θα χωράνε όλοι.
2: Είναι μια τεράστια παραγωγή, έτσι, να φανταστείς.
0: Είναι 200 άτομα, βέβαια είναι τεράστια. Τι
2: έχει, 7 βασικούς πρωταγωνιστές, 9 πρωταγωνιστές από εκεί και πέρα, με τους δευτερεύοντες. Έχουμε 3 μεγάλες χοροδίες, τη μεικτή χοροδία Μέρης της Κωνσταντινίδου, την χοροδία του Παμάκ, της Μελικοπούλου, την παιδική χοροδία Ιερού Ναού Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου. Έχουμε εξτρά ηθοποιούς και εξτρά παιδάκια ηθοποιούς. Χορογραφία, φώτα, κοστούμια, η Πέννη Ντάνη κάνει τα κοστούμια, ο Δημήτρης Οκιανίδης κάνει τις χορογραφίες. Είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή, είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή της όπερας. Δουλεύουν εργαστήρια για τα σκηνικά της όπερας.
0: Μια τέτοια παραγωγή, κύριε Κολαλά, ξέρω ότι έχετε ήδη ξεκινήσει τις ετοιμασίες, είστε σε πολύ έτσι έντονους ρυθμούς, είστε στην τελική ευθεία, ναι. Πόσο χρόνο χρειάζεται και ποιος είναι και ο ιδανικός χρόνος και ποιος είναι ο χρόνος που εσείς αξιοποιήσατε για αυτή την παραγωγή?
2: Ο χρόνος που συνήθως θέλω εγώ είναι ένα γεμάτο εξάμηνο plus.
0: Θέλει.
2: Έτσι μέχρι να μπω στις πρόβες. Βασικά, είχαμε ξεκινήσει να δουλεύουμε την παραγωγή που θα στείναμε από τον Αύγουστο.
0: Mm.
2: Έτσι. Από εκεί και πέρα η τελική ευθύνη το τελευταίο δίμηνο που έρχονται και όλοι οι καλλιτέχνες και,
0: και μοντάρετε το...
2: τις πρόβες,
0: το... Ναι.
2: Αλλά όλοι οι συνεργάτες δουλεύουν από Νοέμβριο, δηλαδή μπήκανε κανονικά στα...
0: Ναι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
2: Σε ρυθμούς όπερας όλοι, ήμουν έτοιμος εγώ για να μπορέσω να τους παρουσιάσω το τι θέλουμε να φτιάξουμε και μπήκαν, άρχισαν να ψάχνουν υλικά από την πόλη, κοστούμια από την πόλη, τα σκηνικά να δούμε πώς και πού και τι θα κατασκευαστούν. Mm-hmm. Επιχειρήσεις της πόλης, το γεγονός ότι μπλέκονται επιχειρήσεις για σίδερα, για ξύλα, για χρώματα,
0: mm-hmm.
2: για αναλώσιμα, παλιατζίδικα της πόλης που αγοράζουμε εξοπλισμό, μαγαζιά με ρούχα. Έχουμε δύο επιχειρήσεις της πόλης.
0: Πόσα που... πράγματα και πόσοι εμπλέκονται
2: πόσοι
0: τελικά.
2: Εμπλέκονται
0: είναι
2: και πόσο σημαντικό
0: απίστευτο και πόσο σημαντικό είναι για την πόλη, βέβαια.
2: Και ότι δίνεις δουλειά σε επιχειρήσεις,
0: mm-hmm.
2: και ότι δίνεις δουλειά σε τεχνίτες και ότι βάζεις στο παιχνίδι καλλιτέχνες της πόλης, νέους, mm-hmm. φοιτητές,
0: mm-hmm.
2: Παιδάκια της πόλης που mm-hmm. ξαφνικά 7-8 χρονών καταλαβαίνουν ότι πάει να πει τραγούδι επαγγελματικό.
0: Ναι.
2: Οι φοιτητές του ΠΑΜΑΚ, mm-hmm. που πέρα από το ακαδημαϊκό τους το κομμάτι, μπαίνουν στο επαγγελματικό στάδιο πλέον και βλέπουν ότι πάει να πει, στείλω μια κανονική επαγγελματικά mm-hmm. παραγωγή.
0: Mm-hmm.
2: Να, προχθές μας πήρε τηλέφωνο ο Δημήτρης Σονέφικας, που είναι ένας από τους δύο κορεπετήτορές μας, και μας είπε:
0: ναι.
2: Έχω έναν μαθητή που θέλει να γίνει κορεπετήτορας, μπορεί να έρχεται στις πρόβες να παρακολουθεί. Είναι τόσο σημαντικό και είναι στόχος αφενός του Κέντρου Πολιτισμού και αφετέρου του Φεστιβάλου του Απειργίου να φτιάχνει, να δημιουργεί, να βάζει νέους ανθρώπους στο παιχνίδι το καλλιτεχνικό.
0: Mm-hmm.
2: Πολύ το θέλουμε, πολύ το χαιρόμαστε αυτό. Κάνει τη ζωή μας πολύ πιο δύσκολη. Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να αγοράσεις μια παραγωγή έτοιμη, είτε είναι μουσικής, είτε θεάτρου, είτε όπερας,
0: ναι,
2: που
0: είναι...
2: κυκλοφορούν. Είναι πανεύκολο. Δίνεις τα λεφτά που έχεις, σου βγαίνει πιο φτηνά,
0: mm-hmm.
2: σου βγαίνει πιο εύκολα.
0: Έρχονται,
2: σου λένε θέλουμε αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
2: Παίζουν εκείνες mm-hmm. τις μέρες έτοιμα, ούτε να αγχωθείς, ούτε τίποτα. Εδώ είναι. Για να το κάνουμε λιανά για τον κόσμο. Mm-hmm. Είναι σαν να λες: θέλω να κάνω ένα τραπέζι για τα γενέθλιά μου. Θα τους πάρω και τους πάω έξω.
0: Mm-hmm.
2: Versus, θέλω να κάνω ένα τραπέζι για τα γενέθλιά μου. Θα σκεφτώ τι θα μαγειρέψω, πού θα βρω τα υλικά. Θα πάω, θα τα παραγγείλω, mm-hmm. θα κάτσω, θα μαγειρέψω. Ποιο είναι το πιο δύσκολο?
0: Εννοείται.
2: Ποιο είναι το πιο ωραίο όμως?
0: Το πιο ωραίο είναι το homemade. Δεν το συζητώ. Δεν αλλάζει αυτό και δεν αντικαθίσταται.
2: Και φυσικά πάνω από όλα αυτά έχουμε μία πλειάδα τραγουδιστών, λυρικών τραγουδιστών,
0: ναι.
2: που τους μαζεύουμε λεπτομερώς και με τόσο μεράκι mm-hmm. για μήνες.
0: Mm-hmm.
2: Κάποιους που τους φέρνουμε από το εξωτερικό, πάντα για να καταλάβετε και λίγο την κουζίνα μας, το από πίσω από την λάμψη, πάντα προσπαθούμε καταρχήν να γεμίζουμε και να συμπληρώνουμε τους ρόλους από την πόλη.
0: Mm.
2: Αυτό είναι το πρώτο.
0: Mm-hmm.
2: Μετά έρχεται ποιους ρόλους δεν έχουμε βρει, πάμε να τους βρούμε από Αθήνα.
0: Mm.
2: Είναι το δεύτερο. Και το τρίτο είναι ό,τι δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε από Ελλάδα, να το φέρουμε από το εξωτερικό.
0: Mm-hmm.
2: Και να σου βάλουν έναν αστερίσκο. Από Ελλάδα εννοούμε και κάποιον Έλληνα που μένει δουλεύει στο εξωτερικό, να τον φέρουμε mm-hmm. να τον επαναπατρίσουμε. Έτσι, mm-hmm. Μαρία Κοστράκη που τραγουδά την Μουζέτα είναι Θεσσαλονικιά,
0: mm-hmm.
2: μένει στη Γερμανία. Mm-hmm. Γιατί να μην έχει την ευκαιρία να τραγουδήσει στην πόλη της. Η Άννα Στυλιανάκη,
0: mm-hmm.
2: μια εξαιρετική μιμή που έχει κάνει τη μιμή στη λυρική 2 ή 3 φορές νομίζω, και άλλες 3 φορές την έχει κάνει freelancer.
0: Mm.
2: Δεν έχει τραγουδήσει μιμή στην πόλη της. Είναι κρίμα και άδικο.
0: Mm.
2: Και φυσικά να μην αναφέρω τον Ντάριο Ντιβιέτρη, που είναι ένα από τα τεράστια ονόματα. Ο άνθρωπος τραγουδάει στην αρένα της Βερόνα. Ένα όνομα που το είδαμε από εκεί πέρα πέρσι, εγώ τον είχα, το είπα και στην Ένωση Τύπου, αυτό τον είχα ακούσει τον Ντάριο στο φεστιβάλ Πουτσίνη, στην Πίζα, έξω από την Πίζα.
0: Mm.
2: Αυτά τα ονόματα τιμούνε την πόλη, τιμούνε το φεστιβάλ και κάνεις ένα mix and match βοηθώντας
0: mm-hmm.
2: και τους ντόπιους καλλιτέχνες, έτσι, mm-hmm. τους δείχνεις τι πάει να πει μεγάλος καλλιτέχνης, mm-hmm. έτσι, τους φέρνεις κοντά και στον μάνατζερ αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη. Το γεγονός ότι ο μάνατζερ mm-hmm. του Ντάριο Ντιβιέτρη θα έρθει και θα ακούσει τη Στυλιανάκη, θα ακούσει την Κοστράκη, mm-hmm. θα δει τι υλικό υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, για μας είναι πολύ σημαντικό. Και θα έπρεπε να είναι σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Θα ανοίξει και την αυλαία η Όπερα Μποέμ στις 17 Ιουνίου, την αυλαία του Φεστιβάλ Επταπυργίου. Και φυσικά θα συνεχιστεί με ένα υπέροχο πρόγραμμα. Να πούμε βέβαια ότι το φετινό φεστιβάλ, και μ' άρεσε πάρα πολύ, είναι αφιερωμένο στον έρωτα και στην αγάπη.
2: Έτσι.
0: Ε?
2: Και όλες οι παραγωγές.
0: Και έχουν να κάνουν με αυτό.
2: Όπως γίνεται κάθε χρόνο.
0: Η θεματική σας.
2: Είτε ναι. επιλέγουμε παραγωγές που να είναι σχετικές με τη θεματική μας, mm-hmm. δηλαδή οι Μποέμ επιλέχθηκαν λόγω αυτού, mm-hmm. είτε συζητούμε με τους καλλιτέχνες και τους ζητούμε να στήσουν το πρόγραμμα, γιατί όπως ξέρεις και έχει αρχίσει πλέον και το κοινό να το καταλαβαίνει, όλες οι παραγωγές εκεί πάνω είναι στημένες για το Επταπύργιο. Mm-hmm. Δεν έρχεται περαντζάδα κάποιος να κάνει μια παραγωγή.
0: Όχι, αυτό το ξέρει πια και το κοινό, έτσι. Ότι θα πάει και θα δει κάτι που δεν το έχει ξαναδεί,
2: και
0: ότι έχει σχεδιαστεί για
2: εκεί. Είναι custom made, mm-hmm. άρα είτε επιλέγουμε πράγματα που να έχουν σχέση με την αγάπη φέτος, όπως ήταν η Μποέμ, είτε ζητάμε, όπως ζητήσαμε από τον Αλκίνο, από την Αμποφίλιο mm-hmm. και το Φάμελο, να στήσουν πράγματα για την αγάπη. Mm-hmm. 5 παραστάσεις, να πούμε η όπερα, γιατί ο κόσμος το ζητάει, κάθε φορά μας λένε περισσότερες.
0: Αυτό ήμουν έτοιμη να πω, ότι ξεκινάει με Τετάρτη 17 Ιουνίου, αλλά θα παίξει για 5 βραδιές, οπότε υπάρχει η δυνατότητα το να βρει κάποιος εισιτήριο, έτσι να πούμε τις ημερομηνίες, μπορεί να τις δουν κιόλας, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ είναι Τετάρτη 17, Τρίτη 23 Ιουνίου, Πέμπτη 25 Ιουνίου, Δευτέρα 29 Ιουνίου και Τετάρτη 1 Ιουλίου.
2: Έτσι.
0: Καλό το σκονάκι μου.
2: Καλό το σκονάκι σου.
0: Και ανάμεσα στην όπερα έχουμε άλλες βραδιές. Έχω πολύ ωραίες, όλες μία προς μία. Πριν πάμε όμως αυτές τις βραδιές, ήδη πρόδωσε στην Νατάσα Μποφίλιου που είναι αγαπημένη και χαίρομαι πάρα πολύ που θα ανηφορήσει στο Επταπυργείο. Νομίζω ότι σπάει. Είναι ναι. Επταπυργιακή, έτσι να το πω. Είναι αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι ένα πλάσμα που την αγαπώ πολύ και η φωνή της και με συγκινεί πάρα πολύ. Και θέλω να ακούσουμε μαζί ένα από τα τραγούδια που θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα τραγούδια των τελευταίων ετών. Αυτό που έχω επιλέξει, πολύ γνωστό, «Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει». Με συγκινεί πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Θέλω να το ακούσω μαζί σας σήμερα.

0: Η συνακρόαση τελικά είναι μαγική, έτσι, όταν ακούς ένα τραγούδι μαζί με αγαπημένα πρόσωπα και το φανταζόμουν τώρα έτσι να το λέει. Και αυτό και όλα τα άλλα τα υπέροχα του ρεπερτορίου της Νατάσα Μποφίλιου πάνω στο Επταπύργιο θα είναι μαγική βραδιά. Λοιπόν, έρωτας, αγάπη, Νατάσα Μποφίλιου, δεύτερη μέρα είναι, κυρία Μικονή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Ετοιμάζουμε κερκίδα εκεί πάνω.
0: Ωραία, ωραία.
1: Θα είμαστε πολλοί, θα μαζευτούμε όλοι. Και θα απολαύσουμε, νομίζω, δύο βραδιές με την Νατάσα Μποφίλιου και το Μανώλη Φάμελο. Και όλα ξεκίνησαν πέρσι στο Επταπύργιο, στο αφιέρωμα που κάναμε στο Γιώργο Ανδρέου.
0: Ναι.
1: Όταν κάποια στιγμή στην κερκίδα είδαμε τον Μανώλη, τον Μανώλη το Φάμελο, να κοιτάει γύρω του, να είναι εγωιτευμένος από αυτό που βλέπει. Να προσπαθεί να συνομιλήσει με ένα μαγικό τρόπο με το χώρο του Επταπυργίου, να αντλεί ενέργεια. Και όταν τον πλησιάσαμε με το Θανάση και τον ρωτήσαμε πώς αισθάνεται που βρίσκεται μέσα στο Επταπύργιο, μας είπε ότι είναι συγκλονισμένος. Και τότε, δεν ξέρω, κάπως μαγικά του είπαμε, ωραία, κάνουμε μια πρόταση λοιπόν, να στηθεί μια παραγωγή την οποία τη φαντάζεσαι και την οποία θα έδινες κάτι από την ψυχή σου για να το παρουσιάσουμε στο Επταπύργιο του χρόνου. Μας πήρε τηλέφωνο τέλος Αυγούστου. Μας είπε ότι μίλησε με την αγαπημένη του φίλη Νατάσα Μποφίλιου και θέλουν να παρουσιάσουν κάτι το οποίο ουσιαστικά ένα πρόγραμμα το οποίο συγκλίνει τις δύο κοινές τους πορείες, γεφυρώνει διαφορές και το φαντάζονται πολύ όμορφο, πολύ αέρινο μέσα στο Επταπύργιο, αφιερωμένο φυσικά στον έρωτα, όπως είπαμε, οπότε νομίζω ότι θα είναι δύο βραδιές με πολύ συνέστημα και είμαστε και πολύ συγκινημένοι, που θα το πω και αυτό, ότι αυτοί οι σπουδαίοι καλλιτέχνες δεν θα παρουσιάσουν δουλειά τους την άνοιξη και το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη και ουσιαστικά θα εμφανιστούν μόνο στο Επταπύργιο. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δείχνει και μια βαθιά εκτίμηση και στη δική μας τη δουλειά. Και το θεωρώ επίσης πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε ότι δεν είναι οι πεπατημένοι. Συνήθως τα μεγάλα αυτά ονόματα, γιατί Μποφίλιου γεμίζει θέατρο δάσους, θέατρο υγιής κτλ. Κάνουν μια προσωπική του συναυλία και παίρνουν μέρος και σε διάφορες και σε διάφορα επιμέρους φεστιβάλ. Εδώ τώρα δεν μιλάμε γι' αυτό, μιλάμε ότι είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη τιμή αυτό που μας γίνεται. Άρα έχουμε και πολύ μεγάλη προσμονή για αυτές τις δύο βραδιές και πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα γίνουν sold out, γιατί ήδη πηγαίνει εξαιρετικά η προπόληση.
0: Μια θεσούλα άκρη άκρη κρατήστε μου και εμένα, σας παρακαλώ, ναι.
1: Εννοείται. Εκεί πίσω στη γαλαρία που θα είμαστε μαζεμένοι όλοι.
0: Κερκίδα θέλω κι εγώ.
1: Κερκίδα, ναι.
0: Υπέροχα λοιπόν, και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η βραδιά ποίησης. Θέλω να σταθούμε σε αυτήν τώρα και να κρατήσουμε. Ποιο στίχο να πάρω του Σεφέρη? Είτε βραδιάζει είτε φέγγει, μένει λευκό το γιασεμίνα, από τα αγαπημένα μου κι αυτό. Να κρατήσουμε αυτό, δηλαδή ότι η ποίηση πάντα έχει τη δική της θέση, ισχυρή και με έναν τρόπο έτσι πάντα διαφορετικό και μοναδικό. Με την υπογραφή της Άννας Μικονίου και φέτος.
1: Ο Γιώργος Σεφέρης είναι ένας από τους αγαπημένους ποιητές, ένας ποιητής που έχεις πάρα πολλά πράγματα να πεις. Στην προκειμένη, εκτός που θα παρουσιάσουμε το έργο του, θα κάνουμε και μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε και τον άνθρωπο. Να προσεγγίσουμε τον άνθρωπο πως έβλεπε ο ίδιος τη ζωή και πως αισθανόταν καταπιεσμένος ανάμεσα στους δύο ρόλους του. Το ρόλο από τη μια του ποιητή, του ευαίσθητου δημιουργού, και από την άλλη του διπλωμάτη, ο οποίος ήταν υποχρεωμένος να υπηρετεί τις κυβερνήσεις που εναλλάσσονταν στην Ελλάδα, χωρίς πολλές φορές να πιστεύει όλα αυτά που τον καλούσαν να εξυπηρετήσει. Άρα βρέθηκε σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα πολλές φορές στη ζωή του. Και θα είναι και ένα από τα θέματα που θα παρουσιάσουμε στο Φεστιβάλ Επταπυργίου. Όλα αυτά μέσα από 20 υπέροχα μελοποιημένα ποίηματα. Δημήτρης Δερβουδάκης, Παντελής Θεοχαρίδης, Ελένη Δημοπούλου, τρεις μαγικές φωνές και γενικά όλη αυτή η παραγωγή μυρίζει Θεσσαλονίκη. Mm. Όλοι όσοι συμμετέχουν έχουν ή είναι από την πόλη μας ή έχουν γεννηθεί εδώ, γιατί αφηγητής είναι ο αγαπημένος Γρηγόρης Βαλτινός.
0: Θα μπορούσατε να βρείτε ωραιότερη φωνή για την πίστη του Σεφέρη?
1: Νομίζω πραγματικά δεν θα μπορούσαμε. Όταν ξεκίνησα...
0: Φαντάζομαι και αυτός θα ενθουσιάστηκε με την πρόταση. Του αρέσουν πολύ αυτά και ταιριάζει η Γάντι δηλαδή.
1: Και την έχει αγαπήσει πολύ αυτή την παραγωγή. Έχει έρθει, έχουμε κάνει εγγραφές στο στούντιο. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε αυτή τη συγκεκριμένη παραγωγή και άρχισε να στείνεται, διαπίστωσα ότι μου λείπουν αρκετά μελοποιημένα ποίηματα που τα χρειαζόμουν για τη δουλειά μου, δηλαδή χρειαζόμουν για να αποδείξω, για να μιλήσω για το έργο του, χρειαζόμουν κάποια ποίηματα. Τότε ήταν η στιγμή που εμπιστευτήκαμε τον Γιώργο Καζατζή.

0: Για μένα ήταν μια συγκλονιστική στιγμή, γιατί είχαμε μεσολαβήσει, είχαμε συμβάλει να γεννηθεί κάτι πραγματικά πολύ σπουδαίο. Είναι τα ωραιότερα ποίηματα, μελοποιημένα του Σεφέρη που έχω ακούσει.
1: Αλήθεια.
0: Και θα το διαπιστώσετε κι εσείς το καλοκαίρι στο Πταπίδιο.
1: Είναι ωραίο και φαντάζομαι θα ακουστούν πρώτη φορά εκεί, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Δεν έχουν κυκλοφορήσει, θέλω να πω. Δεν μπορώ να κλέψω να βάλω τώρα.
0: Όχι.
1: Δηλαδή. Όχι, εντάξει. Θα περιμένουμε να τα ακούσουμε εκεί. Είναι σημαντικό το ότι. Καλά, πέρα από το ότι ο Γιώργος Καζαντζής του λες κάτι, το φαντάζεται, το φτιάχνει. Δηλαδή είναι άνθρωπος ο οποίος πραγματικά το κάνει και το κάνει πάρα πολύ καλά. Αλλά ήταν και μια ευκαιρία και μια αφορμή να μελοποιηθούν κάποια ποίηματα του Σεφέρ και να μείνουν στη δισκογραφία. Εκτός από τους κλασικούς. Που έχουν μελοποιήσει σε φέρει εννοώ.
0: Και μιλάμε για εξαιρετικά ποίηματα, ο ερωτικός λόγος για παράδειγμα. Θα υπάρχει ένα ποίημα το οποίο είναι ο γυρισμός του ξενιτεμένου, όπου θα έχουμε τη συνομιλία δύο τραγουδιστών,
1: ναι,
0: που θα το τραγουδήσουν από κοινού, και θα υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι μελοποιημένο, ένα άλλο ποίημα μελοποιημένο,
1: ναι,
0: όπου ο τραγουδιστής μαζί με τον αφηγητή θα συνομιλήσουν και θα το παρουσιάσουν μαζί. Αυτό είναι που γράψαμε και στο στούντιο με τον Βαλτινό. Η Ελένη Δημοπούλου και ο Γρηγόρης Βαλτινός θα είναι οι συντελεστές και πραγματικά νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την πόλη μας αυτή, γιατί έχουμε μπει και στη συζήτηση ότι αυτά κάποια στιγμή θα πρέπει και να τα ηχογραφήσουμε.
1: Αυτό ήταν το επόμενο που θα σας ρωτούσα, να μείνουν και στη δισκογραφία αυτά. Θα είναι κρίμα έτσι να,
0: ναι,
1: να χαθούν στον αέρα της πόλης της καλοκαιρινής. Ναι,
0: έτσι,
1: πρέπει κάποια στιγμή, ναι, να μείνουν και στο στούντιο έτσι και να έχουμε να τα ακούμε και μετά από χρόνια. Να ρωτήσω, τις βιντεοσκοπείτε όλες τις βραδιές του φεστιβάλ, έτσι δεν είναι, κάθε χρόνο?
0: Φυσικά, κάθε χρόνο όλες, πολυκάμερες τις περισσότερες. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, θα ήταν ωραίο να κάνετε και ένα φεστιβάλ για το φεστιβάλ. Στα 10 χρόνια, ας πούμε, λέω εγώ τώρα.
0: Α, είναι κάτι που το συζητάμε.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Στα 10 χρόνια.
0: Λέμε στα 10 χρόνια, ναι, να κάνουμε τα best of.
1: Ναι, αυτό. Θα ήταν πολύ ωραίο.
0: Κυρία Αυγερίδη, από τις βραδιές πολιτισμού, από τις βραδιές ποιήσης, ποια θα ήταν η αγαπημένη σας να βάλουμε στα best of?
1: Εντάξει, εγώ έχω μια δυναμία εκεί στους καταραμένους μύθες.
0: Γιατί αυτήν έχουμε διαλέξει.
1: Αλήθεια. Εντάξει, το ήξερα. Εντάξει. Ήταν μια συγκλονιστική βραδιά, σας το είχα πει και τότε. Ήταν, ναι, από τις βραδιές που τις θυμάμαι ακόμη. Και τις λέω σε φίλους. Λέω, ήμουν τυχερή που ήμουν εκεί, δηλαδή που το ζήσα αυτό το πράγμα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πολύ μαγικό. Ο κύριος Κολαλάς είναι καλλιτέχνης. Με κοιτάει με ένα ύφος έτσι, τόσο ταξιδιάρικο, και ταξιδεύω κι εγώ μέσα από τη σκέψη του. Τι θα έδινα τώρα και τι δεν θα έδινα για τη σκέψη σας, κύριε Κολαλά? Τι σκέφτεστε τώρα?
2: Σκεφτόμουν παράλληλα τρία πράγματα.
1: Να τα ακούσουμε, θέλουμε να τα μοιραστείτε μαζί μας.
2: Ένα ήταν.
0: Πώς θα σκηνοθετήσει τη δεύτερη πράξη?
2: Το ένα ήταν η δεύτερη πράξη. Είμαι σίγουρη.
0: Αυτό είναι το θέμα των ημερών.
2: Οφείλω να πω, και Δέσποινας μείνει μεταξύ μας τώρα στις τρεις μας, ότι είναι μια τόσο δύσκολη όπερα η Μποέμ.
1: Είναι δύσκολη, α.
2: Ήταν από τα πρώτα έργα του Πουτσίνη, αλλά είναι τόσο σύνθετο σε τόσα επίπεδα και το νιώθω. Όλοι στα νιάτα μας θέλουμε να κάνουμε δύσκολα και σύνθετα πράγματα. Όσο μεγαλώνουμε προσπαθούμε να τα απλοποιήσουμε σιγά σιγά. Είναι τόσο σύνθετο και τόσο μαγικά τέλεια. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έγραψε μουσική για αυτή την όπερα, με την οποία μουσική, με τα θέματα αυτά, θα μπορούσε να έχει φτιάξει 4 όπερες. Δεν λυπήθηκε το υλικό, μια και λέγαμε για φαγητά πριν και για γεύματα και για τέτοια. Δεν λυπήθηκε το υλικό, έβαλε πάρα πολύ υλικό μέσα. Αυτή η δεύτερη πράξη λοιπόν είναι μια πολύ σύνθετη και δύσκολη πράξη, αλλά είναι ένα τόσο γλυκό και τόσο όμορφο έργο, τόσο... Δεν θα γυρίσω να μιλάω ξανά για τους Μποέμ. Ένα ακόμα που σκεφτόμουν λοιπόν παράλληλα και τη Σουπατρία σκεφτόμουν, ήταν ότι θα μπορούσαμε, Άννα, τη ολοκληρώση του ένα του φεστιβάλ, λοιπόν, να κάνουμε, να ανοίξουμε μία δημόσια ψηφοφορία και ο κόσμος να ψηφίσει τι θέλει να δει από τις ήδη παραγωγές των 9 χρόνων.
1: Βέβαια.

0: Πολύ ωραίο.
1: Ενεργά ο κόσμος στον σχηματισμό του καλλιτεχνικού προγραμματισμού του 10ου φεστιβάλ.
2: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ο καθένας θα έχει και κάτι αγαπημένο και να δούμε και τι προτιμά ο κόσμος και τι θυμάται. Ναι, ναι.
1: Και το τρίτο πράγμα που σκεφτόμουν ήταν πόσο πολύ ήθελε και ο ίδιος ο Αλκίνος, για να περάσω στην προσωρινή αθανασία του Αλκίνου, να συμμετέχει η πόλη στην δικιά του, στο δικό του αποτύπωμα στο φεστινό φεστιβάλ του Πυργίου. Mm-hmm. Άνα, την κουβέντα που την κάναμε στη Μονή Λαζαριστών, στη συναυλία του, που του είπαμε, ρε Αλκίνο, έχεις ανέβει πάνω με τους καταραμένους, να, οι καταραμένοι παντού είναι. Έχεις τραγουδήσει τραγούδια άλλων. Ναι. Εσύ δικά σου τραγούδια στο φεστιβάλ του Πυργίου δεν έχεις πει.
2: Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ που οι καλεσμένοι σας είχαν κάποια βιντεάκια στείλει. Μ' άρεσε πάρα πολύ το βιντεάκι που είχε στείλει ο Αλκίνος Ιωαννίδης.
0: Εξαιρετικό.
2: Καταπληκτικό, ψάξτε το. Το έχετε ανεβασμένο αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Στα social του Κέντρου Πολιτισμού. Ψάξτε το να το δείτε. Είναι εκπληκτικός.
1: Που δείχνει όμως 100% το τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό ενός καλλιτέχνη.
2: Που δείχνει πόσο καλλιτέχνης είναι.
1: Έτσι, έτσι,
2: ναι,
1: έτσι,
2: ναι.
1: Έτσι.
2: Γιατί μερικοί άνθρωποι έχουν γεννηθεί για να είναι αυτό. Αυτό που είπα πριν, που είδα τα μάτια σου, είναι ότι είσαι καλλιτέχνης. Είναι αυτό, ρε παιδί μου. Κάποιοι άνθρωποι είναι ταγμένοι σε αυτό, είναι καλλιτέχνης. Και τους αγαπώ και έχω απεριόριστο σεβασμό και στο ταλέντο και σε όλη αυτή την άβρα που βγάζουν ως καλλιτέχνες.
1: Ένας άνθρωπος λοιπόν που, όπως μας έδειχνε εκεί στο βιντεάκι του, σκαλίζει τις βαλίτσες του και τις ντουλάπες του και την ψυχούλα του, δηλαδή, mm-hmm. αυτό είναι η βαλίτσα και η ντουλάπα του καλλιτέχνη, και ανοίγει και βρίσκει εξώφυλλα των Beatles και δίσκους mm-hmm. του Σαββόπουλου και ψάχνει να στήσει το δικό του, τη δικιά του ανάγνωση του όρου έρωτας, που για τον Αλκίνο έρωτας είναι μια προσωρινή αθανασία.
2: Mm.
1: Έτσι, αυτό σημαίνει και ο τίτλος. Σε κάποιο φαγητό λοιπόν που κάναμε σε δεύτερο χρόνο, επέμενε ότι πρέπει, εκτός από τον εαυτό του εκεί πάνω, γιατί του είπαμε, οκ, έλα, αλλά να είσαι εσύ. Ούτε μπάντες, ούτε να είναι ο Αλκίνος και η κιθάρα του. Σαν να μας μιλάει ο Αλκίνος σε ένα φεγγαρόφωτο βράδυ, μια παρέα με την κιθάρα σε μια παραλία. Είναι μια προσωπική ανάμνηση της κυρίας Μικονίου αυτή, δεν θα την προφορήσω παραπάνω, αν θέλεις μας μοιραστεί η ίδια.
0: Στο Πόρτο Βαλίτσα, πριν από 10 χρόνια, ο Αλκίνος με μια κιθάρα μέχρι στις 4 τα ξημερώματα. Ήμουνα στους 10 τελευταίους που μείναμε μέχρι στις 4 το πρωί. Και όταν τον γνώρισα χρόνια μετά και του είπα, ήμουνα κι εγώ εκεί, μου έκανε μια μεγάλη αγκαλιά και έτσι ξεκίνησε και να δημιουργείται τη σχέση μεταξύ μας.
2: Ορίστε.
1: Λοιπόν, αυτές οι μαγικές βραδιές που γίνονται έτσι, μαγικά, μια τέτοια θέλαμε να στήσουμε εκεί πάνω και του είπαμε, ανέβα εσύ τη βαλίτσα σου, θα φροντίσουμε εμείς να υπάρχει ένα φεγγάρι από πάνω.
2: Το φτιάξουμε.
1: Και στο ένα δεύτερο ραντεβού λοιπόν επέμεινε ότι πρέπει να υπάρχει και αποτύπωμα της πόλης. Ναι, τα τραγούδια του, ναι, ο Αλκίνος που από τη μαμά του τραβάει από τη Θεσσαλονίκη. Επέμεινε λοιπόν για τη Λένα τη Χατζηγρηγορίου που θα παίζει φλογέρες και μάλιστα παίζει και μπαρόκ φλογέρες, ένα μαγικό πλάσμα θεσσαλονικιά και βιολί, αλλά και η χοροδία, το πολυφωνικό σύνολο της Σοφής Γιολδάση, η Voce Contra Tempo και με καπέλα δικά τους κομμάτια. Εκεί πάνω λοιπόν, σε μια σχεδόν...
0: Και όπως είπε και ο Αλκίνος, εγώ και οι γυναίκες μου.
2: Ορίστε, να το.
1: Σε ένα σχεδόν μυσταγωγικό βραδιά, σε μια σχεδόν μυσταγωγική βραδιά λοιπόν, σε ένα πρόγραμμα από αγαπημένα κομμάτια, τρεις βραδιές, γιατί θεωρούμε ότι δεν θα μας φτάνανε οι δύο. 12, 13 και 14 Ιουλίου, εκεί στις καλές τις ζέστες.
2: Και να πούμε ότι φέτος έχετε κανονίσει και τα του καιρού. Είστε τόσο οργανωτικοί που κανονίσατε και ο καιρός να είναι.
0: Εννοείται.
2: Όλες αυτές τις μέρες.
1: Αυτό λέμε
2: πληροφορίες.
0: Κάνουμε βουντού.
1: ναι.
2: Γιατί είναι κρίμα πραγματικά. Έτσι θυμάμαι κάποιες αυτές κάποιες βραδιές που υπήρχε βροχούλα και τα λοιπά. Είναι κρίμα να χαλάει ο καιρός τέτοιες βραδιές.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω πάντως είναι το κέντρο πολιτισμού είναι στους φορείς που διαχειρίζεται καλύτερα από όλους το θέμα αυτό. Δηλαδή επιστρέφουμε κατευθείαν τα χρήματα.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν μέρες που έχουν κρατηθεί στους καλλιτέχνες, γίνεται αντικατάσταση. Mm-hmm. Θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει μια πολύ σωστή, πολύ άμεση διαχείριση.
2: Το έχετε προβλέψει και αυτό, ναι.
0: Και είναι και κάτι το οποίο το έχουμε πλέον πολύ οργανωμένο και δεν μας αγχώνει, mm-hmm. γιατί όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι.
2: Είναι με τον καιρό δεν μπορείς να τα βάλεις, τι να κάνουμε.
0: Ναι. Δεν μπορεί παρά να έχεις και κάποια αστοχία. Mm-hmm. Ο κόσμος το αγαπάει, ανεβαίνει στο χώρο. Αυτό συμβαίνει σε όλους.
2: Και σε κάποιες βραδιές που ξεκίνησε να βρει και δεν έφευγε ο κόσμος, θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Έμενε
0: σημαίνει
2: εκεί.
0: Και αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Εδώ δεν φεύγαινε καλλιτέχνης. Μας έχει τύχει καλλιτέχνης με συμφωνική ορχήστρα. Ξέρουμε όλοι τα όργανα, τα συμφωνικά δεν μπορεί να μείνουν στην βροχή. Που είπε, ας φύγει η ορχήστρα, θα συνεχίσω εγώ να τραγουδάω.
0: Ευαμφία ρε μπούτσικα.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, και επειδή σιγά σιγά πρέπει να πούμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα πριν χαιρετήσουμε τους ακροατές και τους ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, γιατί είμαστε παρά 7, παρά 8 λεπτά, να πούμε και τις υπόλοιπες παραγωγές που θα δούμε φέτος στο Φεστιβάλ Επταπυργίου.
1: Θα πω εγώ τους δύο νεότερους και θα αφήσω στην κυρία Μικονίου τον Grand Finale.
2: Να κάνει το φινάλε, ωραία.
1: Λοιπόν, πριν μερικά χρόνια είχε κάνει το Κέντρο Πολιτισμού, είχε διοργανώσει, σκεφτεί, σχεδιάσει και διοργανώσει, να λέμε τι σημαίνει το κάνει.
2: Mm-hmm.
1: Το SKG Live. Mm-hmm. Νέοι άνθρωποι της mm-hmm. πόλης πήραν τη σκηνή του Ολύμπιον σε συνεργαγωγή με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, παρουσίασαν τη δουλειά τους. Μας ενδιαφέρουν οι νέοι άνθρωποι, μας ενδιαφέρουν να δίνουμε βήμα και ευκαιρίες. Mm-hmm. Εδώ πέρα λοιπόν δύο νέοι καλλιτέχνες της πόλης που επιμένουν και δραστηριοποιούνται στην πόλη κόντρα στους καιρούς,
2: mm-hmm.
1: η Μέλα Γεροφώτη και ο Γιώργος Οφοκάς, παίρνουν τη σκηνή του φεστιβάλ σε δύο διαφορετικές μέρες, στείνει ο καθένας τη συναυλία του,
2: mm-hmm.
1: όπως τη φαντάζεται, όπως την οραματίζεται. Η Μέλα έχει και guest artists, έχει τον Δημήτρη τον Μαραμή που θα ανέβει στη σκηνή, την συναυλία της θα τη σκηνοθετήσει η Ελευθερία η Τέτουλα, στείνουν το πρόγραμμα, mm-hmm. διαλέγουν τα τραγούδια, με ποιους ανθρώπους θέλουν να συνεργαστούν και παρουσιάζουν δύο βραδιές την καριέρα τους. Δύο βραδιές του έρωτα. Πώς βλέπουν αυτοί οι δύο άνθρωποι τον έρωτα.
2: Mm-hmm.
1: Ένας πιο εσωτερικά, ψυχή μου φως, η Μέλα Γεροφώτη,
2: mm-hmm.
1: και ένας πιο ροκ, ο Γιώργος Φωκάς. Όταν ο έρωτας ροκάρει.
2: Και
0: περιμένουμε η πόλη να στηρίξει
2: ναι.
0: αυτά τα δύο νέα παιδιά.
2: Mm-hmm.
0: Αυτές είναι οι δύο βραδιές που πρέπει πρώτες να γίνουν sold out.
2: Mm.
0: Το χρωστάμε γιατί είναι και τεράστια ταλέντα και είναι και δύο καταπληκτικά παιδιά, δύο καταπληκτική μουσική. Τελειώνουμε 21-22 Ιουλίου με δύο βραδιές που έχει επιμεληθεί η Λίνα Νικολακοπούλου, η αγαπημένη, που θα βρίσκεται επί σκηνής για να μας απαγγείλει ποίηματά της, κείμενα ανάμεσα στα τραγούδια του Θοδωρή Βουτσικάκη, ένα πρόγραμμα για τον έρωτα, μια δίωρη μουσική παράσταση την οποία την έχουν αφιερώσει στη φλόγα του έρωτα, στο πάθος. Θεωρώ ότι θα είναι δύο πολύ σημαντικές βραδιές, μια ενιαία αφήγηση μουσική και επί σκηνής θα συμπράττει η Κομφουόκο ορχέστρα του Δήμου Θέρμης σε ενορχιστρώσεις του Γιάννη Πολυμενέρη, και εδώ έχουμε μια πολύ σημαντική παρουσία της ίδιας της πόλης, μια που η ορχήστρα είναι η Συμφωνική Ορχήστρα Θέρμης, και βέβαια ο Θοδωρής είναι γέννημα Θρέμα Θεσσαλονικιός.
2: Βέβαια.
0: Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για αυτόν τον καλλιτέχνη. Το Κέντρο Πολιτισμού ήταν στα πρώτα του βήματα. Είχαμε οργανώσει την πρώτη μεγάλη συναυλία του το 2019, «Πέτα στα όνειρά σου», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
2: Mm-hmm.
0: Παρακολουθούμε την πορεία του και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τον υποδεχόμαστε στο Φεστιβάλ Επταπυργίου. Και επίσης η προπόληση του, παρόλο που είναι για τέλος Ιουλίου, πηγαίνει εξαιρετικά. Έτσι, και αυτό θέλω να το πω.
2: Είναι, ναι, είναι μέσα στην καρδιά του Ιουλίου, 21 έτσι, και 22 έτσι. Ιουλίου, και με αυτό ρίχνει και αυλαία το φεστιβάλ Επταπηριού. Ένα μήνα και κάτι θα διαρκέσει φέτος, από 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. 16, χορταστικό.
0: 16 παραγωγές, 16 συναυλίες, εκδηλώσεις. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Mm-hmm. Πρέπει να κρατήσουμε δυνάμεις για να το βγάλουμε σε... Ο κύριος Κολαλάς κυρίως, ο Θανάσης μας εδώ που έχει αναλάβει και την όπερα. Πάντως αισθανόμαστε όλη την πόλη μια πολύ μεγάλη αγκαλιά. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μας στηρίζουν, κυρίως η διοίκηση της περιφέρειας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά την περιφερειάρχη, την Νανά την Αηδονά. Είναι πολύ, πάντα δίπλα μας και ευελπιστούμε. Υπάρχει και... μία σκέψη, η όπερα φέτος να ταξιδέψει και εκτός Ελλάδος.
2: 200 άτομα, πώς θα γίνει?
0: 200 άτομα, δεν ξέρω αν θα είναι και οι χοροδίες και η ορχήστρα, μπορεί να είναι μόνο οι καλλιτέχνες.
2: Ο κύριος Κολαλάς το ξέρει, γιατί βλέπουμε έναν τρόμο στα μάτια του ξαφνικά.
0: Το ξέρει φυσικά ο κύριος Κολαλάς. Αλλά θεωρούμε ότι αυτό αξίζει στην πόλη μας, αξίζει εξωστρέφεια και πλέον είμαστε.
2: Αυτό θα είναι μεγάλο τόλμημα πάντως και μεγάλη επιτυχία αν τα καταφέρετε.
0: Ναι, θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Ναι. Πέρσι οι παραγωγές μας ταξίδεψαν. Mm-hmm. Η παραγωγή της Πρωτοψάλτη mm-hmm. πήγε και στην Κύπρο και έγινε και σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και άλλες παραγωγές στο παρελθόν και του Πορτοκάλογλου,
1: του
0: Σαββόπουλου βέβαια που έγινε στο Μέγαρο μετά από το Επταπήριο κατέβηκε στο Μέγαρο.
1: Τη Ζορμπαλά.
0: Τη Ζορμπαλά.
1: Ναι.
0: Γενικά κάνουμε την προσπάθειά μας και μας ενδιαφέρει κυρίως εκτός από το δικό μας το κομμάτι που έχει να κάνει με την τεχνογνωσία που μεταφέρουμε, την ιδέα και όλα αυτά, να ακολουθούν και οι καλλιτέχνες, mm-hmm. όσο το δυνατόν περισσότεροι καλλιτέχνες, και πολλές φορές καλύπτουμε και έξοδα mm-hmm. σαν κέντρο πολιτισμού δίνοντας μια όφηση. Αυτό είναι που θεωρούμε ότι πρέπει να κάνει ένας φορέας που θέλει να στηρίξει τους καλλιτέχνες της πόλης.
2: Και μόνο που η περιφέρεια έχει τέτοια ευαισθητοποίηση σε ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτισμό, έτσι, και διαθέτει κεφάλαια που ο πολιτισμός δεν είναι στις προτεραιότητες συνήθως της πολιτικής κεντρικής σκηνής, να το πω έτσι κομψά, είναι σημαντικό. Εγώ αυτό θα πω και τίποτα άλλο. Και μπράβο και καλό κουράγιο και σας ευχαριστώ τόσο, τόσο πολύ που ξεκλέψατε λίγο χρόνο έτσι για να έρθετε να μας τα πείτε από κοντά. Να μας πείτε όλο το πρόγραμμα, να το ευχαριστηθούμε, να το γνωρίσουμε και να το περιμένουμε βέβαια στις 17 Ιουνίου. Κυρία Άννα Μικονίου, κύριε Θανάση Κολαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κλείνουμε με Αλκίνο Ιωαννίδη φυσικά και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, το απογευματάκι που θα τα πούμε. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο από το αφιερωμένο και τη Δέσποινα Αυγερίδου. Πολλά πολλά φιλιά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, στη φυλακή οδηγήθηκε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου στα Κείμενα Θεσσαλονίκης, ενώ είχε προηγηθεί η προφυλάκηση του 43χρονου συγκατηγορούμενου του για άμεση συνέργεια. Σύμφωνα με τη δικογραφία, αφορμή για το έγκλημα φέρεται να ήταν η κλοπή περιστεριών, με τον 44χρονο να υποστηρίζει στην απολογία του πως πυροβόλησε το θύμα πιστεύοντας ότι το όπλο ήταν άδειο. Την ίδια ώρα, η σωρός που εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία εξετάζεται αν ανήκει στον 54χρονο. Ένταση το μεσημέρι στον συνοριακό σταθμό Προμαχώνα, όταν αγρότες των Σερών επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης και αποθήθηκαν από αστυνομικές δυνάμεις που έκαναν χρήση χημικών, με αποτέλεσμα ένας αγρότης να λιποθυμήσει. Οι αγρότες ξαναβγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρώμενοι ότι οι υποσχέσεις που είχαν πάρει από την κυβέρνηση υλοποιήθηκαν από ελάχιστα έως και καθόλου. Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης είχε το Σωματείο Ταξί με βασικά θέματα της χρεώσης στο αεροδρόμιο, της λεωφορείας και της πιάτσας ταξί στην πόλη. Οι επαγγελματίες ζήτησαν παρεμβάσεις για τις υψηλές χρεώσεις στο πάρκινγκ του αεροδρομίου, νέες και επεκτάσεις πιατσών, καθώς και διέλευση των ταξί από τις λεωφορείας. Παράλληλα, συζητήθηκαν ασφαλτοστρώσεις και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, με το Δήμο να δηλώνει πως αρκετά από τα αιτήματα θα εξεταστούν άμεσα. Την ανωδική του πορεία τον Απρίλιο διατήρησε το αεροδρόμιο Μακεδονία, σημειώνοντας αύξηση της επιβατικής κίνησης 3,1%, που αντιστοιχεί σε επιπλέον 20.000 επιβάτες. Η εγχώρια κίνηση αυξήθηκε κατά 2,7%, ενώ η διεθνής κατά 3,4%, με κύριες αγορές Πολωνία, Ιταλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία. Την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για 2 από τις 5 δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή εισηγείται η Επιτροπή Οδοντολογίας μετά από μαραθώνια συνεδρίαση. Η απόφαση ελήφθη μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από την ψηφοφορία. Οι υποθέσεις αφορούν καταγγελίες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας στη δίκη για τα Τέμπη, καθώς και μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Δίκτυο 2 εγκληματικών οργανώσεων με δράση και κλοπές οχημάτων και διακίνηση ναρκωτικών σε Αττική και Βιωτία εξάρθρωσε η αστυνομία, συλλαμβάνοντας 18 άτομα, ανάμεσά τους και τα αρχηγικά μέλη. Οι οργανώσεις συνεργάζονταν μεταξύ τους, ενώ είχαν εξιχνιαστεί ήδη 12 περιπτώσεις κλοπών και εκβίασης. Κατά τις έρευνες βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικός μηχανισμός και κλεμμένα οχήματα, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Δηλώσεις στους δημοσιογράφους για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο έκανε από το Air Force One ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και ότι συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα και πως πρέπει να ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα. Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα στον FM 100. Χαμογέλα.
8: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
9: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
8: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
9: Μουσικές και διαδικτυακές.
8: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
9: Πλανήτης Εύα.
8: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
9: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
8: Και πού το συναντάμε?
9: Στον FM 100.
10: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Είστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Μαζί θα πάμε πρώτα ο Θεός έως τις 6, με όλα τα αθλητικά δρόμενα εντός και εκτός συνόρων. Ετοιμαζόμαστε για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, αλλά το suspense απουσιάζει, καθώς είναι γνωστό εδώ και δύο αγωνιστικές ότι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Αν το δούμε από όποια πλευρά και αν το δούμε, παρά τα κάποιες ενστάσεις μπορεί να υπάρξουν, νομίζω ότι στα play-off η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη ομάδα, κατέκτησε δίκαια το πρωτάθλημα, όσο και αν υπήρξαν αρκετές ενστάσεις, γιατί θα σας πω που σε ποιο σημείο ενάγονται οι ενστάσεις και οι δικές μου. Υπάρχουν τρία παιχνίδια στα οποία η ΑΕΚ ευνοείται σκανδαλωδώς από τη διαιτησία. Με Όφη, Βόλο και Κηφισιά δεν πρέπει να κερδίσει. Και κερδίζει σκανδαλωδώς. Κάτι που δεν συνέβη. Είδα τη διαιτησία προχθές του ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Δεν έκρινε αποτέλεσμα. Αλλά καταλαβαίνεις, ένας διαιτητής θέλει. Τι κάνει. Ο διαιτητής, νομίζω, προχθές το ΠΑΟ ΚΑΕΚ δεν προστάτευσε τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν δύο φάσεις ξεκάθαρες, κυρίως με το ΜΕΙΤΕ, που αδυνατείς να κατανοήσεις γιατί δεν σφυρίζει φάουλ. Αλλά στα αγωνιστικά, νομίζω ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στα play-off, πήρε το πρωτάθλημα. Και τώρα βεβαίως τελευταία αγωνιστική, ξέρετε όλοι τι πρέπει να συμβεί.

Εννοώ αναφορικά με τον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη προνομιούχο θέση, αλλά εδώ το συζητούσα και με τον Βασίλη τον Κουντογουλίδη το πρωί. Και δεύτερος να βγει ο ΠΑΟΚ, με την εικόνα που έχουμε στα μεταγραφικά, μακάρι να διαψευστούμε, δεν μπορεί να προκριθεί στους ομίλους. Θα περάσει τον πρώτο γύρο και το δεύτερο να περάσει, στη συνέχεια θα πάει σε μια ομάδα από μεγάλο πρωτάθλημα. Επαναλαμβάνω και πάλι, για να μην βιαζόμαστε και κρίνουμε, με την εικόνα που έχουμε τούτη την ώρα. Γιατί με τα γραφικά τώρα θα παραμείνει ως ΔΟΕΦ. Οκ, πρόσφερα και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αλλά πρέπει η ΠΑΕ και κυρίως και η τεχνική ηγεσία να καταλάβουν ότι ο βιολογικός κύκλος στη ζωή, αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι γιατροί, ο βιολογικός αθλητικός κύκλος της ομάδας του ΠΑΟΚ έκλεισε. Οι βασικοί δηλαδή που μας χάρισαν, που τον οδήγησαν σε πολύ μεγάλες ποδοσφαιρικές νύχτες, έχουν κλείσει τον, έχουν κάνει τον κύκλο τους. Δεν μπορείς στα 33-34 όταν η αντίπαλή σου βασικά Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός μπορεί ποδοσφαιρικά τουλάχιστον να έχει σοβαρά προβλήματα, αλλά είναι ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει αύριο. Όταν οι αντίπαλοι σου κάνουν πολλές μεταγραφές, παίρνουν πολλούς παίκτες κλπ. Άρα λοιπόν, όταν με το καλό τελειώσει το πρωτάθλημα, γι' αυτό λέω ότι για μένα επί προσωπικού και η δεύτερη θέση να έρθει, εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κάποιες στον αποκλεισμό, να πέσεις πιο καλά στο γύρο παλί κλπ. Θα τα συζητήσουμε αυτά όταν έρθει η ώρα. Τώρα, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Το μάτι θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, το ξέρετε ήδη. Απερίφθη η έφεση του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός μάλιστα ανακοίνωσε ότι θα κάνει ευχέστα σε κάποιο άλλο χρονικό διάστημα για τους οπαδούς του. Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, ό,τι και να κάνει ο ΠΑΟΚ, είναι τελειωμένη υπόθεση. Δεν κέρδισε την ΑΕΚ, δεν κέρδισε με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό, μάλιστα, το έχω πει, γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι, στο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός έπρεπε να κερδίσει 2-0 με τις φάσεις του Ελκαμπή. Όπως συνέβη σε άλλα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Στο ΠΑΟΚ Άρης, ας πούμε, στην Τούμπα, ΠΑΟΚ έπρεπε στο 25 να ήταν 3-0. Δεν ήταν. Και με τα αν και με τα θα δεν γίνεται τίποτα στη ζωή, όχι μόνο στον αθλητισμό. Θα περιμένουμε την Κυριακή τώρα, αν υπάρχει αισιοδοξία, μοιρασμένη. Αν συναντήσετε δηλαδή 10 οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι 5-6 θα σας πούνε ναι, θα κερδίσουμε στην Αθήνα και κλεισμένο των θυρών, ποιος Παναθηναϊκός. Οι άλλοι 3-4 θα σας απαντήσουν ότι με την εικόνα της ομάδος δεν είμαστε βέβαιοι. Γιατί δεν βολεύεται ούτε με ισοπαλία. Αν ο ΠΑΟΚ κάνει ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό και να χάσει ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ, είναι τρίτος. Γι' αυτό λέω ότι παίζει μόνο η νίκη. Πρέπει να πάει μόνο για νίκη. Για τον Κωνσταντέλια, τι να πούμε, έχει κουραστεί ακόμα και το όνομα του παιδιού από τα αποθεωτικά σχόλια, είναι μόνο στο λόγο ο ΠΑΟΚ. Αλλά μόνο ο Ντιέγκο Μαραντόνα κέρδιζε. Άντε και ο Ροναλντίνιο. Πρέπει το καλοκαίρι να γίνουν μεταγραφές από το πάνω ράφιο που συνηθίζετε, όπως ήθιστε να λέμε. Πρέπει να γίνουν μεταγραφές καλές αν η ομάδα θέλει να διεκδικήσει κάτι του χρόνου. Αλλά με δεδομένο ότι έχει ανοιχτό μέτωπο στο προπονητικό κέντρο, θέλει να τρέξει στο γήπεδο, δεν ξέρω, πολύ αμφιβάλλω ότι μπορεί να κάνει μεταγραφές της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ τόσα χρήματα χρειάζεται. Η μισή του ομάδα θέλει αλλαγή. Θέλει στόπερ, θέλει χαφ, θέλει επιθετικό, θέλει. Λοιπόν, θα δούμε την Κυριακή κοντά στο Ψαλμός Αλληλούια. Αύριο θα ξέρουμε περισσότερο. Η ομάδα κάνει προπόνηση σήμερα και αύριο μία προπόνηση και ακολούθως το απόγευμα θα πετάξει για την πρωτεύουσα για να αντιμετωπίσει την Κυριακή στη Λεωφόρο του Παναθηναϊκού. Υπάρχει μια πληροφορία για το βόλιο του ΠΑΟΚ ότι το θέλει ο κύριος Τσαλόπουλος μόνος του. Πολλά χρήματα. Έλεγα και το πρωί πάλι και σε άλλες εκπομπές εδώ στον FM 100 ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν κάνει μεταγραφάρες στο βόλιο. Πολύ μεγάλες μεταγραφές έχουν κάνει. Και αν ο ΠΑΟΚ θέλει να ακολουθήσει, πρέπει και αυτός εκεί να κάνει μεταγραφές. Για τον μπάσκετ τώρα. Για το ποδόσφαιρο να σας πω τώρα τα υπόλοιπα, για το 5-8 δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, λέμε, αλλά εντάξει, κουράστηκαν και οι παίκτες, υπάρχει μια υπάρχει μια απογοήτευση, εντάξει, και υπάρχει απογοήτευση γιατί ο Άρης δεν κατάφερε να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο, με άλλα όνειρα
ξεκίνησε. Τώρα παίζει με το Λεβαδιακό. Το παιχνίδι θα γίνει Κυριακή στις 5 στο Βικελίδη. Επαναλαμβάνω και πάλι, Κυριακή στις 5 το παιχνίδι. Άρης Λεβαδιακός. Υπάρχουν προπονήσεις. Εντάξει. Τώρα και ο προπονητής κρίνει, κάνει δοκιμές, ποιοι παίκτες θα μείνουν, ποιοι παίκτες θα φύγουν. Έχουμε χρόνο μπροστά μας να τα δούμε και αυτά. Πάντως υπάρχει μια απογοήτευση στο στρατόπεδο του Άρη για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

0: Για τον Ηρακλή δεν έχουμε κάτι. Εντάξει, είναι γνωστό για το θέμα του προπονητή. Ο κύριος Μετσάρη υπέγραψε. Ακούγονται ονόματα για, για υποψήφιοι για τεχνικούς διευθυντής. Αλλά ακόμα είναι νωρίς, θα δούμε και για τις μεταγραφές. Φαντάζομαι ότι πολλοί Ιταλία, κάποιοι παίκτες με υποσχετική από Ίντερ, ίσως Ρώμα, έτσι από τις μεγάλες ομάδες. Και νομίζω ότι και εδώ θα χρειαστούμε χρόνο για να μάθουμε τις επόμενες κινήσεις του Ηρακλή. Λοιπόν, στο μπάσκετ σας έλεγα να πάμε εκεί, γιατί είχαμε χθες αγώνα. Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81. Δεύτερο παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Είναι το δεύτερο μάτς, 87-81 το πεσινοβραδινό παιχνίδι. Η ΑΕΚ έκανε τη σειρά 1-0. Προηγείται. Και τώρα επαναλαμβάνω και πάλι, το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή στο Αλεξάνδριο. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ περιμένει την ομάδα που θα περάσει από το Παναθηναϊκός Μύκονος, λογικά ο Παναθηναϊκός, και στη συνέχεια να συγκρουστεί μαζί του. Αλλά από την ώρα που δεν υπάρχουν αγώνες για αυτές τις θέσεις, ο ΠΑΟΚ θα είναι τρίτος, θα πάρει το μετάλλιο του τρίτου, όπως λέμε. Λοιπόν, μια που είμαστε σε μπάσκετ, γιατί δεν είχαμε, μπέρδεψε τη γλώσσα μου, γιατί δεν είχαμε άλλη δράση χθες και το ποδόσφαιρο τελειώνει την Κυριακή. Εντάξει, πρωταθλητή ξέρουμε ότι γίνεται παντού. Πάμε να ακούσουμε, να πάρουμε ένα απόσπασμα, όχι ολόκληρη, γύρω στα 6-7 λεπτά, τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Μίλισιτς αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
1: Αυτό το παιχνίδι.
2: Thank you guys.

0: The first game, it's always tough, especially when you wait for that game for 20 days. Definitely, we put ourselves in a situation that we could win a game. We make some mistakes early in the game that give the rhythm to Ike, especially first half, and then second half situation. What we fixed, we find another situations in order to catch a rhythm. Us shooting a lot of wide open threes and missing them definitely is something that we didn't expect, but we know what we can do in this series. We are not putting heads down. Even with this, us playing not the greatest game, or we could play much better game than this, we were in a chance to win. So it is 1-0, and we will fight it back on Sunday in Thessaloniki to get back here in Athens again.
1: Ήταν το πρώτο παιχνίδι αυτής της σειράς. Πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι σκληρό, πόσο μάλλον όταν πρέπει να περιμένεις 20 μέρες για να παίξεις. Σήμερα είχαμε καταστάσεις μέσα στο παιχνίδι οι οποίες έδειξαν ότι μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη, όμως κάναμε αρκετά λάθη νωρίς στο παιχνίδι, τα οποία λάθη έδωσαν στον αντίπαλο ρυθμό, και αυτό έγινε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα και κάποιες καταστάσεις προσπαθούσαμε να βρούμε και εμείς το δικό μας ρυθμό. Χάσαμε όμως αρκετά τρίποντα, τα οποία τα σουτάραμε χωρίς ιδιαίτερη πίεση, και αυτό ήταν κάτι που σίγουρα δεν το περιμέναμε να συμβεί μέσα στο παιχνίδι. Από εδώ και πέρα εμείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να κατεβάζουμε τα κεφάλια μας κάτω και να απογοητευόμαστε. Σίγουρα δεν κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα, όμως ξέρουμε ότι μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στην Θεσσαλονίκη και να παίξουμε ένα πολύ καλύτερο παιχνίδι σχέση με αυτό το οποίο είδαμε σήμερα. Η στράφη της βρίσκεται στο 1-0, αλλά εμείς θα πολεμήσουμε στο γήπεδό μας προκειμένου να φέρουμε το παιχνίδι και τη σειρά πάλι εδώ στην Αθήνα.
2: Να ρωτήσει για το κόσμο. Το 0-0 ήταν εκνευρισμένο ειδικά στο τέλος. Είχε να κάνει με τους διοικητές, με την ομάδα του, με όλα.
3: Και σε όλοι οι οποίοι το game του πώς πάω το referees, πώς πάω το opponent, πώς πάω το team.
0: This is the game. You want to put me in problems in order to lose money. You saw the game, you saw the situation, the similar situation on both sides, where I think they were a little bit differently pronounced, but it's on us. We need to pick it up. We can play much better, and we want to play much better. Now, I hope we catch the rhythm of the games, and like I said, this 20 days break because of the playoffs happens only, I think, in Greece. Maybe we can improve that a little bit in order not to have this. But like I said, it's everybody has the same situation, so let's not be negative and find a way how to bounce back.
1: Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο που θα μπορέσουμε να επανέλθουμε. Δεν πρέπει να είμαστε αρνητικοί. Είναι η ίδια κατάσταση για όλους μας. Πιστεύω ότι στο επόμενο παιχνίδι μπορούμε να βελτιωθούμε σχέση με αυτό το οποίο παρουσιάζαμε σήμερα. Το να παίζουμε μετά από 20 μέρες παιχνίδι play-off είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εμείς πρέπει να επιστρέψουμε πίσω, να βρούμε τον ρυθμό μας, να διορθώσουμε τα πράγματα που δεν κάναμε καλά σήμερα. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο σίγουρα είχα παράπονα, αλλά δεν θέλω να εστιάζω σε αυτό το κομμάτι. Θέλω η ομάδα μου να βρει ρυθμό και να μπορέσει να ανατρέψει το σημερινό αποτέλεσμα.
2: Θα μας πείτε λίγο τι έγινε στο τέλος του αγώνα με το time out, έγινε κάποιο μπέρδεμα, γιατί είχαμε ζήσει σε time out, συνεχίστηκε να παίζει το παιχνίδι. Αλλαγή ζήτησε.
0: No, no, it was not timeout situation. We called the sub, the lady, and the guy who was supposed to make the sub. They were too late, and they were saying, no, bolos. It was not like that. It was clear mistake of the table that runs the game, so.
1: Δεν ήταν time out, ζητήσαμε για αλλαγή, αλλά προφανώς ο άνθρωπος ο οποίος που ήταν εκεί δεν το κατάλαβε. Αυτό συνέβησε εκείνη τη στιγμή.
2: Και
4: και τα τρία παιδιά με την ΑΕΚ και τα δύο μου και τη ΣΥΑΚ. Εγώ και το ένα μου και τη ΣΟΑΚ στο παρελθόν είναι σχεδόν ίδια. Κρίνονται στο τέλος, κρίνουμε πολύ μικρή διαφορά περιμένει την ομάδα και λέγει.
3: We played three games against the games against AEK. We lost in the two of those games. We won one, but those games are very similar. The score is very low. What do you think about
0: that? Definitely, AEK has a great game, great team, great coach. We also matching this up, so I think if we pick up a little bit, that we'll be able to play, compete, and eventually, hopefully, win a game.
1: Η ΑΕΚ είναι μια αρκετά καλή ομάδα, έχει έναν αρκετά καλό προπονητή. Εμείς πρέπει να διορθώσουμε κάποια σημεία στο παιχνίδι μας για να είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί και να παρουσιαστούμε στη Θεσσαλονίκη σε θέση του να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτό το παιχνίδι.

0: πάμε τώρα, κύριε, ακούσαμε τον κύριο Μίλιση. Τις πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Σάκοτα και εδώ βεβαίως θα πάρουμε ένα απόσπασμα 3-4 λεπτών. Πάμε.
1: Στα παιδιά μου. Η πρώτη δουλειά είναι να κερδίσουμε στα πλέος. Είναι σημαντικό να έχεις προβάδισμα της έντρας. Κάναμε σωστή δουλειά, είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι. Και ένα μπράβο για τα 27 assist, 17 στο πρώτο ημίχρονο που δείχνει ότι παίξαμε ομαδικά. Δύσκολο παιχνίδι όπως το περιμέναμε. Το επόμενο, το εξής θα είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι είναι playoffs και συνεχίζουμε.
2: Κάποια ερώτηση που κάνω, είσαι μοναδικό σε ένα Αθήνα ρεπόρτερ, σε ακούμε.
3: Σε ανθρώπινο και σε προπονητικό επίπεδο, πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να προετοιμάσετε τους παίκτες σας αυτές τις μέρες για αυτό το παιχνίδι που είναι πολύ σημαντικό?
1: Για μένα είναι μέρος της δουλειάς. Σίγουρα κανένας δεν ήθελε να συμβεί αυτό που έχει γίνει. Είναι μια δύσκολη στιγμή για όλους, αλλά όμως συνεχίζει η ζωή. Έχουμε δείξει την αξία φέτος. Φτάσαμε στο τελικό. Παίξαμε ένα τέλειο παιχνίδι. Χάσαμε, τι να κάνουμε. Ελπίζω η ομάδα του χρόνου πάλι θα είναι το εξής άξια όπως ήταν φέτος. Το ξέρουν τα παιδιά. Έχουμε μιλήσει. Αντίδραση ήταν σωστή. Και πιστεύω όσο περνάνε μέρες θα είμαστε και καλύτερα.
2: Okay. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.

ακούσαμε και τους δύο προπονητές, κυρίες και κύριοι, για το χθεσινό παιχνίδι. 87-81 κέρδισε η ΑΕΚ τον Άρη, έκανε το 1-0 στην σειρά και πλέον έρχεται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή για να διεκδικήσει τη δεύτερη νίκη της η ΑΕΚ, και ο Άρης από την πλευρά του, βέβαια, με τη βοήθεια και του κόσμου του στο Αλεξάνδριο, να κάνει τη σειρά στο 1-1. Από την άλλη όμως, από την ώρα που δεν υπάρχει έτσι το ενδιαφέρον όπως υπάρχει για το 1-2, ας πούμε, παράδειγμα λέω, μπορεί και ο κόσμος να τονίσει, αν και γενικά το λέω, όπως και στο ποδόσφαιρο, στη θέση 5-8 δεν έχουν σημασία. Στο πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ, σημασία, το μόνο ενδιαφέρον αυτή την ώρα είναι για τη δεύτερη θέση. Που σας είπα, κάτω από προϋποθέσεις μπορούν οι δύο ομάδες που διεκδικούν τη θέση. Αυτή την ώρα είναι ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 2 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός μπροστά. Αν ο ΠΑΟΚ χάσει, όχι, και ισοπαλία, ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη. Και με ισοπαλία και να χάσει ο Ολυμπιακός, είναι δεύτερος ο Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός. Γιατί αν ο Ολυμπιακός τελειώσει ισοπαλία και κερδίσει ο ΠΑΟΚ οι δύο ομάδες ισοβαθμούν, ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος στην ισοβαθμία, οπότε θα είναι αυτός στην δεύτερη θέση. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε και 29 από ό,τι βλέπω. Μια μουσική γέφυρα, επιστρέφουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέκος Βοσνιάδης στον Σάκη Γκίνα. Πρώτα όμως διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Το ΜΑΤ αρχίζει στις 4.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
2: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
1: Αναλύει.
2: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
1: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
2: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
1: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
5: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
6: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotleforum.out.gr.
7: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: δεν είναι αθλητική είδηση, αλλά άντρες είμαστε. Εντάξει, έχουμε μεγαλώσει με το μύθο του James Bond. Πώς θα το κάνουμε. Ο οποίος, κυρία Πέτκου, ο Ντάνιελ Κρέγκ, ο κορυφαίος μετά τον Σον Κόνερι, είναι ο παδός της μεγάλης ομάδας της Αγγλίας. Ποια είναι η μεγάλη ομάδα της Βρετανίας? Η Λίβερπουλ, αγόρια. Εντάξει, δυσανασχέτησε η κυρία της παρέας, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορεί να υποστηρίζουμε όλη την ίδια ομάδα, αν και εν Ελλάδη συμφωνούμε. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι ξεκίνησε εντάχει, το λέω έτσι γιατί οι άντρες βλέπουμε James Bond. Ξεκίνησε η διαδικασία αναζήτησης. Ποιος θα παίξει το ρόλο, γιατί ο Ντάνιελ Κρέγκ τον εκτόξευσε. Διαβάζω εδώ ότι το σενάριο υπογράφει αυτός που έκανε τη σειρά Peaky Blinders. Πολύ καλή σειρά. Πάρα πολύ καλή. Και... ναι. Ναι. Αυτός που έκανε αυτό, διαβάζω το σενάριο. Αυτός θα γράψει το σενάριο για τον νέο James Bond. Αν και στον κινηματογράφο στην Ελλάδα περιμένουμε βεβαίως την Οδύσσια. Λοιπόν, έχουμε συνέντευξη Αλέκου Βοσνιάδη, πάντα επίκαιρος, πάντα κάθετος και ξεκάθαρες ποδοσφαιρικές απαντήσεις του, και όχι μόνο που μιλά στον Σάκη Γκίνα. Νομίζω πρέπει να την ακούσουμε, είναι άκρος ενδιαφέρουσα.
1: Να αναλύσουμε τους αγώνες των play-off και των play-out με την βοήθεια της πολύτιμης εμπειρίας του Αλέκου Βοσνιάδη, που ανέβασε και την Καλαμάτα φέτος στη Super League 1. Έχει το ρεκόρ ανόδου ομάδων από γάμα σε β' εθνική και από β' σε α, για όσους δεν το ξέρουν. Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
1: Και τώρα είναι πάλι σε γήπεδο, στην Κατερίνη, κάτι βλέπει εκεί, γιατί όλη η ζωή σου ήταν ένα γήπεδο, coach.
2: Έτσι ακριβώς, πέσαμε και σε κόλτερα.
1: Και δεν ξέρω αν περίμενες όταν ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια από τον Αχιλλέα Τριανδρίας, τον τόπο σου, το 1995, ότι θα έφτανε να γίνεις προσωνύμιο του προπονητή ειδικών αποστολών που ανεβάζει ομάδες. Προέκυψε στην πορεία, φαντάζομαι.
2: Προέκυψε στην πορεία, εννοείται. Παρόλο που είχε ξεκινήσει από τις χαμηλές κατηγορίες, καλή, δεν περιμέναμε το συνδικάει τέτοιο, αλλά το μέλλον δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς. Πολλή δουλειά και καθαρό μυαλό και καλοί συνεργάτες και καλές ομάδες για να πετύχεις πράγματα. Αλλιώς δεν γίνεται. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί να πετύχει πράγματα αν δεν είναι όλα τα γύρω-γύρω όπως πρέπει.
1: Και η επόμενη ομάδα που θα αναλάβει σκόρτ θα έχει αυτό το στόχο, να το χαλάσει τώρα την ειδικότητα ή αναλόγως.
2: Ναι. Πιστεύω ότι θα δούμε λίγο πώς πάνε τα πράγματα και κάπου... εκεί γύρω θα κινηθούμε. Με την ώρα δεν υπάρχει κάτι σε συμφωνία, κάποιες συζητήσεις. Θα πω και μετά περιμένουμε τώρα να πάρουμε τις τελικές μας, να πάρουμε και τις αποφάσεις δικές μας. Θα σκεφτούμε πράγματα. Θα δούμε.
1: Ωραία, coach, ευχόμαστε να είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή και έχεις αποδείξει μέχρι τώρα ότι έχεις καλές επιλογές, κάνεις καλές επιλογές, γιατί στο τέλος έχουν επιτυχία οι ομάδες οι οποίες αναλαμβάνεις. Τώρα θέλω να μας
2: συνεχιστεί έτσι, μακάρι.
1: Θέλω να μας βοηθήσεις λίγο στο τι έγινε. Καταρχάς, στον λόγο για τον οποίο η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Θέλω να μας πεις τι είχε η ΑΕΚ και τι δεν είχαν οι άλλοι δύο, δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
2: Από τη μέση του πρωταθλήματος και μετά ήταν η ομάδα με τη μεγαλύτερη στάθμιση. Πήρε αποτελέσματα, έφτιαξε πράγματα, είχε εντάσεις, είχε βρει τον τρόπο παιχνιδιού της, βοήθησε και ο δεύτερος σπορ που έφερε το Δεκέμβριο, Ιανουάριο πότε τον έφερε. Γενικά ήταν μια ομάδα η οποία έδειχνε πολύ συσπηρωμένη, με πολλή διάθεση, με πολλή εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνει, γιατί από ό,τι θυμόμαστε η ΑΕΚ δεν ξεκίνησε καλά. Ναι. Σε προβλήματα, είχε αρχίσει η γκρίνια, αλλά κάποια στιγμή μπορέσανε και βρήκανε αυτά που θέλανε σαν βάση και πετύχανε το στόχο τους. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν η πιο συσπηρωμένη ομάδα και η ομάδα που έδειχε με τη μεγαλύτερη διάθεση για να πάρει νίκες και να πετύχει το στόχο. Mm-hmm.
1: Προφανώς αυτό ήταν το αντιστάθμισμα στο γεγονός ότι ήταν μια καινούργια ομάδα. Είναι μια καινούργια ομάδα.
2: Δηλαδή από πράγματα,
1: τι είπες, coach?
2: Κατόρθωσε μετά τις αλλαγές που γίνανε με καινούργιο πρόεδρο την πρώτη χρονιά, ο οποίος, για να μην κάνουμε και να μην ξεχνάμε κιόλας, είχε αμφισβητηθεί πολύ και κάποια στιγμή το κάνανε και πολύ στην κριτική, στο να κάνουμε λίγο πλάκα. Θυμάστε, πέρασε από πολλά τέτοια ο πρόεδρος. Mm-hmm. Κάποια στιγμή όμως η επόμενη του χρονιά με καινούργιο τεχνικό διευθυντή, με καινούργιο προπονητή, τέριαξε πολύ, πέτυχαν οι επιλογές του, έδωσε τη μάχη και νομίζω ότι ήταν και ο πρόεδρος ο οποίος ήταν πιο κοντά από όλη την ομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν παντού μπροστά, δεν φοβήθηκε μην φθαρεί από τις συχνές παρουσίες. Ήταν πάνω από την ομάδα και αυτό με την καλή πορεία και την καλή παρουσία και του προπονητή και των παιχτών έδειχνε ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι και συσπηρωμένη και βγάζει και καλά πράγματα στο γήπεδο. Mm-hmm. Και στο τελευταίο χρονικό διάστημα έδειχνε ότι είναι άτρωτη.
1: Έθιξε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα ακούς, το οποίο έπαιξε ρόλο και η παρουσία του Προέδρου λες, της ΑΕΚ, ο οποίος ήταν πολύ, πολύ κοντά στην ομάδα του, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο.
2: Πολύ κοντά και με μεγάλη ένταση. Και με πράγματα τα οποία μέσα χρονιά όλοι τα ξέρετε, που πήγε κόντρα στα πράγματα, γίνανε διάφορα. Πιστεύω ότι έπαιξε, ήταν πάνω από την ομάδα και αυτό το κέρδισε η ομάδα. Mm-hmm. Έχει φωνή πάντα. Εντάξει, ήταν αν πάρουμε και τις άλλες ομάδες που διεκδικούσαν, βλέπουμε ότι τόσο ενεργή, τόσο μπροστά δεν ήταν η πρόεδρος.
1: Τόσο ενεργητική συμμετοχή, ναι, όντως της ομάδας.
2: Ναι, ναι.
1: Και αποτέλεσε και εξαίρεση στον ποδοσφαιρικό κανόνα η ΑΕΚ, coach. Μια ομάδα ενός κάποιων μηνών, λίγων μηνών, γιατί μέχρι
2: ενός
1: να γίνει...
2: Ενός πρωτάθλημα, είναι φοβερό αυτό.
1: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Είναι...
2: Ναι, νομίζω ότι βρήκε τους υπόλοιπους δύο προβλήματα.
1: Αυτό λες.
2: Αν ο ΠΑΟΚ ήταν ο ΠΑΟΚ του μέχρι τον Ιανουάριο, δεν θα υπήρχε τύχη για καμιά ομάδα. Ήταν φαβορή ξεκάθαρο και με τον τρόπο που έπαιζε και με ό,τι πετύχαινε. Ήταν ξεκάθαρο φαβορί. Ο Ολυμπιακός ήταν με τα σκαμπανεβάσματα του. Mm-hmm. Η ΑΕΚ είχε ξεκινήσει άσχημα. Πάω και ήταν όπως έδειξε η κατάσταση, είναι σαν να πέταξε. Σαν να του έφυγε ο τίτλος μέσα από τα χέρια χωρίς να το καταλάβει. Ναι, εντάξει, υπήρχαν προβλήματα. Πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Πολλοί τραυματισμοί. Mm-hmm. Αυτό δεν μπόρεσε να μαζέψει ο ΠΑΟΚ, γιατί στην ουσία ήταν. Στην ουσία ήταν μια ομάδα η οποία έδειχνε ότι θα πάει στο... Έχει λίγο φασαρία τώρα για τη συγκέντρωση.

0: Μέσα από τα χέρια του, όπως είπες. Προπονητικά, coach, με το έμπειρο μάτι σου τόσες δεκαετίες στα γήπεδα, τι έφταιξε, λες, ποιος ήταν ο λόγος?
1: Δεν είναι ξεκάθαρο, δεν είχε το βάθος που έπρεπε.
0: Ναι.
1: Όταν σου έρχονται 9 τραυματισμοί βασικών παιχτών, 9 παίχτες πρωτοκλασάτια απ' έξω. Πολλά παιχνίδια την περίοδο εκείνη Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, με μια ομάδα η οποία έβγαζε και προβλήματα τραυματισμών. Εντάξει, τώρα έγινε. Γίνανε πράγματα τα οποία και αναποδιές πολλές και θα πέρασε δύσκολη χρονιά γενικά στα πάντα. Πολλές φορές η κατάθλιψη, το είχα πει και παλαιότερα, μπήκε στην ομάδα μας.
0: Ποια?
1: Τραυματισμοί. Η κατάθλιψη μπήκε μέσα στην ομάδα. Τραυματισμοί, φανατικά. Περάσανε πράγματα διάφορα. Ήταν η χρονιά πολύ παράξενη φέτος.
0: Για τον Πάο.
1: Εκείνο το τρομερό, το απίστευτο τροχαίο, το οποίο επηρέασε πράγματα και καταστάσεις. Στον Άνε δεν μπορεί η ομάδα να μείνει ανεπηρέαση όταν έρχονται τέτοια πράγματα. Ακόμη και είδαμε και τον ίδιο τον προπονητή να έχει πρόβλημα με τον πατέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλα αυτά περνάνε με στην ομάδα. Είναι καθρέφτης ο προπονητής, τα γύρω που συμβαίνουν με στην ομάδα. Όλα αυτά περνάνε και επηρεάζουν. Mm-hmm. Και βρήκε έναν ΠΑΟΚ στην περίοδο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου καταπονημένο. Και από εκεί και μετά με πολλούς τραυματισμούς που δεν μπορούσε να σηκώσει και θέλει. Κατήκαν πρωτοκλασάτι παίχτες που θα δίνανε, που αν υπήρχαν πιστεύω ότι έναν τίτλο θα πρέπει. Αλλά εντάξει, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο όλα αυτά, και δραματισμοί και ατυχίες και μέσα είναι όλο.
0: Δύο λόγους είπες, coach, πολύ βασικούς. Ότι δεν είχε το βάθος που θα έπρεπε και τα θλιβερά γεγονότα των πολλών θανάτων, τα οποία αναγκαστικά όλη αυτή η ατμόσφαιρα πέρασε και στην ομάδα και είναι αναπόφευκτο.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να το...
0: Μετά από τόσες πολλές τραγωδίες μαζεμένες.
1: Ακριβώς. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, η οποία είχε και την ατυχία, να πω, με τους πολλούς τραυματισμούς, όταν δεν υπάρχει και το τεράστιο βάθος. Αναγκαστικά εκεί χτυπάει απευθείας την ομάδα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι μια χρονιά δύσκολη για τον ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω η κάθε χρονιά είναι το τι σου έρχεται για τις επόμενες. Ευκαιρία είναι να μετρήσουν πράγματα και από εκεί μετά να κάνουν το καλύτερο δυνατό.
0: Ναι, να παραδειγματιστούν από όσα έγιναν λάθος φέτος, λες, coach, και να τα διορθώσουν.
1: Ό,τι έγινε λάθος, να διορθώσουν, και ό,τι καλό υπήρχε να το κρατήσουμε και να υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ήταν μια χρονιά που όλοι την είχαν ονειρευτεί διαφορετικά. Μέχρι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, σε μεγάλο μέρος του πρωταθλήματος, έδειχνε ότι είναι μια χρονιά που πάει στον ΠΑΟΚ Γάντι, και μετά στραβώσαν τα πάντα. Εντάξει, αυτές οι ομάδες και μέσα από τα προβλήματά τους κάποια στιγμή βρίσκουν τον τρόπο και επανέρχονται. Είδαμε την περσινή ΑΕΚ, που ήταν μια ομάδα που δεν μπορούσε να κερδίσει κανένα παιχνίδι. Τεράστια προβλήματα. Νομίζω ότι ντέρμπι πέρσι δεν θυμάμαι να έχει πάρει.
0: Ναι, τα χάσε όλα.
1: Και φέτος ήταν μια ομάδα η οποία πήρε το πρωτάθλημα και δίκαια το πήρε. Όπως εξελίχθηκε στο τέλος, το πήρε και δίκαια.
0: Και ο Ολυμπιακός, coach.
1: Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι είναι μια ομάδα και γίνονται πολλά προβλήματα. Παρόλο που είχε τον ίδιο προπονητή, ξέρετε, πολλές φορές είναι να ταιριάξουν πράγματα. Το υλικό, ερχόντουσαν στιγμές που έβλεπε στον Ολυμπιακό να είναι μια πολύ καλή ομάδα, να έχει αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού του με τη Λίβερ να πρεσάρει πολύ μπροστά με το άμεσο παιχνίδι του, να κάνει πράγματα. Κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά άρχισε να χάνει συγκεκριμένα στοιχεία του. Δηλαδή ήταν μια ομάδα των εντάσεων, ξαφνικά άρχισε να το μαζεύει. Στην Ευρώπη το παρουσίαζε, στο πρωτάθλημα ήταν διαφορετικά. Από εκεί μετά έγινε και λίγο με τον τρόπο που έπαιζε ο Ολυμπιακός προβλέψιμος. Άρχισε να το διαβάζει μια αντίπαλη, δεν ήταν αυτό το περσινό που σκότωνε τις ομάδες, να πιέσω πολύ, να κλέψω μπάλες, να σκοτώσω άμεσα τον αντίπαλο. Είναι χρονιές. Φαντάζομαι ότι και ο Ολυμπιακός θα βρει τον δρόμο του. Είναι μια ομάδα που έχει πετύχει τόσα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Έπαιξε ρόλο το Champions League.
1: Το χρόνο και με τα πάνω τους και τα κάτω τους δημιουργούν καταστάσεις.
0: Έπαιξε ρόλο το Champions League σε αυτή τα σκαμπανεβάσματα του Ολυμπιακού, coach.
1: Εννοείται.

0: ότι έπαιξε. Υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες είναι καταπονημένες, υπάρχουν οι ομάδες που είναι πιο ξεκούρασες. Είναι άλλο το Champions League, άλλο το Europa, άλλο το Conference. Είναι, υπάρχουν διαφορές σε όλα αυτά.
1: Τώρα έχουμε μία τελευταία αγωνιστική και θέλω την άποψή σου για τη δεύτερη θέση, γιατί αυτό είναι το διακύβευμα πλέον. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 2 βαθμούς, τον έχει στην ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ. Παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θέλει ξεκάθαρα μόνο νίκη.
0: Αλλά τώρα ΠΑΟΚ το έφυγε από τα χέρια. Έφυγε η κατάσταση από τα χέρια. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται τώρα 2 βαθμούς πίσω, το πλεονέκτημα το έχει ο Ολυμπιακός. Τώρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει και να στραβώσει σε κάτι ο Δήμο. Στην ισοβαθμία νομίζω είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, στην ισοβαθμία με ισοπαλία είναι ο ΠΑΟΚ πάνω.
0: Ναι. Εντάξει, πρέπει να παλέψει να κερδίσει πρώτα αυτό το αποτέλεσμα και από εκεί και μετά, αν θέλει να έχει ελπίδες, να δει το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Κερδίσει το αποτέλεσμα αυτό στο δικό του και από εκεί και μετά δεν ξέρουμε τι μπορεί να έρθει η Φιλαδέλφεια.
1: Ναι. Coach, πριν φύγουμε από τα play-off για να πάμε και λίγο στα play-out και να σε απεγκλωβίσουμε. Καθαρά έτσι απ' έξω, ως προπονητής βλέποντας την κατάσταση, ο ΠΑΟΚ για τη νέα χρονιά, τι χρειάζεται?
0: Εντάξει, χρειάζεται αρχικά συνεννόηση, αποφάσεις. Κάποια στιγμή κλείνουν οι κύκλοι των ομάδων. Ένας κύκλος μπορεί για κάποιους παίχτες να κλείνει. Να παρθούν αποφάσεις σωστές, να στηριχτεί το πλάνο του προπονητή, να ξεκαθαρίσει πώς θα τρέξει η ομάδα την επόμενη χρονιά. Έζησε τα πάντα φέτος και νομίζω ότι θα γίνουν πιο έμπειροι στο να φτιάξουν πράγματα και για την επόμενη χρονιά.
1: Mm-hmm. Πού τον
0: είδε? Αυτές, κοιτάξτε, αυτές οι ομάδες, σαν τον ΠΑΟΚ, σαν τον Ολυμπιακό, σαν την ΑΕΚ, αυτές οι ομάδες βρίσκουν τον τρόπο να ξαναεπιστρέψουν.
1: Θέλω να πω,
0: κότσι. Υπάρχει ένας οργανισμός από πίσω που μπορεί να στηρίξει πράγματα, να πάρει σωστές αποφάσεις και να τρέξει.
1: Ναι, εντάξει, είναι και το μέγεθος πολύ μεγάλο που αυτή είναι η μοίρα τους, να πρωταγωνιστούν. Σε κάθε περίπτωση, πού είδες τον ΠΑΟΚ πιο ευάλωτο, σε ποιο τομέα, που ενδεχομένως χρήζει βελτίωση?
0: Υπήρχαν θέσεις που έδειχναν ότι θέλανε. Εγώ δεν μιλάω για την πρώτη γραμμή, μιλάω και για τους παίκτες οι οποίοι μπορούσαν να έρθουν από πίσω και να. Είδαμε τον αριστερό μπακ, ας πούμε, να μην έχει από πίσω του παίχτη.
1: Ναι.
0: Να μην έχει παίχτη ο οποίος θα τον ξεκουράσει, γιατί κάποια στιγμή είναι και η ηλικία θα σκάσει.
1: Ναι, έσκασε.
0: Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις, ήταν πολύ άτυχος με τον Γιακουμάκη ο ΠΑΟΚ. Τραυματίστηκε. Είναι άλλος ΠΑΟΚ με τον Γιακουμάκη, άλλος με τον Γιρεμέγε. Mm-hmm. Είναι κάποιες θέσεις που θέλανε, γι' αυτό λέμε κυρίως για τον βάθος.
1: Ναι.
0: Για κάποιες θέσεις που θέλανε να υπάρχουν και οι από πίσω παίχτες.
1: Μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, αυτά τα έχουν αντιληφθεί. Δεν μπορεί να συνεχίσει την επόμενη χρονιά και να σχεδιάσει την επόμενη χρονιά και όλα αυτά να μην τα έχει στο μυαλό σου.
1: Ναι, προφανώς.
0: Πρέπει να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς θέλουν, που θέλουν την ενίσχυση. Αλλά νομίζω ότι ίσως είναι και η χρονιά που η επόμενη που θα δούμε και λίγο κάποιο lifting στον ΠΑΟΚ, κάτι να αλλάξει σε πρόσωπα, να φρεσκαριστεί λίγο. Πιστεύω ότι κάπως έτσι θα πάει η επόμενη χρονιά.
1: Είναι και υποχρεωτικό το ηλικιακό lifting, γιατί μεγαλώνουν. Είναι ο βιολογικός κύκλος είναι αδυσόπιτος για όλους, coach. Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στον χρόνο. Άρα τώρα, επειδή οι περισσότεροι βασικοί είναι 33, 34, ξέρω εγώ κτλ., κάπου εκεί είναι δεδομένο ότι θα πάμε προς μια άλλη κατεύθυνση. Δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνει.
0: Μα καιρός του είναι και δεν έχουν να φοβηθούν και κάτι. Πρέπει να καταλάβουμε πότε ανοίγει, πότε κλείνει ένας κύκλος μιας ομάδας.
1: Ναι. Είναι πολύ.
0: Σιγά σιγά για κάποιους παίχτες έρχεται και ο χρόνος. Προσφέρανε, κάνανε, αλλά κάποια στιγμή το φροσφέρασμα χρειάζεται πάντα.
1: Και είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνεσαι πότε είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή και να συνειδητοποιείς το πλήρωμα του χρόνου πότε έρχεται.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτοί οι οργανισμοί αυτών των ομάδων, οι μεγάλες ομάδες, έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν πράγματα. Έχουν πότε να κάνουν σωστές κινήσεις. Κάποιες φορές βγαίνουν, κάποιες δεν βγαίνουν.
1: Είναι και το παράδειγμα της ΑΕΚ.
0: Ήταν μάθημα η φετινή χρονιά της. Του ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι ήταν να μάθουμε.
1: Ήταν και το παράδειγμα της ΑΕΚ που έθεσε. Πέρυσι μια παταγώδη αποτυχία. Φέτος με ένα τρίαμβος, με πρωτάθλημα.
0: Αλλά αυτό δεν γίνεται πολλές φορές, τα ξέρετε. Δεν γίνεται πολλές φορές. Δηλαδή σε μια χρονιά να αλλάξεις όλη την κατάσταση. Και σε την πρώτη σου χρονιά να σου έρθει τέτοιο αποτέλεσμα. Εντάξει, ήταν μια έκπληξη, αλλά αξίζει συγχαρητήρια σε αυτούς που την πετύχαν. Έτσι.
1: Ναι. Και πάμε τώρα στα play out για να σε απεγκλωβίσουμε, coach. Εδώ είχαμε τη νίκη του Αστέρα επί του Πανσεραϊκού. Νομίζω ήταν πολύ καθοριστικό το αποτέλεσμα αυτό.
0: Ναι. Ήταν το πρόβλημα. Έτσι ακριβώς ήταν. Νομίζω αυτό το αποτέλεσμα ξεκαθαρίζει μια κατάσταση. Πολύ δύσκολο πιστεύω ότι ο Αστέρας θα χάσει την κατηγορία. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι χάνουμε δύο ομάδες από τον Βορρά. Τον Πανσεραϊκό και την Λάρισα, την περσινή μου ομάδα. Μας στεναχωρεί αυτό, αλλά.
1: Κοίταξε.
0: Είπαμε, το ποδόσφαιρο πρέπει να το σεβαστείς. Να κάνεις πράγματα τα οποία μέσα στη χρονιά θα σου λύσουν τα όποια προβλήματα μπορεί να έχεις. Νομίζω κάπου εκεί αυτές οι ομάδες χαθήκανε και ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ δεν ήταν απόλυτα έτοιμες για να αντέξουν τη χρονιά και να σώσουν την κατηγορία. Ούτε ο Αστέρας το είχε αυτό να σου πω. Απλώς ο Αστέρας πήρε τελευταία κάποια αποτελέσματα και τον βγάλαν από τη δύσκολη θέση.
1: Πάντως, επειδή είπες ότι χάνουμε δύο ομάδες από τη Βόρεια Ελλάδα, τον Πανσεραϊκό και τη Λάρισα, υπάρχει λύση. Λέγεται Αλέκος Βοσνιάδης. Τον παίρνεις και ανεβαίνεις κατηγορία.

Λοιπόν, άκρος ενδιαφέρουσα κυρίες και κύριοι συνέντευξη. Συμφωνώ απόλυτα, την άκουσα με προσοχή σε αυτό που είπε ο coach, ο κύριος Βοσνιάδης με τον Σάκη τον Κίνα, ότι οι ομάδες θέλουν φρεσκάρισμα, θέλουν αλλαγές. Αυτό που σας είπα και στην εισαγωγή, μίλησα και εγώ για τον κύκλο που κάνει η ζωή. Δηλαδή, περνάνε τα χρόνια σε όλα τα πράγματα. Ο βιολογικός κύκλος κάποιων παικτών του ΠΑΟΚ έχει κλείσει. Δεν μπορεί να πάει πάλι με αυτούς. Αυτό που λέγαμε. Θέλει πολλές αλλαγές. Λοιπόν, διαβάζω τώρα ότι σύμφωνα, αν και ο ίδιος διαψεύδει ο κ. Μουρίνιο, τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωση κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία του Ζωζέ Μουρίνιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έδωσε τα χέρια με τη Βασίλισσα, επιστρέφει μετά από 13 χρόνια και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα θα βρεθεί στη Μαδρίτη για να μιλήσει και με τον Πέρεθ και με τον προπονητή. Χαμός γίνεται εκεί. Το είχα πει από την πρώτη μέρα όταν πήρε τον Εμπαπέ. Κακός τον πήρε. Έκανε άνω κάτω την ομάδα. Χάος κυριολεκτικά. Πολύ κακός. Εγώ διαφωνούσα κάθετα με την απόκτηση του Εμπαπέ. Τώρα διαβάζω ότι ο κύριος Μουρίνιο έχει δώσει τα χέρια με την Ρεάλ Μαδρίτης. Λοιπόν, έχουμε και στις 6 ώρα τον το παιχνίδι της K19 του ΠΑΟΚ με τον Άρη, που ο ΠΑΟΚ θέλει τον double, είναι ήδη πρωταθλητής Ελλάδος και κυνηγάει βεβαίως και το κύπελο. Θέλει και το κύπελο. Στο τελικό θα χρησιμοποιηθεί και VAR, όπως λέει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Σε λίγο το παιχνίδι αυτό, στις 6 η ώρα επαναλαμβάνω.

Τώρα για τον προπονήσεων, είπαμε αύριο θα έχουμε πολλά περισσότερα. Σε λίγο ξεκινάει και ο τελικός, το ξαναλέω, K19, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Το τελικός που ή θα κάνει τον ταμπλούχο τον ΠΑΟΚ ή κυπελούχο τον Άρη. ΠΑΟΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα εδώ και δύο αγωνιστικές και θέλει να κάνει το ντάμπλ. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο να σημειώσουμε. Κυριακή τελευταία αγωνιστική. Υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Νότο, αλλά και για τις θέσεις 9-12. Νομίζω ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε κάποιους βαθμούς, οπότε έφυγε από τη δύσκολη θέση. Πρόβλημα για τον Πανσεραϊκό και τη Λάρισα. Δύσκολα τα πράγματα εκεί. Ας περιμένουμε και το τέλος. Πολλά περισσότερα θα έχουμε και αύριο στις 4 η ώρα. Θα έχουμε ολοκλήρωση των προπονήσεων και για ΠΑΟΚ και για Άρη. Που θυμίζω, ο ΠΑΟΚ παίζει στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης παίζει με τον Λεβαδιακό.

0: ridiculous.
1: Και τι να κάνουμε. Λοιπόν, όπως είπα, πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο στις 4 η ώρα. Εμείς κάπου εδώ το ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Να ευχηθούμε καλό βράδυ, καλό απόγευμα. Σε λίγο στο στούντιο Ελίνα Πέτκου με το δελτίο ειδήσεων. Πολλά και ενδιαφέροντα εντός και εκτός συνόρων. Μείνετε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Όπως είπα, δελτίο ειδήσεων, εκπομπές, πάντα στον FM 100. Να είστε όλοι καλά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη φυλακή οδηγήθηκε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία 54χρονου στα Κείμενα Θεσσαλονίκης, ενώ είχε προηγηθεί η προφυλάκηση του 43χρονου συγκατηγορουμένου του για άμεση συνέργεια. Σύμφωνα με τη δικογραφία, αφορμή για το έγκλημα φέρεται να ήταν η κλοπή περιστεριών, με τον 44χρονο να υποστηρίζει στην απολογία του πως πυροβόλησε το θύμα πιστεύοντας ότι το όπλο ήταν άδειο. Την ίδια ώρα, ο σωρός που εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία εξετάζεται εάν ανήκει στον 54χρονο. Ένταση το μεσημέρι στο συνοριακό σταθμό Προμαχώνα, όταν αγρότες των Σερών επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης και αποθήθηκαν από αστυνομικές δυνάμεις που έκαναν χρήση χημικών, με αποτέλεσμα ένας αγρότης να λιποθυμήσει. Οι αγρότες ξαναβγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρώμενοι ότι οι υποσχέσεις που είχαν πάρει από την κυβέρνηση υλοποιήθηκαν από ελάχιστα έως και καθόλου. Στη φυλακή οδηγούνται οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για την δράση εγκληματικής οργάνωσης με τελευταία ενέργεια τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα μετά τις απολογίες τους, ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 2 άτομα. Αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο με τη δικογραφία να περιλαμβάνει κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστείες, κλοπές και παράνομη κατοχή οπλισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους φέρονται να δήλωσαν ότι ανήκουν στον αναρχικό χώρο. Κατά την αποχώρησή τους από τα δικαστήρια σημειώθηκε ένταση και χρήση χημικών. Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διέταξε επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για τη διαρροή και δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις δύο 17χρονες που φέρονται ότι αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη, καθώς και για την αναπαραγωγή εικόνων από τον τόπο του συμβάντος. Όπως επισημαίνεται, η ανεξέλεγκτη δημοσίευση τέτοιων στοιχείων εγείρει ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και πιθανής ψυχικής επιβάρυνσης ευάλωτων ατόμων. Στους δρόμους του Δήμου Θεσσαλονίκης επιχειρεί πλέον το νέο ειδικό όχημα αποκατάστασης λακκουβών και φθορών στο οδόστρωμα, με τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη να τονίζει σε ανάρτησή του ότι η προσπάθεια για τον δημόσιο χώρο δεν σταματά εδώ. Τις επόμενες ημέρες το όχημα θα πραγματοποιήσει παρεμβάσεις σε Εγνατία Βασιλίσσης Όλγας, 3 Σεπτεμβρίου Μητροπόλεως Γρηγορίου Λαμπράκη, Λεωφόρου Νίκης και αλλού. Αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων που μπορεί να φτάσουν από 15 έως και 30% προανήγγειλε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόστολος Τζιτζικώστας λόγω του αυξημένου κόστους λειτουργίας των αεροπορικών εταιριών. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για έγκαιρη και σαφή ενημέρωση των επιβατών, επισημένοντας ότι σε περιπτώσεις ακυρώσεων της τελευταίας στιγμής θα πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις προς τους ταξιδιώτες. Σε ποινή φυλάκιση 3,5 ετών καταδικάστηκε 33χρονος από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης για την υπόθεση με εμπριστικά αντικείμενα στο πατρικό σπίτι της πρώην συντρόφου του σε περιοχή του Δήμου Βόλβης. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απειλή και κατοχή εμπριστικών υλών, ενώ αποφάσισε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 33χρονος πέταξε επανειλημμένα βάζα με έφλεκτο υγρό προς το σπίτι, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία υποστηρίζοντας ότι περιείχαν μαλακτικό ρούχων. Την ανεξαρτητοποίησή του από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσε με επιστολή προς το Προεδρείο της Βουλής ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτος Γκιούρ. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο Προεδρεύων της συνεδρίασης με την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς να αριθμεί πλέον 11 βουλευτές. Στήριξη στον μποϊκοτάζ της Ισπανίας στη Eurovision λόγω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εν ώψη του τελικού στη Βιέννη. Όπως δήλωσε, η σιωπή δεν είναι επιλογή απέναντι στα όσα συμβαίνουν στη Γάζα και τον Λίβανο, τονίζοντας πως η χώρα του είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Καλό τηλεφώνημα με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ο καγκελάριος της Γερμανίας με βασικά θέματα τις εξελίξεις στο Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε, συμφωνήθηκε η ανάγκη για διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και για μια ειρηνική λύση στην Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει την άρση κυρώσεων σε κινέζικες εταιρείες που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, λέγοντας πως θα λάβει την απόφασή του μέσα στις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα μπορούσε να αποδεχθεί 20ετή αναστολή του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος υπό την προϋπόθεση πραγματικής δέσμευσης από την Τεχεράνη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα. Εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Εδώ είναι το ραντεβού μας καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Μέχρι και τις 8 θα είμαι εδώ για να αποχαιρετήσουμε αυτή την εβδομάδα στα μισά του μήνα, 15 Μαΐου σήμερα. Εκτός από χρόνια πολλά σε γενέθλια που δόξα τω Θεώ είναι αρκετά, να πω χρόνια πολλά στον Αχίλιο τον Βάρβαρο, το Βάρβαρο, και τον Παχώμιο. Έχουμε και τη Διεθνή ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Έχουμε τη Διεθνή ημέρα οικογένειας, που θέλουμε να την κρατήσουμε με νύχια και με δόντια. Και δεν φτάνει όχι μόνο μία διεθνή ημέρα, αλλά πολλές, για να κρατηθεί έτσι όπως έγινε η κατάσταση σήμερα και η κοινωνία μας. Επίσης, έχουμε Ευρωπαϊκή Νύχτα των Μουσείων. Εξαιρετικό. Μήπως είναι εξαιρετικότατο αυτό και θα πρέπει να το τιμήσουμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Και κοιτάζω εδώ πέρα τι άλλο να έχουμε. Τίποτα. Έχει πολλά διάφορα και αδιάφορα όπως σας λέω. Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 8. Άνοιξη, η άνοιξη πλέον. Φτάνει να είναι στα τέλη του Μάη, εκεί που θα αρχίσαμε να υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Μία έτσι, μία αλλιώς, μία αλλιώτικα. Έτσι όπως θα είναι και τα τραγούδια μας στην πορεία. Καλώς ήλθατε και σήμερα.

0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εγώ θα μοιραστώ τον πόνο μου μαζί σας και μπορεί να είναι και πόνος δικός σας ο δικός μου ο πόνος. Γιατί περιμένω πώς και πώς ανοίξει ο καιρός όλο το χειμώνα για ένα πραγματικά λόγο σημαντικό. Όταν είμαι στο σπίτι τουλάχιστον και για άλλους λόγους. Αλλά όταν είμαι στο σπίτι, περιμένω πώς και πώς να φτιάξω τη βεράντα. Αυτό το ωραίο πράγμα εκεί, όπου ξαφνικά φεύγουν τα καλύματα. Πλένεις με το λάστιχο, βάζεις τις γλαστούλες σου. Ακόμη και αν δεν βγεις να καθίσεις έξω και όλο το καλοκαίρι όπως κάνω εγώ, μόνο που το βλέπεις από μέσα ή απ' έξω όπως φαίνεται, είναι καταπληκτικό το σπίτι και η βεραντούλα σου. Και έρχονται μαζί με την άνοιξη και με όλη αυτή τη διάθεση την καλή που έχουμε να φτιάξουμε το μπαλκόνι, με το που το φτιάχνεις, hop, τσουπ, έρχονται και τα πουλάκια. Έρχονται αυτά τα συμπαθέστατα πτηνά, τα οποία ξαφνικά. Από όλη την ηφίλιο, από όλη τη φύση, από οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει, θέλουν να έρθουν να αφήσουν, να αποθέσουν την ανάγκη τους πάνω στο δικό σου μπαλκόνι. Και τι θέλω να πω, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι τώρα που άρχισαν να κυκλοφορούν, γιατί δεν κάνει καθόλου κρύο, αρχίζουν και τρώνε πολύ. Τρώνε κερασάκια, τρώνε τα πρώτα φρούτα, τα πρώιμα από τα δεντράκια και είναι πιο παραγωγικά. Θα μου πείτε τι σας λέω. Τι σας λέω, είναι ο πόνος ολονών μας. Διότι τα αυτοκίνητα τώρα πλέον πρέπει να τα πλένουμε ακόμη πιο συχνά και από το χειμώνα που έβρεχε. Και έχω συνέχεια σε λίγο τι γίνεται και ποιες είναι οι προτιμήσεις σε χρώμα των αυτοκινήτων που προτιμούν τα πουλάκια γενικώς να χρησιμοποιούν ως βεσέ. Αλήθεια σας λέω. Έχουν προτίμηση σε χρώμα. Οπότε δεν είναι και πολύ αργά αν θέλετε ή αν σκέφτεστε να αλλάξετε αυτοκίνητο ή να αγοράσετε, να επιλέξετε και βάσει αυτού του κριτηρίου που θα σας πω αμέσως σε λίγο και το χρώμα του αυτοκίνητου.
1: Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Λοιπόν, πρέπει να σας συνεχίσω. Πόνος Μαρούλας και πολλών άλλων, νούμερο 2. Λέγαμε λοιπόν για αυτά τα συμπαθέστατα πτηνά, τα οποία μόλις έρχεται το καλοκαίρι, θέλουν να αποθέσουν τις κουτσουλιές τους πάνω στη βεράντα μας, μόλις έχουμε φτιάξει. Και σας έλεγα ότι υπάρχει μία σχετική έρευνα, η οποία αποδεικνύει και βοηθάει τον κόσμο να μην αγοράσει το σχετικό χρώμα αυτοκινήτου, διότι αντίστοιχα είναι και ο νόμος του Μέρφη. Μόλις το πλύνεις, το ξέρεις. Έρχεται μετά από λίγο, το βρίσκεις το άλλο το πρωί. Το αφήνεις μαύρο, το βρίσκεις άσπρο, για παράδειγμα, από τις κουτσουλιές. Έγινε λοιπόν μια μελέτη της εταιρείας Halford, παρακαλώ πολύ, είναι επώνυμη, η οποία διενεργήθηκε σε 1140 οχήματα για το ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα των πουλιών για τις ακαθαρσίες τους. Και νούμερο ένα ποιο είναι? Το κόκκινο. Σε ποσοστό 18% έλκει τα πουλιά και όχι μόνο, τους δημιουργεί τη διάθεση εκείνη να πάνε να αποθέσουν ό,τι θέλουν να αποθέσουν. Συμπεριλαμβάνονται και όλες οι άλλες παραλλαγές, και το πορτοκαλί και οτιδήποτε άλλο. Στη δεύτερη θέση έχουμε το μπλε, ενώ στην πρώτη τριάδα συμπληρώνει το κλασικό μαύρο, το οποίο το βρίσκουμε, όπως σας είπα και εγώ, λευκό πάρα πολλές φορές. Έχουμε όμως και τα αυτοκίνητα που λιγότερο τραβάνε, να το πούμε έτσι, τις ακαθαρσίες, που είναι από ό,τι φαίνεται το πράσινο, το λευκό, το γκρίζο και το ασημί. Άρα λοιπόν κλείνουμε αυτό το κύκλο με τον πόνο που μας δέρνει εμάς ως νοικοκύρες για τις βεράντες. Εκεί δεν μπορούμε να αλλάξουμε χρώμα, αλλά για το αυτοκίνητο τουλάχιστον κάτι μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν είναι μόνο αισθητικό το θέμα και υγιεινής. Είναι ότι πλέον έχει τέτοια σύσταση όλο αυτό το πράγμα που θα ξεθοριάσει, το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, το χρώμα. Υπάρχουν βέβαια δε, πάω σε κάτι άλλο και κλείνω, και τα καθαριστικά μέσω δράσεως, που είναι ειδικά για το χρώμα ή για τα τζάμια, που κάνεις ένα φσετ και αμέσως φεύγει. Τα έχω ανακαλύψει όλα, σας λέω. Έχω αιμονή με τα πουλιά. Δεν τα φοβάμαι. Έχω αιμονή μόλις πιάνει άνοιξη. Τα κυνηγάω.

Οι έρημες χιλιάδες θέλουμε να είναι πολλές φορές, όχι πάντα. Ένας γάμος ή μια μακροχρόνια σχέση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχω μπροστά μου μια έρευνα. Σήμερα θα είναι η μέρα της έρευνας, να ξέρετε, όλη η μέρα. Η οποία δεν είναι ακριβώς έρευνα, είναι η κατάθεση ψυχής ενός ζευγαριού που είναι παντρεμένο 33 χρόνια και καταθέτει την εμπειρία του, αλλά εξηγεί και το κόλπο της αιώνιας αγάπης, αν υπάρχει κόλπο. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα δύο tips, αυτές οι δύο συμβουλές, τα δύο μυστικά που μοιράζονται μαζί μας και που τηρούν μέσα στη μακροχρόνια σχέση τους, είναι πάρα πολύ σημαντικά για να κρατήσει πραγματικά η αγάπη και η σχέση σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Ο ίδιος ήταν πιλότος, χωρισμένος, 36 ετών τότε. Αυτή ήταν μια αεροσυνοδός ανήπαντρη, 22 ετών, όταν γνωρίστηκαν. Και από τότε είναι μαζί και αγαπημένοι μέσα σε ένα γάμο, ο οποίος μπορεί να έχει ρουτίνα δεκαετιών στην πλάτη του, αλλά σίγουρα δεν έχει συγκρούσεις και δεν έχει φέρει το τέλος. Ποιοι είναι οι δύο κανόνες που έχουν θέσει από την πρώτη στιγμή? Το πρώτο είναι ότι επειδή έχουν διαφορετικά ωράρια, έχουν βρει τον τρόπο στο να κοιμούνται σε διαφορετικά δωμάτια μετά από λίγα χρόνια. Έχουν λοιπόν ο καθένας στο δωμάτιό του, όταν πρόκειται για ύπνο, καθαρά για την ώρα του ύπνου και όχι για τις προσωπικές τους στιγμές, φυσικά. Και λέει ότι αυτό δεν έχει καθόλου επηρεάσει την οικειότητα που έχουν μεταξύ τους και το πώς νιώθουν ζεστά ο ένας για τον άλλον. Μιλάνε καθαρά για την ώρα που θα πρέπει ο άλλος να πάει και να έχει τον προσωπικό του χώρο και χρόνο για να βυθιστεί και όχι να ενοχληθεί από τον δίπλα, όχι μόνο στη διάρκεια του ύπνου, αλλά και το πρωί όταν θα σηκωθεί σε διαφορετική ώρα. Και επίσης κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, αυτό είναι και για όλες τις σχέσεις, νομίζω, και επαγγελματικές και φιλικές, αλλά αυτοί το εφαρμόσανε και στη σχέση τους η προσωπική. Όταν είναι μέσα στα νεύρα, γιατί υπάρχουν νεύρα, υπάρχουν στιγμές που οι διαφωνίες αρχίζουν και γίνονται έντονες πάρα πολύ, τότε σταματούν απότομα εκεί τη συζήτηση και δίνουν ραντεβού σε 2 ώρες. Χωρίζονται και επιστρέφουν σε 2 ώρες, όπου και έχουν σκεφτεί όλα όσα έχουν γίνει και έχουν ηρεμήσει και μπορούν πλέον να βάλουν τα πράγματα σε νέα βάση και έτσι θα ξεπερνάνε πολύ πολύ πιο εύκολα. Πολύ καλά και τα δύο. Και τα δύο. Δεν ξέρω πώς λειτουργούν στην πράξη, γιατί θα πρέπει να μπεις σε έναν τέτοιο ρυθμό για να ισχύουν και τα δύο. Δεν μπορείς να τα κάνεις μία φορά και την άλλη να τα παραβλέπεις. Δεν μπορείς να κοιμάσαι, ας πούμε, κάποια στιγμή με τον άνθρωπό σου και την άλλη να εγκαταλείψεις, ας πούμε, το κρεβάτι. Θα πρέπει να είναι μία συνήθεια που την υποστηρίζουν και οι δύο. Και τα δύο πράγματα. Και φυσικά το πιο ωραίο είναι αυτό. Όταν είσαι πάνω στα νεύρα και σε ένταση, καλό είναι να σταματήσεις τη συζήτηση. Σας το είπα και σε άλλες σχέσεις. Να φύγεις και όταν επιστρέψεις, πίστεψέ με, θα είσαι εντελώς διαφορετικός. Έτσι, διαφορετικό και σε ρυθμό εντελώς και μέσα στη χαρά. Αυτό ήθελα να σας τονίσω. Φεύγεις από το κύμα που είναι άλλος τόνος, άλλος εκεί, σε έχει ρίξει η ψυχολογία και επιστρέφεις μετά από λίγη ώρα, το συζητάς με τον άνθρωπό σου και πετάς στα σύννεφα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ξύπνα αγάπη μου με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
3: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

αρέσει και ότι έγινε σούρσουρο μεγάλο με αυτό που διαβάζω τώρα. Γιατί δεν γίνεται, παιδιά. Λέμε να πάμε μπροστά, μπροστά. Όπως εμείς πέρασαμε στο άλλο ημίωρο και πάμε μπροστά, μπροστά. Η κοινωνία λέμε να πάει μπροστά, όχι να πηγαίνουμε πίσω. Σε τι αναφέρομαι τώρα, πρέπει να σας πω και σε τι αναφέρομαι γιατί θα περάσετε και εντελώς για τρελή. Βγήκε λοιπόν σε επίδειξη μόδας και θα κυκλοφορήσει κιόλας ευρέως. Τώρα ποιος θα το χρησιμοποιήσει, υπάρχουν πολλοί τρίτοι, δόξα τω Θεώ. Στη νέα συλλογή λοιπόν προσθέθηκε από μεγάλο οίκο μόδας, πάρα πολύ γνωστό, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Ένα παπούτσι το οποίο δεν είναι παπούτσι. Δηλαδή κάναμε 100, 200, 5.000 χρόνια, 1 εκατομμύριο χρόνια να εφευρεθεί το παπούτσι. Από τους προϊστορικούς ανθρώπους να βάλουν τα δέρματα πρώτα από κάτω των ζώων, να βάλουν τι βάζαν οι άνθρωποι τότε. Και φτάσαμε να εξελιχθεί στο σήμερα και να έχουμε super duper και αθλητικά και παπούτσια και ανατομικά για να τα ξαναβγάλουμε πάλι, να πάμε πίσω, καταλάβατε. Ο οίκος μόδας λοιπόν αυτός παρουσίασε το νέο υπόδημα, το οποίο τι υπόδημα δεν είναι αυτό, είναι κατά κάποιο τρόπο υπόδημα, γιατί καλύπτει μόνο τη φτέρνα, είναι ένα κομματάκι δέρμα, σκεφτείτε με τα κουνάκι της φτέρνας, είναι, πρέπει να το δείτε εικόνα αυτό για να κάνετε, να βγάλετε συμπεράσματα. Είναι η φτέρνα, έχει ένα δερματάκι που δένει στον καρπό για να μην σου φύγει αυτό το κομματάκι το δέρμα και περπατάς ξυπόλυτους ουσιαστικά. Δηλαδή θα ήθελα να ξέρω, αλήθεια τώρα, θέλω να το δω κανονικά, όχι σε πασαρέλα και έτσι όπως βγάζουν μερικά άχρηστα, να το πω έτσι, κάνουν άχρηστες προτάσεις που δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ. Θέλω να το δω πραγματικά στην πράξη, έξω στο δρόμο. Το μόνο που δεν γράφει το άρθρο, καθώς έγραψε όλα τα άλλα και δεν το εκθίασαν, έγινε σούσουρο μεγάλο, το κράξανε, το μόνο που δεν κάνανε είναι να μας βγάλουν το λογαριασμό. Πόσο κοστίζει αυτό το δείγμα, αυτό το τακουνάκι με ένα λουράκι δηλαδή, μόνο αυτό δεν κάνανε. Θα μάθουμε όμως, θα μάθουμε πόσο μπορεί να κοστίζει και φαντάζεστε, αφού είναι πρωτοκλασσά του οίκου, κάτω από 5.000 το κόβω, μην πω παραπάνω. Για ένα τακουνάκι τώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτή την Παρασκευή, αυτή την γλυκιά μέρα, έτσι την έχουν ονομάσει. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Γιατί πάντα το Σαββατοκύριακο, ακόμη και αν δουλεύει Σάββατο, επειδή είναι μισό, είναι γλυκό το άτυπο. Το περιμένει ακόμη και τίποτα να μην θες να κάνει. Το περιμένει, είναι θέμα ψυχολογία. Πόσο μάλλον όταν έχει κάτι να κάνει. Και σε αυτή την πόλη εδώ πέρα, πάντα έχει κάτι να κάνει. Τι θέλετε, α πούμε, για το Σαββατοκύριακο ή για σήμερα. Χρήστο Νικολόπουλο και Στέλιο Δημησίου με Έλληνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα. Το έχετε. Θέλετε γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Σαλαδάδικα, και αυτό το έχετε ήδη από εχθές. Έχουμε και για τους φίλους των τεχνών την 90 Art Θεσσαλονίκη Fair, την έκθεση αυτή, ένα πολιτιστικό γεγονός. Επίσης έχουμε διάφορες εκθέσεις μέσα στην πόλη διάσπαρα της αναλόγως στα γούστα σας. Έχουμε και το πρώτο φεστιβάλ δράμα στην Καλαμαριά. Έχουμε φεστιβάλ δάσους σε διάφορες τοποθεσίες μέσα στην πόλη. Και τον κύκλο των χαμένων ποιητών στο Θέατρο Αριστοτέλειων. Δηλαδή έχει

για όλα, όλα πραγματικά τα γούστα. Και αν δεν θέλετε τίποτα από αυτά, τότε αράξτε στον καναπέ σας, φέρτε φίλους, κάντε συζητήσεις, περάστε μια όμορφη βραδιά και αυτό το ίδιο πράγμα θα επιφέρει, την ίδια ευχαρίστηση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεύτερο μήρο, οδεύουμε σιγά σιγά, πολύ αργά, προς τις 7 για να υποδεχθούμε και δελτίο ειδήσεων, αλλά ακόμη έχουμε πολλά να ακούσουμε μέχρι τότε. Πάμε για Έλληνα Παπαρίζου και Πάνο Μουζουράκη, ένα από τα πιο χαρούμενα τραγούδια που έχω ακούσει φέτος.

ζητώ. Μ' αρέσει που και που να χαλαρώνουμε. Αυτή είναι η καινούργια Ντέμι. Θυμάστε την Ντέμι πόσο γλυκιά και όμορφη. Την είδαμε και στην τηλεόραση σε ρόλο ηθοποιού, αλλά σε πραγματικό ρόλο, σε σειρά τηλεοπτική. Εδώ την ακούσαμε στο Μόνο Μια Νύχτα. Είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στην FM 100. Είμαι η Μαρούλα Μαριαχώβα. Διανύουμε το δεύτερο ημίωρο, την πρώτη ώρα δηλαδή της εκπομπής. Σιγά σιγά. Σας έλεγα ότι το Σαββατοκύριακο έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνετε. Και αν δεν θέλετε, καθίστε στο σπίτι. Σας είπα, καλέστε παρέα. Και αυτό το Σαββατοκύριακο έχει άλλο ένα ενδιαφέρον παραπάνω, καθώς αναμένουμε αύριο τον τελικό της Eurovision, όπου πολύς δώρος έχει γίνει με τον Ακύλα. Και μακάρι να επαληθευτεί ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και την πρώτη θέση. Βέβαια, ακούστηκαν. Όχι τα σχόλια, αλλά τα ερωτηματικά ακούστηκαν πραγματικά όλο αυτό το διάστημα, όλη την εβδομάδα, για το ότι αν έρθει η πρώτη θέση, είμαστε σε θέση εμείς να φιλοξενήσουμε τη Eurovision και πού. Μάλιστα έγινε λόγος και για τη Θεσσαλονίκη. Και αν είναι στη Θεσσαλονίκη, πού? Το Παλατάκι χωράει πάρα πολύ λίγα άτομα. Αλλά και στο λιμάνι να γίνει. Ωραία, πάμε στο λιμάνι, μιας και είναι καλοκαίρι τότε. Εντάξει, άνοιξη θα το βολέψουμε, θα βρούμε το χώρο. Το θέμα είναι οικονομικά. Θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε? Οργανωτικά πάνω απ' όλα θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα στην Ελλάδα. Οπότε μένουμε, ας το βλέπουμε βήμα-βήμα. Μένουμε μόνο αύριο στον τελικό, ο οποίος θα είναι το βράδυ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον Ακύλα, γιατί είναι Ελλάδα και είναι και ένα γλυκύτατο πλάσμα. Γλυκύτατο πλάσμα, με πολύ ωραία μηνύματα στο τραγούδι του. Και από εκεί και πέρα, αν με το καλό, με το καλό θέλω πιστεύω, πάρουμε την πρώτη θέση, τότε βλέπουμε πού και πώς θα το βολέψουμε το όλο θέμα. Και οικονομικά και διοργανωτικά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φέρεται να προωθεί νομοσχέδιο που θα του δίνει τη δυνατότητα να κηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη έως και 200 ναυτικά μέλια από τις τουρκικές ακτές, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις διεκδικήσεις άλλων χωρών όπως η Ελλάδα και η Κύπρος. Σύμφωνα με το Bloomberg, το σχέδιο προβλέπει δικαιώματα για αλιεία, εξορίξεις και γεωτρήσεις, καθώς και τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου που χαρακτηρίζονται αμφισβητούμενες. Στη φυλακή οδηγήθηκε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία 54χρονου στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης, ενώ είχε προηγηθεί η προφυλάκηση του 43χρονου συγκατηγορούμενου του για άμεση συνέργεια. Σύμφωνα με τη δικογραφία, αφορμή για το έγκλημα φέρεται να ήταν η κλοπή περιστεριών, με τον 44χρονο να υποστηρίζει στην απολογία του πως πυροβόλησε το θύμα, πιστεύοντας ότι το όπλο ήταν άδειο. Την ίδια ώρα, σωρός που εντοπίστηκε στον ποταμολουδί εξετάζεται εάν ανήκει στο 54χρονο. 33χρονος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3,5 ετών από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης για υπόθεση με εμπριστικά αντικείμενα στο πατρικό σπίτι της πρώην συντρόφου του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απειλή και κατοχή εμπριστικών υλών, ενώ αποφάσισε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ο 33χρονος, σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να πέταξε επανειλημμένα βάζα με έφλεκτο υλικό προς το σπίτι, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι περιείχαν μαλακτικό ρούχων. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου διέταξε επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για τη διαρροή και δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις δύο 17χρονες που φέρονται να αυτοκτόνησαν στην Λιούπολη, καθώς και για την αναπαραγωγή εικόνων από τον τόπο του συμβάντος. Όπως επισημαίνεται, η ανεξέλεγκτη δημοσίευση τέτοιων στοιχείων εγείρει ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και πιθανής ψυχικής επιβάρυνσης ευάλωτων ατόμων. Αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-27 από τη ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις από το Σάββατο 16 έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου αποκλειστικά μέσω του gov.gr. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ενώ στις 7:25 είναι προγραμματισμένη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Την ανεξαρτητοποίησή του από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσε με επιστολή προς το Προεδρείο της Βουλής ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτ Οζγκιούρ. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο Προεδρεύων της Συνεδρίασης με την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς να αριθμεί πλέον 11 βουλευτές. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν πλέον το 60% της λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έκανε λόγο για διεύρυνση του ελέγχου του Ισραήλ στον Παλαιστινιακό θύλακα. Υποστήριξε ότι η χώρα του δεν έχει παραχωρήσει κανένα έδαφος, την ώρα που η εκεχηρία με τη Χαμάς παραμένει σε εύθραυστη ισορροπία και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
5: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδια αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε έτοιμα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Πόσο πολύ τις πάνε, πόσο πολύ τις πάνε τα ζεμπέκικα και τα απολαμβάνουμε εμείς. Εδώ είμαστε επιστροφή στη δεύτερη ώρα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100, έναρξη με Νατάσα Θεοδωρίδου που την αγαπάμε, είναι η Μαρούλα Μαλιαχώβα και μέχρι τις 8, λίγο πριν τις 8, θα βρίσκομαι κοντά σας. Σήμερα λοιπόν θέλω να σας δώσω τώρα μάλλον μια χρηστική πληροφορία. Δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση. Πάντως κάποια πραγματάκια αλλάζουν σε σχέση με το μετρό. Έτσι λοιπόν από τη Δευτέρα διευκολύνονται ακόμη πιο πολύ μετακινήσεις σας, και ειδικά για εσάς που μπορεί για λίγο να μην το προλαβαίνετε για να πάτε στη δουλειά σας. Από Δευτέρα λοιπόν 18 Μαΐου του 2026 ξεκινά στις 5 και 4 ο πρώτος σειρμός αντί για τις 5 και μισή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ξέρετε, το 4ο. Καθώς για πολύ κόσμο μπορεί μέχρι τώρα το 5 και μισή να ήταν πάρα πολύ αργά για να φτάσουν στον προορισμό τους, ακόμη και εδώ στη Θεσσαλονίκη που μπορεί να μην έχουμε τεράστιες αποστάσεις, αλλά να είναι τέτοιο το ωράριο. Άντε λοιπόν, με γεια. Με γεια και να μην αλλάξει κάτι άλλο προς το χειρότερο, μόνο προς το καλύτερο.

Όμορφη, πολύ όμορφη η διασκευή του και η επανεκτέλεση. Γιώργος Μαζωνάκης, πολύ τάλαντος, θαλασσογραφία. Και σιγά σιγά θα αρχίσουμε και εμείς τις δικές μας θαλασσογραφίες, με την έννοια ότι αρχίζουμε να προγραμματίζουμε τις διακοπές μας. Ξέρω πολύ κόσμο προγραμματίζει από τώρα για τον Αύγουστο. Είναι κάτι που δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου και δεν νομίζω ότι θα το κάνω ποτέ. Νιώθω μια τρομερή ανασφάλεια, δεν ξέρω για εσάς. Όταν εγώ θα πρέπει να προγραμματίσω για κάτι και ας μην είναι διακοπές, ας είναι μια συναυλία, ας είναι ένα τριήμερο, ας είναι κάτι λίγο, το οποίο θα αφορά σε κάτι περισσότερο από μια εβδομάδα. Είναι μια ανασφάλεια ότι κάτι θα τύχει. Θα μου πεις και να τύχει, γιατί δεν το. Είναι και η απώλεια των χρημάτων, είναι και όλη η ψυχολογία ότι προετοιμάζεσαι για κάτι και τελικά, ενώ το έχεις κλείσει, ακυρώθηκε. Προτιμώ την τελευταία στιγμή και ας μη βρω ή ό,τι βρω, κάπως έτσι. Όλα αυτά ξεκίνησαν από αυτό το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη που μόλις το υποδεχθήκαμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Την καλησπέρα μου σε όλους σας, όπου και να βρίσκεστε αυτή την ώρα. Αφήνουμε όμως τον Γιώργο Μαζωνάκη. Πάμε σε έναν άλλο αγαπημένο μου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Τελευταία έχει τα πάνω του και ελπίζω να τα έχει για πάρα πολύ καιρό. Θοδωρής Φέρης, είπες και μας έχει πει πάρα πολλά.

Συχνά πυκνά, ξέρετε ότι πάντα έχω κάποια θεματολογία, κάποιο θέμα, σχετικά άρθρο, οτιδήποτε, συμβουλές σχετικά με τα ζωάκια. Αγαπώ πολύ γάτες, σκύλους, τα πάντα όλα τα ζώα αγαπώ. Αλλά επειδή είναι τα πιο δημοφιλή τα σκυλάκια και τα γατάκια, συνήθως εκεί είναι που επικεντρώνεται το ενδιαφέρον πολλών για να γράψουν ή να μας δώσουν συμβουλές. Τώρα λοιπόν, αυτό που διάβασα πρόσφατα είναι για το πόσες ώρες θα μπορούμε ή πρέπει να αφήνουμε τη γάτα μας μόνη της. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι η γάτα είναι αυτόνομη, ότι δεν είναι σαν το σκύλο, ότι της αρέσει η μοναξιά της, ξέρετε, είναι περίεργα όντα και ότι δεν έχουν πρόβλημα να την αφήσουν και μέρες στο χώρο της. Όχι, δεν είναι έτσι. Η γάτα αγαπά την ανθρώπινη ύπαρξη, την ανθρώπινη συντροφιά, αλλά κατ' επιλογή, όταν θέλει αυτή. Παρ' όλα αυτά, την θέλει στο χώρο της. Το άρθρο λέει συγκεκριμένα ότι εξαρτάται το πόσες ώρες θα αφήσουμε τη γάτα μας από το χαρακτήρα της, την ηλικία της, τις ανάγκες της, αλλά και τη φυλή της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε και από κάτω τον. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι του Χρήστου Μάστορα. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά, λοιπόν, μπορούμε να ορίσουμε το πόσο θα μείνει μόνη της η γατούλα μας. Μετά από όλα αυτά, καταλήξανε σε έναν μέσο όρο. Μέσο όρο, λοιπόν, η γάτα μπορεί να μείνει μόνη της, άσχετα τώρα από την ηλικία που λέγαμε, τις ανάγκες και τη φυλή της, που θα πρέπει να το μελετήσουμε, γύρω στις 8 με 10 ώρες την ημέρα. Όσες δηλαδή είμαστε και εμείς εκτός σπιτιού, λογικά, όταν δουλεύουμε 8ωρο. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, θα πρέπει να φροντίζουμε αυτό το 8ωρο να έχει το νεράκι της. Μην τα θεωρείτε δεδομένα που τα λέω. Όχι, μερικοί λένε, έλα μωρέ, 8 ώρες είναι. Τι θα πάθει 8 ώρες? Εμείς ζούμε οι άνθρωποι πόσες μέρες χωρίς νερό? Αν δεν είναι έτσι, να έχει καθαρό νερό, φρέσκια τροφή, να έχει τις ποτίστες της, τις θείστερες αυτόματες, αν θέλετε, για να το εξασφαλίσετε και ότι θα είστε σίγουροι και ήσυχοι, θα έχετε ήσυχο το κεφάλι σας. Και επίσης να έχει και ερεθίσματα, να έχετε τα παιχνιδάκια της, για να μπορεί να είναι απασχολημένη, να μην βαρεθεί και σας κάνει ζημιές, όχι τίποτα άλλο. Γιατί θα μπορεί να σας στενοχωρεί μόνο το ότι θα νιώθει μοναξία. Το θέμα είναι να μην κάνει και ζημιές στο σπίτι. Γιατί τα ζώα, όταν βαριούνται, κάνουν πράγματα τα οποία για αυτά είναι ενδιαφέροντα. Για μας όμως ονομάζονται ζημιές. Καταλάβατε, έχει μεγάλη διαφορά. Έτσι λοιπόν, για τις γατούλες σας, σημειώστε το 8 με 10 ώρες. Όχι παραπάνω, γιατί μετά δεν ξέρω τι θα βρείτε όταν θα γυρίσετε. Αυτό δεν το γνωρίζω.

θα βιάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: πες μου το όχι σου.
1: Και μετά τα τελευταία νέα, δεν γινόταν να μην βάλω Αντώνη Ρέμο και να αναφερθώ σε Αντώνη Ρέμο. Καθώς, όπως γράφει και το άρθρο, μόνο μια φορά γίνεσαι 30. Και ο Αντώνης γίνεται 30. 30 χρόνια κοντά μας, που μας έχει χαρίσει και τι δεν μας έχει χαρίσει με τη φωνή του. Και κλάμα και γέλιο και χορό και τι να πω, τι σπάνια φωνή. Είναι δικός μας, είναι όλο του κόσμου φυσικά, αστειεύομαι. Είναι της Θεσσαλονίκης παιδί και χαιρόμαστε που ξεκίνησε από εδώ και κάποιοι καταφέραμε, είχαμε την τύχη μάλλον κάποτε να τον απολαμβάνουμε πριν κάνει όλο αυτό το μεγάλο χαμό. Και έρχεται τώρα η είδηση ότι 12 Σεπτεμβρίου έρχεται ο Αντώνης Ρέμος να γιορτάσει τα επαγγελματικά του γενέθλια, τα 30 του χρόνια, στη Θεσσαλονίκη με μια τεράστια συναυλία στην παραλία της πόλης που αγάπησε, της πόλης οποίας ανήκει η καρδούλα του. Μια συναυλία με ανοιχτές τις πόρτες και τις αγκάλες του για όλο τον κόσμο, 12 Σεπτεμβρίου, εκεί που θα έχουμε μαζευτεί όλοι με το καλό πάντα από τις διακοπές, θα γίνει ένας κακός χαμός. Δουλεύουν όλοι πυρετοδός, πες το μαρούλα μου, πυρετοδός από τώρα για αυτή τη μεγάλη συναυλία, η οποία θα είναι υπερπαραγωγή. Ετοιμαστείτε λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου, σημειώστε την ημερομηνία. Είναι εγώ που σας έλεγα ότι δεν μπορώ να προγραμματίζω, αλλά εδώ δεν χρειάζεται να κλείσεις. Γι' αυτό δεν με αγχώνει να το προγραμματίσω για 12 Σεπτεμβρίου. Γιατί ξέρω, 12 Σεπτεμβρίου θα βρίσκομαι κάτω στην παραλία και θα ακούσω και τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου.
0: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
4: Το 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
6: Όμως την έδωσα 100 φορές σε σένα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, περάσαμε και στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου. Ένα απόγευμα Παρασκευή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία με Αντώνη Ρέμο, 100 φορές κομμάτια, και νομίζω ότι μέχρι να έρθει αυτή η επιτυχιακή συναυλία των 30 ετών στην πορεία του Αντώνη Ρέμο, θα τα ακούσουμε και τα 30 χρόνια. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα μια καταπληκτική είδηση. Πριν από δύο μήνες χάθηκε στο εξωτερικό, στο Μεξικό, χάθηκε μια γυναίκα 30 ετών. Προσπαθούσαν λοιπόν να τη βρούνε για πάρα πολλές μέρες, καθώς η αστυνομία αλίευσε φωτογραφίες όπως κάνουνε. Πηγή δηλαδή, να ξέρετε, τουλάχιστον εκεί. Πηγή, φωτογραφικό υλικό για την ανακοίνωση ότι αγνοείται κάποιο άτομο, τα παίρνουν από τα social media. Και τι έγινε, το πιο προφανές. Η κοπέλα έχει βάλει τόσα πολλά φίλτρα που κανείς δεν την αναγνωρίζει, ακόμη και αυτοί που γνωρίζανε την κοπέλα και θα μπορούσαν να βοηθήσουν, όχι αυτοί που θα τη βλέπανε περαστική στο δρόμο. Ευτυχώς η κοπέλα μετά από λίγο καιρό βρέθηκε. Έγινε όμως ένα ολόκληρο σούσουρο, ένας πανικός, καθώς πλέον θα πρέπει να απαγορευτεί αυτό. Να παίρνουν δηλαδή η αστυνομία να έχει από οι αρχές να αλλιεύουν από τα social media φωτογραφίες, καθώς όλοι και όλες είμαστε αγνώριστες. Εκεί τώρα να μην λέμε ψέματα, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Πάμε σε μια Αναστασία. Αγάπη μου, με διώχνεις, εγώ δεν σας διώχνω, τουλάχιστον μέχρι τις 8 που θα φύγω εγώ. Και μετά δεν σας διώχνω, δηλαδή εσείς να μείνετε. Εγώ θα αποχωρήσω.

Κάπου εδώ λοιπόν θα ανοίξουμε ένα κεφάλαιο, το οποίο μερικές φορές, ενώ είσαι ανυποψίαστος, αρχίζει και πονάει πολύ. Τι θέλω να πω, επειδή τα τελευταία χρόνια ταξιδεύω πάρα πολύ με την άλλη μου δραστηριότητα, με τα ταξίδια, με τις εκπομπές που κάναμε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Σε κάθε Σαββατοκύριακο μένουμε και σε διαφορετικό ξενοδοχείο. Έχω έρθει αντιμέτωπη με το εξής, που έχετε έρθει και πάρα πολλοί από εσάς. Έχουμε έρθει αντιμέτωποι λοιπόν όλοι μας με το design το οποίο ξεχνάει τον άνθρωπο, δίνουν σημασία στο οπτικό κομμάτι και όχι στο πρακτικό της ξεκούρασης σε ένα ξενοδοχείο. Δηλαδή, πόσες φορές μας έχει τύχει να έχουμε μπει όλοι μας, κάποια στιγμή στη ζωή μας, ειδικά στα πολυτελή, αλλά όχι πανακρίβω απαραίτητα ξενοδοχεία, απλά πολυτελή. Να μπαίνουμε μέσα στο δωμάτιο, να ψάχνουμε να βρούμε πώς ανοίγει πρώτα απ' όλα τα φώτα, πώς ανοίγουνε. Πατάς το φωτάκι, ανάβει το μεγάλο φως. Πατάς το άλλο, ανάβει κάτω από το κρεβάτι. Πατάς το άλλο, ανάβει μέσα στο μπάνιο. Δεν ξέρεις ποιο είναι ποιο. Μέχρι κάνεις μισή ώρα να βρεις πρώτα απ' όλα τα φώτα. Βασικό αυτό. Μετά, συνεχίζουμε. Μετά έχουμε το κομμάτι του νερού. Πας στο μπάνιο. Εκεί υπάρχουν μερικά ξενοδοχεία τα οποία έχουν ένα κοντρόλ, να το πούμε έτσι, για όλα μέσα στο μπάνιο. Πατάς, ανοίγει τους γέρα από πάνω ενώ εσύ είσαι από κάτω και βρέχεσαι ενώ εσύ απλά ήθελες να δοκιμάσεις και όχι να κάνεις μπάνιο. Πατάς το ένα, ανοίγει το άλλο. Δηλαδή γίνεται ο κακός χαμός. Αφήστε δε που το έχουν πάει και σε ένα άλλο επίπεδο, σε μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων. Κάτι που εμένα μου άρεσε όταν το διάβασα. Λένε ότι σε κάποια ξενοδοχεία, για να μην πω την επωνυμία, αλυσίδες μεγάλες παγκοσμίως, αν ζητήσεις να μην σου καθαρίσουν, για κάθε ημέρα που ζητάς να μην μπει η καθαριότητα το housekeeping μέσα στο δωμάτιο, σου αφαιρούν 100 δολάρια ή 100 ευρώ αντίστοιχα από το λογαριασμό σου, από τη χρέωση. Λιγότερο νερό, λιγότερο προσωπικό, λιγότερα μεροκάματα, λιγότερος καθαρισμός. Οπότε για μένα αυτό είναι τέλειο, γιατί έχω μια μανία να καθαρίζω το δικό μου χώρο, το βγαίνω σαν ξενοδοχείο, που δεν θέλω κάθε μέρα να μπαίνουν μέσα οι καθαρίστριες. Εντάξει, είναι και υπερβολή όταν μένεις 2 μέρες να μπουν και τη μία μέρα και την άλλη. Αυτά τα ολίγα λοιπόν, γιατί όπως βλέπω μπορεί να γίνονται πιο πολυτελή τα πράγματα στα ξενοδοχεία. Αλλά η πρακτικότητα του να κοιμηθείς δηλαδή σε ένα ωραίο μαξιλάρι που δεν σου δίνουν πολλές επιλογές. Έχουν 2 μαξιλάρια. Τι γίνεται για αυτούς που θέλουν μια τρίτη επιλογή, ένα χαμηλό? Δηλαδή είναι πάρα πολλά. Άμα ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, θα μου πει και ο άλλος: άμα δεν σε αρέσει η κοπελιά, κάτσε στο σπίτι σου.

γίνεται να πας κάπου αλλού και να βρεις κρεβάτι και σπίτι σαν το σπίτι σου. Ναι, ναι μεν, αλλά εκεί μιλάμε για ανθρώπους που το έχουν μελετήσει το θέμα και θα πρέπει να έχουν μελετήσει για όλα τα είδη των επισκεπτών τους. Κάνω λάθος?

Αυτή είναι η φοβερή, η μία και μοναδική, Άννα Βύση. Με την εξαίρεσή της, μας αρέσει, μας αρέσει που τα τραγούδια της δεν είναι απλά τραγούδια. Έχει μέσα ό,τι ήχους μπορείς να φανταστείς. Είναι ολόκληρες ταινίες αν τα δεις οπτικοποιημένα. Το ζεις δηλαδή το τραγούδι. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και για το σημερινό διώρο και για αυτή την εβδομάδα. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100 που συναντιόμαστε καθημερινά. 6 με 8 λοιπόν τα απογεύματα. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Μην ξεχνάτε αύριο το τελικό στις 10 ακριβώς. Έχουμε πολλούς λόγους για να δούμε Eurovision αύριο. Να είμαστε μέσα στο σπίτι, έτσι, κουγουλιάρικα, στον καναπέ μας, με παρέα. Το γνωστό, εμένα είναι ευκαιρία μου η Eurovision. Για πίτσες, μπύρα ή ένα ψυκτικό. Δηλαδή ψάχνω να βρω ευκαιρία κάθε χρόνο να κάνω αυτή την παρασπονδία. Όχι δηλαδή κάνω τις άλλες φορές το χρόνο, αλλά μία παραπάνω, γιατί χωρίς αυτό δεν νοείται η Eurovision. Λοιπόν, ευχηθώ να περάσετε όμορφα, να περάσουμε όλοι όμορφα και με το καλό. Πάντα με το καλό, τη Δευτέρα στις 6 και πάλι εδώ για να τα πούμε και να τα ακούσουμε όλα. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο του κόμματος στο Athens Metropolitan Expo. Όπως τόνισε, η παράταξη διεκδικεί μια τρίτη τετραετία και εξέφρασε την αποφασιστικότητα να προχωρήσει η Ελλάδα το 2030. Έκανε επίσης λόγο για την προοπτική ο μέσος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027, ενώ αναφέρθηκε και σε φορολογικές παρεμβάσεις, στη μείωση του δημόσιου χρέους και στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φέρεται να προωθεί νομοσχέδιο που θα του δίνει τη δυνατότητα να κηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη έως και 200 ναυτικά μέλη από τις τουρκικές ακτές, χωρίς να λαμβάνει υπόψη διεκδικήσεις άλλων χωρών όπως της Ελλάδας και της Κύπρου. Σύμφωνα με τον Bloomberg, το σχέδιο προβλέπει δικαιώματα για αλληλεία, εξόρυξη και γεωτρήσεις, καθώς και τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου που χαρακτηρίζονται αμφισβητούμενες. Στη φυλακή οδηγήθηκε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου στα Κείμηνα στη Θεσσαλονίκη, ενώ είχε προηγηθεί η προφυλάκηση του 43χρονου συγκατηγορούμενού του για άμεση συνέργεια. Σύμφωνα με τη δικογραφία, αφορμή για το έγκλημα φέρεται να ήταν η κλοπή περιστεριών, με τον 44χρονο να υποστηρίζει στην απολογία του πως πυροβόλησε το θύμα πιστεύοντας ότι το όπλο ήταν άδειο. Την ίδια ώρα, ο όρος που εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία εξετάζεται αν ανήκει στον 54χρονο. 33χρονος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3,5 ετών από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης για υπόθεση με εμπριστικά αντικείμενα στο πατρικό σπίτι της πρώην συντρόφου του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απειλή και κατοχή εμπριστικών υλών, ενώ αποφάσισε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 33χρονος φέρεται να πέταξε επανειλημμένα βάζα με έφλεκτο υγρό προς το σπίτι, με τον ίδιο να αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι περιείχαν μαλακτικό ρούχων. Η εισαγγελία του Αριουπάγου διέταξε επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για τη διαρροή και δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις δύο 17χρονες που φέρεται ότι αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη, καθώς και για την αναπαραγωγή εικόνων από τον τόπο του συμβάντος. Όπως επισημαίνεται, η ανεξέλεγκτη δημοσίευση τέτοιων στοιχείων εγείρει ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και πιθανής ψυχικής επιβάρυνσης ευάλωτων ατόμων. Αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις από το Σάββατο 16 έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου αποκλειστικά μέσω του gov.gr. Πηγή ασφαλείας στην οποία επικαλείται το Reuters αποδίδει την παρουσία του Ουκρανικού θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα σε τεχνική δυσλειτουργία και απώλεια προσανατολισμού, εκτιμώντας ότι πιθανότατα δεν κατάφερε να φτάσει στον στόχο του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ντρόν το οποίο η Αθήνα αποδίδει στην Ουκρανία, κάτι που το Κίεβο αρνείται, εντοπίστηκε από ψαράδες στις 7 Μαΐου και βρίσκεται υπό ανάλυση από τις ελληνικές αρχές ασφαλείας. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν πλέον το 60% της λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με δήλωση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η χώρα του δεν έχει παραχωρήσει κανένα έδαφος, την ώρα που η εκεχηρία με τη Χαμάς παραμένει σε εύθραυστη ισορροπία και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το ΜΑΤ αρχίζει στις 4.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
2: Αναλύει.
3: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
2: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 4 το απόγευμα.
2: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρηλυκό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.
8: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
9: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
8: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.

Εδώ είμαστε. FM 100. Έχουμε ξεκινήσει έτσι με κάτι αισιόδοξο. Τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμη. Χάρης Αλεξίου, τι να πεις για την Χάρης Αλεξίου, η οποία βέβαια μετά την μουσική και την απόφασή της, κάτι που στεναχώρησε βέβαια όλους τους φαν, τους θαυμαστές της, να διακόψει τις εμφανίσεις, τις live εμφανίσεις στην μουσική σκηνή. Πλέον την παρακολουθούμε, την απολαμβάνουμε και τηλεοπτικά όπως ξεκίνησε με το Μαέστρο, αλλά και θεατρικά αμέσως μετά στη συνέχεια. Λοιπόν, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέως και τις 10. Δες το από άλλη μεριά, δες το όσο πιο αισιόδοξα μπορείς, όσο πιο θετικά μπορείς. Λίγο δύσκολο βέβαια αυτό στην περίοδο που βρισκόμαστε, έτσι ακριβώς όπως τρέχει η καθημερινότητά μας, ειδήσεις δυσάρεστες, ειδήσεις στενάχωρες, ειδήσεις που κάνουν λόγο για βιαιότητα, για απώλειες ανθρώπινης ζωής, ειδήσεις που μας αγανακτούν και ειδήσεις τις οποίες πραγματικά δεν θέλουμε να ακούμε. Λοιπόν, εμείς το βλέπουμε από άλλη μεριά, λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο πιο θετικά, όσο μπορούμε. Είναι και αυτό δύσκολη υπόθεση, το να κατευθύνεις τη σκέψη σου έτσι προς μια θετική κατεύθυνση. Λοιπόν, επικοινωνώντας το 2310-285-106 και φυσικά να σου υπενθυμίσω ότι μας βλέπεις, μας ακούς, η δύναμη της συνήθειας, μας ακούς διαδικτυακά fm100.gr, μας βρίσκεις και στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG. Συνέχεια με Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Χαμένων Ονείρων, σε μια πολύ όμορφη συνεργασία με Δημήτρη Μπάκουλη.

πάλι από την αρχή. Στα 15 λεπτά ακριβώς, μετά τις 8, αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Στο πρώτο ημίωρο βρισκόμαστε και εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα. Βραδάκι από τις 8 έως και τις 10. Δες το από άλλη μεριά, συντονισμένη FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Επίσης, έχω να σου πω ότι είναι Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντικτον. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης επίσης για τις βλενοπολυσαχαριδόσεις. Διεθνής ημέρα οικογένειας. Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, αλλά και ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης. Επίσης, είναι η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρινση, ημέρα των πεσόντων αστυνομικών στις ΗΠΑ, αλλά και ημέρα της ανεξαρτησίας στην Παραγουάη από την Ισπανία το 1811. Επίσης, είναι ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Σλοβενία και ημέρα του δασκάλου στο Μεξικό και την Νότιο Κορέα. Πάρα πολλά και διάφορα έχουν συμβεί στα σημερινής ημερομηνίας. Να μοιραστώ έτσι κάποια από αυτά, δύο-τρία, μαζί σου, αυτά που κέντρισαν την δική μου προσοχή. Να σου πω λοιπόν ότι σαν σήμερα, το 1905 ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas, που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου. Σαν σήμερα το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρικτό Αβέροφ. Επίσης, σαν σήμερα το 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. Σαν σήμερα επίσης, έχω να σου πω ότι το 2004 η ΝΕΤ μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς, που εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It, κατακτά την τρίτη θέση στον διαγωνισμό. Τέλος, να σου πω ότι σαν σήμερα γεννιέται το 1854 ο Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας, δημοκτικιστής, φιλόλογος και συγγραφέας. Δήμος Αναστασιάδης έρχεται αμέσως τώρα και μη χανόμαστε.

Δήμος Αναστασιάδης και μη χανόμαστε. Λοιπόν, εμείς δεν χανόμαστε, εδώ είμαστε κάθε βραδάκι, παρέα από τις 8 και τις 10. Δες το από άλλη μεριά, με τη θερμοκρασία αυτήν ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 10-20 βαθμούς Κελσίου. 78% η υγρασία. Όσον αφορά τώρα σε υπόλοιπες περιοχές, Άνω Πόλη, Κάστρα, 19 βαθμούς Κελσίου, 78% η υγρασία. Δυτικά Κορδελιό, 20 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία στο 77%, στην περιοχή της Πηλαίας επίσης στους 20 βαθμούς Κελσίου, εκεί κάπου είναι και η υγρασία, ανεβασμένη η υγρασία. Το θέμα είναι ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουμε ηλιοφάνεια και με το που θα πέσει θα έχουμε δύση ηλίου. Αυτό ήταν, ξεκινάει, αυξάνεται η υγρασία και νομίζω ότι αυξάνεται και όλο αυτό το οποίο έχει να κάνει γενικότερα με την πτώση της θερμοκρασίας. Δηλαδή δεν είναι για να φοράς κοντομάνικο. Βέβαια, αρκετοί είναι περικλοφορούμε κοντομάνικο και εκείνη την ώρα, γύρω στις 10-10.30 και μπράβο σας. Αύριο θα κάνει στην Θεσσαλονίκη την εμφάνισή του και νέο κύμα αφρικανικής σκόνης. Οπότε προσέχουμε. Όσον αφορά τώρα στα της θερμοκρασίας γενικότερα, για αύριο Σάββατο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή η θερμοκρασία από 14 έως 26, ανεβασμένη θερμοκρασία την Δευτέρα με ηλιοφάνεια, αλλά και την Τρίτη. Πάμε να υποδεχθούμε Ντέμι και μόνο μια νύχτα.

νύχτα Ντέμι, η οποία ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων Τέλους της ομότιτλης τηλεοπτικής σειράς. Σιγά σιγά βέβαια αυλαία και για τα περισσότερα σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης. Όσοι παρακολουθείτε, όπως παρακολουθείτε, αρκετά συνεχίζουν βέβαια για πέμπτη σεζόν, πέμπτος κύκλος, όπως συμβαίνει με Δική της Ελιάς, η οποία έχει αλλάξει βέβαια λίγο και τις ημέρες προβολής, λίγο μας έχει μπερδέψει, σας έχει μπερδέψει. Όσοι είστε φαν, συνεχίζει βέβαια, έχει έτσι διαφοροποιηθεί λίγο και το σενάριο όσον αφορά την προσθήκη νέων ηθοποιών. Γενικότερα υπάρχουν έτσι επιπλοκές, θα λέγαμε, ευχάριστες. Από την άλλη βέβαια έχουμε και το Μια Νύχτα Μόνο, ένα θέλω που έχει κερδίσει συνεχόμενα έδαφος και πηγαίνει αρκετά καλά. Η ταινία η οποία έχει και έναν ρόλο μέσα στο συγκεκριμένο σύριαλ, δεν αρκείται μόνο στο ότι τραγουδάει, ερμηνεύει το τραγούδι τίτλων Τέλους της συγκεκριμένης τηλεοπτικής σειράς. Σιγά σιγά φινάλε, αυλαία και για τα παιχνίδια εκδίκησης, γι' αυτό νομίζω συνεχίζουν. Εξάλλου ξεκίνησε και λίγο με μία μικρή σχετικά καθυστέρηση, όχι από την αρχή της σεζόν. Και βέβαια όσο βαδίζουμε στις αρχές Ιουνίου θα ολοκληρωθούν τα περισσότερα, αν όχι όλα, ελληνικά σύριαλ. Πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, με ΣΥΚ, συνεργασία με Καλλιόπη Μητροπούλου και Μουλές.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Ξύπνα, αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα, αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
3: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100, FM 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

ρούχα έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν σε χαρίζω. Μαζί παρέα συντονισμένη, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είναι αυτή τη συγκλικιά η ώρα που έχει ήδη δύσει ο ήλιος. Και εφόσον βέβαια υπάρχει πραγματικά ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθαρή ατμόσφαιρα, είναι τυχαίροι όσοι μπορούν και απολαμβάνουν και ηλιοβασίλεμα. Ό,τι καλύτερο. Και όσο βέβαια περνούν οι μέρες, περνάει ο Μάιος. Είναι αυτή η περίοδος του καλοκαιριού, αυτοί οι τρεις μήνες που πραγματικά απολαμβάνεις καταπληκτικά ηλιοβασιλέματα. Με τοπικιστική διάθεση θα σου πω ότι ναι, είναι τα μορφότερα ηλιοβασιλέματα αυτά που βρίσκεις στην παραλία του Θερμαϊκού, γενικότερα στο Θερμαϊκό, είτε βρίσκεσαι Περαία, νέους επιβάτες, Μηχανιώνα, είναι καταπληκτικά, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Με έντονα χρώματα, εντυπωσιακά χρώματα και βέβαια ό,τι καλύτερο πραγματικά για να κλείσει η μέρα, εάν μπορείς βέβαια να βρεθείς στην παραλία με καλοκαιρία, με καλές θερμοκρασίες και να απολαύσεις ένα ακόμη εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα. Έχουμε και πανσέληνο τέλη του μήνα, είναι αυτός ο μήνας, είναι ο Μάιος, όπου έχουμε ουσιαστικά δύο φορές πανσέληνο. 1η Μαΐου απολαύσαμε το φεγγάρι των λουδιών. Και έχουμε και το μπλε φεγγάρι τέλη Μαΐου, 31 Μαΐου, την Κυριακή. Αναμένεται βέβαια και εντυπωσιακό εφόσον βοηθήσουν και τα καιρικά φαινόμενα. Μιχάλης Καραγκούνης έρχεται αμέσως τώρα και έρωτας.

0: έχεις κλειστά τα μάτια.
1: Μιχάλης Καραγκούνης και Έρωτας. Τώρα Γαλάζια σημαία 2026. Στην κορυφή ξανά η Χαλκιδική, 93 στον αριθμό οι βραβευμένες παραλίες. Η Ελλάδα λοιπόν κατέκτησε για ακόμη μια χρονιά την δεύτερη θέση παγκοσμίως στο Διεθνές Πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία, ανάμεσα σε 51 χώρες, συγκεντρώνοντας 624 βραβευμένες ακτές. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες σε ακτές, όπως και πέρυσι. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την διαρκή πρόοδο της χώρας στην προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα των παρακάτω γνωστών αγαπημένων περιοχών της. Τώρα, αναλυτικά τα βραβεία, όπως είναι αναρτημένα εδώ στο φεστιβάλ, όσον αφορά στα της Θεσσαλονίκης, Χαλκιδική, Πιερία, Καβάλα και Θάσο, είναι πάρα πολλές οι παραλίες, έτσι με μια γρήγορη ματιά εδώ που κοιτάζω: Μπουρανούπολη, Νέα Ρόδα, Ολυμπιάδα, Δημοσθονίας, Αρμενιστής, Πλατανίτσι, Μαρμαράς, Πόρτο Καράς, Σικιά, Τωρόνι, Δήμος Πολυγύρου, Γερακινή, Ψακουδία, Δυτικά, Δήμος Κασάνδρας, Άθητος, Ελάνη, Καλυθέα, Κρυοπηγή, Πευκοχώρη. Τώρα φαντάσου όλη τη Χαλκιδική, τι να λέμε και τι να πούμε περισσότερο, δεν υπάρχει πραγματικά λόγος. Παράλληλα να σου πω βέβαια και για όσους έτσι επιμένουν για παραλίες εκτός Χαλκιδικής: Δήμος Βόλβης, Ασπροβάλτα, Νέα Βρασνά, Παραλία Βρασνών, Σεραϊκή Ακτή, Σταυρός Κεντρική, Δήμος Θερμαϊκού, Αγία Τριάδα, Μηχανιώνα, Τουρμπαλή, νέοι επιβάτες, Περαία. Περαία έχει διάφορες έτσι, 2-3 δηλαδή, με έξτρα ονομασίες. Επίσης Δήμος Κατερίνης, Ολυμπιακή Ακτή και βέβαια πολλές οι παραλίες και στην περιοχή της, του νομού Καβάλας, Νέο Πέραμος, Ηρακλίτσα, Θάσο βλέπω εδώ και συνεχίζει βέβαια όλο αυτό, μεγάλος ο κατάλογος, διάθεση να έχουμε, χρόνο να έχουμε και να απολαμβάνουμε πραγματικά όμορφες στιγμές σε κάποια παραλία. Τώρα αν θα είναι εδώ κοντά, αν θα είναι λίγο πιο μακριά, εξαρτάται ο καθένας και στη διάθεση που βρίσκεται, αλλά και πραγματικά τι χρόνο έχει, πόσο χρόνο θέλει να διαθέσει στις διακοπές του και το οικονομικό βέβαια, που και εδώ έτσι έρχεται για να κολλήσει. Από να μέσα τώρα και Βοριάς.

λοιπόν βοριάς και στα της αυριανής βραδιάς που περιμένουμε πώς και πώς τι ακριβώς θα συμβεί όσον αφορά στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Εμείς, η δική μας συμμετοχή, η Ελλάδα με Ακύλα, Eurovision λοιπόν 2026, η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στον μεγάλο τελικό. Ποια είναι η θέση της Ελλάδας, διαβάζοντας το σχετικό άρθρο στο φεστιβάλ και της Κύπρου. Λίγες ώρες λοιπόν μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision, προκρίθηκε η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα, το οποίο ακούγεται, ακολουθώντας το δικό μας Ακύλα με το Φέρτο. Έγινε γνωστή και η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, αύριο 16 Μαΐου. Δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε πολλή ώρα για να απολαύσουμε τον μοναδικό Ακύλα στη σκηνή της Eurovision, καθώς εκείνος θα βγει στη σκηνή έκτος, ενώ η Κύπρος λίγο πιο μετά, στη θέση 21, αρκετά πιο μετά. Το μεγάλο φαβορί, η Φιλανδία, ακολουθεί στην 17η θέση. Δεύτερος μεγαλύτερος ανταγωνιστής μας, η Δανία, θα ανοίξει το πρόγραμμα της 70ης Eurovision στη Βιέννη. Τώρα, αναλυτικά, λίγο η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες. Λοιπόν, ξεκινάει η Δανία, Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ακύλας, Ουκρανία, Αυστραλία, εντυπωσιακή και η Αυστραλία επί σκηνής, έτσι όπως το είδα λίγο στα γρήγορα, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Μολδαβία, Φιλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Ιταλία, Νορβηγία, Ρουμανία και Αυστρία. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν αυτό όλο μεταφράζεται ότι είναι καλύτερα ή όχι το γεγονός ότι είμαστε και πάλι στην αρχή. Θα μου πεις αν το τραγούδι είναι για να πάει και να βρεθούμε μέσα στην τριάδα, δεν έχει σημασία ίσως τελικά το εάν θα βρεθούμε στην αρχή, στην παρουσίαση ή προς το τέλος. Εμείς να πούμε καλή επιτυχία, συντονισμένοι θα είμαστε αύριο στο τελικό της 70ης Eurovision. Πάμε να υποδεχθούμε Ματζόβολη, το τα δικά μας παιδιά και Ροζέ.

Τζόβολη, Ροζέ, να στείλω την καλησπέρα μου στην Ελένη, την καλησπέρα μου στην Δέσποινα, την καλησπέρα μου στην Αναστασία. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Είναι στη διάθεσή σου με την θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 20 βαθμούς Κελσίου. Με ηλιοφάνεια έτσι απολαύσαμε την σημερινή ημέρα. Αλλά για αύριο έρχονται βροχές, έρχονται βροχοπτώσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, διότι έτσι ήταν και προχθές με βροχές στη Θεσσαλονίκη, αλλά βροχές που διέρχεσαν πάρα πολύ λίγο και αμέσως μετά απολαύσαμε και ήλιο, έτσι. Δηλαδή πραγματικά δεν γνωρίζεις ακριβώς πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό του καιρού. Νομίζω πως είναι λίγο ακόμη ο Μάιος που μας μπερδεύει. Πάμε να υποδεχθούμε Σικάριο και Φωτιά.

καρδιάς. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε σε αυτή την πρώτη μας ώρα, εδώ ακριβώς, FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 με τη Λίνα Πέτχου. Και εγώ επανέρχομαι ευρυμύτερη, εγώ να σου πω, λίγο μετά τις 9 και το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα έως και τις 10 εδώ μαζί παρέα. Πάμε να υποδεχθούμε Ρίνα Μαζάνη και Παπαζό σε μια πολύ όμορφη συνεργασία από το περασμένο καλοκαίρι στη θάλασσα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα η ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο του κόμματος στο Athens Metropolitan Expo. Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε ως κεντρικό πολιτικό στόχο την πορεία προς την Ελλάδα του 2030 και μίλησε για διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας, υπογραμμίζοντας ότι μια τρίτη τετραετία σημαίνει πως δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφέρθηκε στην πορεία της οικονομίας, σημειώνοντας τη μείωση της ανεργίας, τη βελτίωση των εισοδημάτων και έκανε λόγο για προοπτική πως ο μέσος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027. Παράλληλα, μίλησε για μείωση του δημόσιου χρέους και για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας. Τόνισε επίσης ότι η κυβερνητική στρατηγική βασίζεται σε φοροελαφρύνσεις, μόνιμες αυξήσεις αποδοχών και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φέρεται να προωθεί νομοσχέδιο που θα του δίνει τη δυνατότητα να κηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη έως και 200 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές, χωρίς να λαμβάνει υπόψη διεκδικήσεις άλλων χωρών όπως η Ελλάδα και η Κύπρος. Σύμφωνα με τον Bloomberg, το σχέδιο προβλέπει δικαιώματα για αλληλεία, εξόρυξη και γεωτρήσεις, καθώς και τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου που χαρακτηρίζονται αμφισβητούμενες. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον Πειραιά, όπου η 25χρονη γυναίκα έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης. Η νεαρή γυναίκα είναι νεκρή, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΗ. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται με τα πρώτα στοιχεία να παραπέμπουν σε αυτοχειρία. Στον ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί ο 17χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη για μεταφορά παράτυπων μεταναστών με ηλεκτρικό πατίνι. Ο ανήλικος εντοπίστηκε στη Νεάπολη από αστυνομικούς της Δίας να μεταφέρει δύο μετανάστες, τους οποίους φέρεται να είχε παραλάβει νωρίτερα. Κατά τη σύλληψή του προσπάθησε να διαφύγει, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία πέταξε έναν σουγιά πριν τελικά κινητοποιηθεί. Στη φυλακή οδηγήθηκε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου στα Κίμινα, ενώ είχε προηγηθεί η προφυλάκηση του 43χρονου συγκατηγορούμενου του για άμεση συνέργεια. Σύμφωνα με τη δικογραφία, αφορμή για το έγκλημα φέρεται να ήταν η κλοπή περιστεριών, με τον 44χρονο να υποστηρίζει στην απολογία του πως πυροβόλησε το θύμα πιστεύοντας ότι το όπλο ήταν άδειο. Την ίδια ώρα, σωρός που εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία εξετάζεται εάν ανήκει στον 54χρονο. Το ζήτημα των κόκκινων δανείων επαναφέρει με ανάρτησή του πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ασκώντας κριτική στον τρόπο διαχείρισής τους και στο πλαίσιο του σχεδίου Ηρακλής. Αναφέρει ότι μη εξυπηρετούμενα δάνεια άνω των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν μεταβιβαστεί σε funds, τα οποία τα απέκτησαν σε χαμηλές τιμές, αλλά διεκδικούν, όπως λέει, το σύνολο της οφειλής από τους δανειολήπτες. Κάνει επίσης λόγο για αύξηση των πληστηριασμών και ζητά ισχυρότερη παρέμβαση και ρυθμίσεις για τους οφειλέτες. Η Εισαγγελία του Άριου Πάγου διέταξε επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για τη διαρροή και τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις δύο 17χρονες που φέρεται να αυτοκτόνησαν στην Λιούπολη, καθώς και για την αναπαραγωγή εικόνων από τον τόπο του συμβάντος. Όπως επισημαίνεται, η ανεξέλεγκτη δημοσίευση τέτοιων στοιχείων εγείρει ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και πιθανής ψυχικής επιβάρυνσης ευάλωτων ατόμων. Πηγή ασφαλείας την οποία επικαλείται το Reuters αποδίδει την παρουσία του ουκρανικού θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα σε τεχνική δυσλειτουργία και απώλεια προσανατολισμού, εκτιμώντας ότι πιθανότατα δεν κατάφερε να φτάσει στον στόχο του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ντρόν, το οποίο η Αθήνα αποδίδει στην Ουκρανία, κάτι που το Κίεβο αρνείται, εντοπίστηκε από ψαράδες στις 7 Μαΐου και βρίσκεται υπό ανάλυση από τις ελληνικές αρχές ασφαλείας. Σαφές μήνυμα προς την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε μονομερή ανακήρυξη ανεξαρτησίας, έστειλε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν εμπλοκή σε πόλεμο λόγω μονομερών κινήσεων και ότι η στήριξη προς την Ταϊβάν δεν αποτελεί λευκή επιταγή. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ζήτημα νέων πωλήσεων όπλων, με την Κίνα να επαναλαμβάνει ότι θεωρεί την Ταϊβάν μέρος της επικράτειάς της. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
3: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα highlights.

0: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
1: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
2: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
1: Σας περιμένουμε.
3: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
4: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Άνεμος, Κλαβία, και έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει στα 10 λεπτά μετά τις 9 αυτό το βραδάκι της Παρασκευής. Κλείνουμε την εβδομάδα εδώ μαζί, συντονισμένοι πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ως και τις 10 κάθε βράδυ δίνουμε ραντεβού και σου λέω δες το από άλλη μεριά. Το σίγουρο ότι θα το δούμε αισιόδοξα αύριο το βραδάκι στον τελικό διαγωνισμό της φετινής Eurovision. Τι ακριβώς θα συμβεί και με τη συμμετοχή της Ελλάδας, με τον Ακύλα επί σκηνής, έκτος εμφανίζεται, και βέβαια τα σχόλια δίνουν και παίρνουν όσον αφορά την έκτη θέση στην οποία θα εμφανιστούμε, ότι δεν θα μας φέρει τελικά την πολυπόθητη νίκη, την πολυπόθητη τύχη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σκεφτόμαστε θετικά όσο μπορούμε. Εμείς έχουμε βέβαια μέχρι στιγμής, έτσι τα προγνωστικά μιλούν για καλή διαδρομή του τραγουδιού όσον αφορά και στις προβολές, όπως ακριβώς έχει γίνει γνωστό και στο YouTube αλλά και στα social media, κάτι το οποίο πραγματικά αποδεικνύεται αρκετά σημαντικό στις μέρες μας, όπου τα social media αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και πολλές φορές βέβαια πραγματικά μπορούν να ρυθμίσουν εντός εισαγωγικών την πορεία που θα έχει ένα τραγούδι, ακόμη και όταν μιλάμε για τον διαγωνισμό της Eurovision. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Επικοινωνούμε έτσι για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Την καλησπέρα μου λοιπόν να στείλω και στον Θανάση, την καλησπέρα μου και στη Μαρία, και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr, είναι στη διάθεσή σου και διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο. Επίσης μας βρίσκεις στα social και στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη αλλά και στο Instagram fm100skg. Πάμε τώρα να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από Γιώργο Σαμπάνη. Είναι το νέο του τραγούδι, το τελευταίο του single. Στίχους και μουσική που φέρουν την υπογραφή του. Εξάλλου μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους συνεργασίες εντός αγωγικών, και με τραγούδια τα οποία ο ίδιος πολλές φορές υπογράφει, και είναι τραγούδια συναδέλφων και έχουν γίνει επιτυχία, αλλά και με τραγούδια τα οποία ο ίδιος ερμηνεύει και φέρουν την υπογραφή του και στους στίχους και στη μουσική. Δεν μ' αγαπούσες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Γιώργο Σαμπάνη, δεν με αγαπούσε. Νέο τραγούδι. Εμείς έχουμε πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 και τις 7. Δίνουμε ραντεβού εδώ στον FM 100 και μαζί ενημερωνόμαστε σε σχέση με ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Οπότε συντονίσου λοιπόν και αυτό το Σάββατο στις 6 το απόγευμα, διότι μαζί θα ενημερωθούμε για όλα όσα τρέχουν και αφορούν στις νέες κυκλοφορίες. Νέες κυκλοφορίες λοιπόν στον FM 100. Τώρα, να κινηθούμε με ύφος τέχνης, εφόσον άνοιξαν οι πύλες της 9ης Art Thessaloniki Fair, με πάνω από 350 καλλιτέχνες από 24 χώρες, τιμόμενη καλλιτέχνης η Βάνα Ξένου, ποσοτικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά που επιβεβαιώνουν την ορίμανσή της σε διεθνή θεσμό. Έτσι ακριβώς παρουσιάζεται η 9η Art Thessaloniki International Contemporary Fair, η οποία διοργανώνεται από την ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ και τον καλλιτεχνικό διευθυντή της διοργάνωσης, κύριο Παντελή Τσάτσι. Από τις 14, εχθές ξεκίνησε, έως και τις 17 Μαΐου, ολοκληρώνεται λοιπόν αυτή την Κυριακή, στα περίπτερα 10, 9 και 8 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί περίπου 350 καλλιτέχνες από 24 χώρες, με γκαλερία από την Ελλάδα, την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ασία και τη Μέση Ανατολή. Για πρώτη φορά εκπροσωπούνται γκαλερία από Ελβετία, Μαϊάμι, Βελιγράδι, Σόφια και Ντουμπάι, γεγονός που διευρύνει σημαντικά το γεωγραφικό αποτύπωμα της έκθεσης και επιβεβαιώνει τον ρόλο της στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, να πούμε ότι η 9η Art Θεσσαλονίκη εγκαινιάζει συνεργασίες με την ρουμανική Art Fair Mobu Bucharest και την Biennale Όστεν των Σκοπίων, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του βαλκανικού καλλιτεχνικού δικτύου της. Πάμε να υποδεχθούμε Νικόλα Ραπτάκη, νέο τραγούδι. Ουσιαστικά θα περιλαμβάνεται στο πρώτο του προσωπικό άλμπουμ και Βγαίνω Εθνική.

Νικόλα Δραυδάκης και βγαίνω εθνική. Περιμένουμε βέβαια και το πρώτο το προσωπικό άλμπουμ. Μιλώντας για τα του Σαββατοκύριακου, να σου πω ότι έχουμε βέβαια ραντεβού και την Κυριακή, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Και αυτή την Κυριακή, Πλανήτης Εύα, τα λέμε μαζί, παρέα, και ενημερωνόμαστε σε σχέση με θέματα που αφορούν στα της διατροφής, της άσκησης, θέματα της καθημερινότητας, well-being, ιστορίες όπως συνηθίζω εγώ να λέω, αλλά μέσα από άρθρα και από sites αγαπημένα ως επί των πλήστων, και έτσι ακριβώς τα μοιράζομαι μαζί σου, τα σχολιάζουμε παρέα. Λοιπόν, τώρα σε διεθνείς ειδήσεις όσον αφορά όλα αυτά τα οποία τρέχουν στο διαδίκτυο και στα social media, κάτι το οποίο έρχεται μέσα από μία έρευνα η οποία επιβεβαιώνει ότι το κουτσομπολιό, λέει, μπορεί να βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα ζωής. Βρίσκομαι στο Fact, στο Instagram, και μια μελέτη του Stanford το 2024 αποκάλυψε ότι το υπεύθυνο κουτσομπολιό μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική υγεία και την ποιότητα ζωής. Η συζήτηση για άλλους, χωρίς κακή πρόθεση όμως, μπορεί να ενδυναμώσει τις σχέσεις, να αυξήσει την ενσυναίσθηση και να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν καλύτερα τις όποιες κοινωνικές συμπεριφορές. Το κουτσομπολιό λειτουργεί επίσης ως σύστημα προειδοποίησης, εντοπίζοντας έγκαιρα, τοξικές ή αξιόπιστες συμπεριφορές, μειώνοντας το άγχος και ενισχύοντας τη συναισθηματική ευεξία. Τώρα βέβαια θα μου πεις κουτσομπολιό με κουτσομπολιό, έχει διαφορά, έτσι. Πάντως γενικότερα το κουτσομπολιό είναι αγχολητικό. Το να βρίσκεσαι με φίλους, με φίλες και να σχολιάζεις. Βέβαια τώρα αυτό με ανιδιοτέλεια είναι λίγο περίεργο, διότι για να μπεις στη διαδικασία να κάνεις κριτική, να ασκείς κριτική σε κάποιον ο οποίος δεν είναι παρόν. Αυτό τώρα δεν γίνεται και τελείως με ανιδιοτέλεια. Ένα μικρό ποσοστό ιδιοτέλειας νομίζω ότι υπάρχει. Λοιπόν, με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται αμέσως τώρα.

0: λίγα λόγια.
1: Λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος. Ένα τραγούδι το οποίο βέβαια όταν κυκλοφόρησε, μάλλον πριν κυκλοφορήσει ακόμη ουσιαστικά σαν τραγούδι, δηλαδή σαν μια κυκλοφορία της ελληνικής μουσικής σκηνής, όταν κυκλοφόρησε κυρίως στα social, πολλοί βιάστηκαν να το χαρακτηρίσουν ένα τραγούδι το οποίο έτσι μιλούσε για μπρος-πίσω, συναισθήματα περίεργα, μπερδεμένα. Είναι αυτές οι φορές που άλλα αισθάνεσαι, άλλα θέλεις να πεις, άλλα νιώθεις. Μπέρδεμα το οποίο ίσως να δικαιολογείται, αλλά ίσως και όχι. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30 με Αναστάσιο Ράμο και Μέχρι Εκεί Μπορούσες.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.
5: Μάθιο.

μάτια μου, επιστροφή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, εδώ μαζί παρέα. Στα 22 λεπτά πριν από τις 10, αυτό το βραδάκι της Παρασκευής κλείνει η εβδομάδα, 15 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο. Ένας μήνας βέβαια ο οποίος είναι ανοιξιάτικος, αυτό είναι κάτι το οποίο αντιλαμβανόμαστε κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά το βραδάκι με τη σχετική υγρασία πάντα αυξημένη και ανεβασμένη. Αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει το 70% στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης και δυτικά αλλά και ανατολικά. Αύριο να δούμε τελικά αν όντως θα έχουμε βροχές, βροχοπτώσεις. Πάντως την Κυριακή στην κράτα αυτό ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια, καλές θερμοκρασίες και καλές θερμοκρασίες γενικότερα κατά τη διάρκεια και της ερχόμενης εβδομάδας. Αρχίζει γενομένης από την Δευτέρα, χωρίς βροχοπτώσεις, χωρίς βροχές, μόνο με ελάχιστη ίσως συννεφιά. Πού θα πάει, θα έρθει και αυτό το καλοκαιράκι, δεν μπορεί. Δέσποινα Βανδύ, αμέσως τώρα και έχω εμένα.

εγωιστικό μένα, αλλά κάποιες φορές το έχουμε πει, το έχουμε ξεφτομίσει, το έχουμε αισθανθεί ότι ίσως να έχουμε τελικά μόνο εμάς. Είναι αυτές οι φορές που απογοητεύεσαι από κάποιους ανθρώπους, από κάποιες συμπεριφορές, όχι αποκλειστικά σε μια έτσι γενικότητα, αλλά σε πολύ μεμονωμένα επεισόδια και ίσως πάλι να τα ξαναβρίσκεις. Πάντως η μοναχικότητα είναι κάτι που βοηθάει αρκετές φορές και η αυτοκριτική βοηθάει, και το να μένεις μόνος σου κάποιες φορές μπορεί πραγματικά έτσι να σε οδηγήσει σε σωστές σχέσεις με τον εαυτό σου. Κάτι το οποίο χρειαζόμαστε. Αν το καλοσκεφτείς δηλαδή, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν μόνοι τους, πρέπει πάντα να είναι περιτριγυρισμένοι από κόσμο, να βρίσκονται με κόσμο, να έχουν συντροφιά, γενικότερα δεν αντέχουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Όλο αυτό πραγματικά μέσα από μια μοναχικότητα που κάποιες φορές, αν όχι πάντα, την επιλέγεις, αντιλαμβάνεσαι πόσο σημαντικό τελικά είναι το να μένεις μόνος, να έχεις εσένα, να έχεις μια υγιή σχέση με τον εαυτό σου. Χάρης Βαρθακούρης επέστρεψε δισκογραφικά με την λόγω της τηλεοπτικής σειράς «Να μ' αγαπάς», όπου ερμηνεύει ένα από τα πλέον γνωστά τραγούδια τα οποία

Ουσιαστικά τρία άλμπουμ τα οποία έδωσαν πολλές και αγαπημένες επιτυχίες. Κάπως έτσι προέκυψε και αυτή η συνεργασία για την τηλεοπτική σειρά Να Μ' Αγαπάς, η οποία θα πρέπει μάλλον να ρίχνει αυλαία σε λίγο, αν δεν έχει ρίξει ακόμη. Δεν το παρακολουθώ. Χάρης Βαρθακούρης και Αντέχω.

Αρθακούρης, αντέχω το νέο του τραγούδι με το οποίο επέστρεψε δισκογραφικά. Όλα αυτά βέβαια στα πλαίσια του soundtrack της τηλεοπτικής σειράς «Να μ' αγαπάς». Γιάννα Βασιλείου είναι εδώ με το πρώτο τελευταίο της τραγούδι, διότι έρχεται κάτι καινούργιο και πεταμένα σ' αγαπώ.

0: Πεταμένα σ' αγαπώ, Γιάννα Βασιλείου. Κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Αυτό το βραδάκι της Παρασκευής, 15 Μαΐου, θα ανανεώσω το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Εδώ θα είμαι και πάλι, δες το από άλλη μεριά, στον FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Να ευχαριστήσω όλους που επικοινώνησαν μαζί μου και αυτό το βραδάκι. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην Ελλάδα με το Φέρτο και τον Ακύλα. Φαντάζομαι ότι αύριο όλοι θα είμαστε κάπου εκεί συντονισμένοι στην τηλεόρασή μας, σε κάποιο φιλικό σπίτι, σε εμάς, παρέα έτσι με μία μπύρα, ένα αναψυκτικό, παγωτό, πίτσα. Εξάλλου έχει την τιμητική της, νομίζω, η πίτσα σε κάθε Eurovision. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και είτε με παρέα είτε μόνοι μας, σίγουρα όλοι ευχόμαστε ακριβώς το ίδιο. Την καλύτερη θέση που θα μπορούσε να έχει, την πρωτιά, γιατί όχι, ο Ακύλας με το Φέρτο. Λοιπόν, ευχές για ένα όμορφο βραδάκι. Ευχές για να είστε καλά όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, να μας αγαπάμε, να μας προσέχουμε και φυσικά αυτό που συνηθίζουμε έτσι και λέμε στο τέλος πάντα, να είσαι καλά όπου κι αν είσαι. Θα κλείσω εννοείται με Ακύλας, Φέρτο, μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Λίνα Πέτκου, ενώ αμέσως μετά τη Σκυτάλη Πέννη, Αριστεία Κοντόσογλου και Μπολερό.
1: Να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite. Todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της πρώτης ημέρας του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συσπήρωσης και πορείας προς την Ελλάδα του 2030, τονίζοντας ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030 και πως κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα. Παράλληλα, υπογράμμισε πως μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, θέτοντας το βασικό πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περίοδου. Αναφερόμενα στις επόμενες εκλογές, σημείωσε ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος. Ο Πρωθυπουργός προχώρησε και στον απολογισμό του κυβερνητικού έργου με αναφορές στη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των μισθών και τις φοροελαφρύνσεις, λέγοντας ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι σήμερα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Έδωσε έμφαση και στην ακρίβεια, την οποία χαρακτήρισε βασική πρόκληση. Κλείνοντας, κάλεσε την πολιτική σε πολιτική συσπήρωση και τόνισε ότι ο σχεδιασμός για την επόμενη κυβερνητική περίοδο ξεκινά από τώρα. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται για ένοπλη ληστεία σε σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Σε επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες εισέβαλαν σε μονοκατοικία, απείλησαν με όπλα το ζευγάρι που βρισκόταν μέσα και άρπαξαν χρήματα και τη μαλφή πριν κλειδώσουν τα θύματα σε δωμάτιο. Κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν όπλα, κινητά, κοσμήματα και εξοπλισμός που φέρεται να χρησιμοποιούσαν στις ληστείες, ενώ διαπιστώθηκε ότι ένας από τους συλληφθέντες είχε αποδράσει από τις φυλακές της Λάρισας το 2022. Νέα τραγωδία σημειώθηκε στον Πειραιά, όπου η 24χρονη έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και η νεαρή μεταφέρθηκε στο Τζάνιο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, ενώ καταθέσεις λαμβάνουν οι αρχές από οικείους της, μεταξύ των οποίων και ο 50χρονος σύντροφός της. Στον ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί ο 17χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη για μεταφορά παράτυπων μεταναστών με ηλεκτρικό πατίνι. Ο ανήλικος εντοπίστηκε στη Νεάπολη από αστυνομικούς της Δίας να μεταφέρει δύο μετανάστες, τους οποίους φέρεται να είχε παραλάβει νωρίτερα. Κατά τη σύλληψή του προσπάθησε να διαφύγει, ενώ πέταξε και ένα σουγιά πριν τελικά ακινητοποιηθεί. Στη φυλακή οδηγήθηκε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία 54χρονου στα Κείμηνα, ενώ είχε προηγηθεί η προφυλάκηση του 43χρονου συγκατηγορούμενού του για άμεση συνέργεια. Σύμφωνα με τη δικογραφία, αφορμή για το έγκλημα φέρεται να ήταν η κλοπή περιστεριών, με τον 44χρονο να υποστηρίζει στην απολογία του πως πυροβόλησε το θύμα, πιστεύοντας ότι το όπλο ήταν άδειο. Την ίδια ώρα, σωρός που εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία εξετάζεται εάν ανήκει στον 54χρονο. Το ζήτημα των κόκκινων δανείων επαναφέρει με ανάρτησή του πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ασκώντας κριτική στον τρόπο διαχείρισής τους και στο πλαίσιο του σχεδίου Ηρακλής. Αναφέρει ότι μη εξυπηρετούμενα δάνεια άνω των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν μεταβιβαστεί σε φαντς τα οποία τα απέκτησαν σε χαμηλές τιμές, αλλά διεκδικούν, όπως λέει, το σύνολο της οφειλής από τους δανειολήπτες. Πηγή ασφαλείας, την οποία επικαλείται το Reuters, αποδίδει την παρουσία του ουκρανικού θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα σε τεχνική δυσλειτουργία και απώλεια προσανατολισμού, εκτιμώντας ότι πιθανότητα δεν κατάφερε να φτάσει στον στόχο του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ντρόν, το οποίο η Αθήνα αποδίδει στην Ουκρανία, κάτι που το Κίεβο αρνείται, εντοπίστηκε από ψαράδες στις 7 Μαΐου και βρίσκεται υπό ανάλυση από τις ελληνικές αρχές ασφαλείας. Στα διεθνή, το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε 40ήμερη παράταση της κατάπαυσης των εχθροπραξιών, όπως ανακοίνωσε το State Department. Η πάυση των εχθροπραξιών της 16ης Απριλίου θα παραταθεί κατά 45 ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Αμερικανού Υπουργείου Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον ήταν εξαιρετικά παραγωγικές. Κλείνουμε με τον καιρό. Για αύριο, Σάββατο 16 Μαΐου, αναμένονται βροχές και κατά τόπους καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν χαμηλές για την εποχή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και πιθανές καταιγίδες από το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ξύπνα αγάπη μου, με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

φορά. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα. Τώρα στα σαλόνια πώς περνάν τα χρόνια.

διψώ για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν

0: τάχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε

και περπατούσα. Όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στίχους.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Δεν ήσουν εσύ χτες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

σκεπαστής καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.